και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτη του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχίμαστη του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτόν του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσει αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στου άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά

και αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο. Σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεοβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό. Ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω, να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός σου.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξέ το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επί δέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

κατεβήκαμε στο Δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το Δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαινοέρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένη αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς, Ευρέ, όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Λε, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας, φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόριε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλαίοι ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτη. Απόθες βάρος της σαρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ σύνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής, καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα το Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος, είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου. Ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πείμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα, και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμιε και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επί σφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργό Υπήκοο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτη μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηνυγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλος τη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπεραλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπερ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες την μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συνθεώ και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024.
2: Αν ακούσει κανείς τη ζωή ενός Αγίου, δεν μιλάει για επιτυχία, δεν μιλάει για τόσο πολύ για κοσμικές επιτυχίες, αλλά για άλλα στοιχεία, πολύ βασικά, πολύ πιο σπουδαία. Αλλά όταν δεν βρίσκει κανείς να πει στοιχεία αγιότητος για κάποιον, απαριθμεί τα πτυχία του. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε, είμαστε θαμπωμένοι, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη σύναξη, να σταθούμε μπροστά στο μυστήριο ενός χαριτωμένου ανθρώπου που έζησε κάποια χρόνια πριν από μας, αλλά τίμησε την ανθρώπινη φύση. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η σύναξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απόδειξη της δίψας που υπάρχει στο λαό μας ή της ανάγκης που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας πραγματικά να βρούμε πρότυπα πίστεως. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον τύπο της ζωής τους, ούτε συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε όμως να εμπνευστούμε, να μιμηθούμε το πνεύμα τους και να εμπνευστούμε από τη χάρη τους, από τη δύναμη δηλαδή με την οποία εκφράστηκε ο Θεός και φανερώθηκε θαυμαστός μέσα από το πρόσωπό τους. Και αυτό μας συγκινεί, μας συγκλονίζει, μας συντηρεί στον αγώνα τον οποίο κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και ερχόμαστε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τους Αγίους και κυρίως όχι τόσο με το να θυμηθούμε όπως κάνουμε για οποιονδήποτε άλλον το πρότυπο της ζωής τους, συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένες φάσεις, αλλά κάπως να εκτεθούμε στην χάρη, στην αιώνια δόξα την οποία έχουν, όπως είναι ζωγραφισμένοι στις εικόνες οι Άγιοι μας. Δεν είναι τόσο ακριβής η απεικόνιση του προσώπου τους όπως τους γνωρίσαμε στη φυσική τους ζωή, αλλά έχει μια ετερότητα, μια διαφορετικότητα, κάτι άλλο, το οποίο παραπέμπει στην αιώνια πραγματικότητα και στην αιώνια αλήθεια. Είπε ο πατήρ Επιφάνιος ότι ασμένος δέχθηκα την πρόσκληση για να έρθω. Σας εξομολογούμε ότι δεν την δέχτηκα ασμένος. Και δεν την δέχτηκα ασμένος γιατί, δηλαδή πρόθυμα, θα προτιμούσα περισσότερο να ακούσω κάποιον άλλον που κάτι θα ήξερε, περισσότερο που θα είχε ζήσει κάτι πιο αυθεντικό, πιο άμεσο ενδεχομένως, ως εμπειρία από τον συγκεκριμένο Άγιο. Παρά τα αυτά, δέχθηκα πρόθυμα και να πω αυτό το οποίο εγώ έζησα και για το οποίο οφείλω να εξομολογηθώ αρχικά και να το περιγράψω, ποια είναι η επαφή μου με τον Άγιο. Ο Άγιος εκοιμήθη, όπως ακούσαμε, το 1957. Εμείς είμαστε, εγώ ήμουν 3 ετών το 1957. Δεν εγνώριζα καν περί του Αγίου. Δεν έχω κάποια αμεσότερη επαφή. Όταν το 1982

9. Εγώ βρισκόμουν στο Άγιον Όρος και βρισκόμενος στο Άγιον Όρος δέχθηκα μια πρόσκληση από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας, τον πατέρα, τον γέροντα Εμιλιανό, να αν μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη της διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στον Βύρονα. Ούτε περί της υπάρξεως του μετοχίου εγνώριζα, ούτε κάτι άλλο παραπάνω, ούτε και είχα λογισμό εγώ Θεσσαλονικιός όν και βρισκόμενος στην Αθήνα για κάποιο από τη Θεσσαλονίκη για κάποιο λόγο, συγγνώμη, βρισκόμενος στο Άγιον Όρος για κάποιο λόγο να κατέβω στην Αθήνα. Δεν είχα καμία διάθεση να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας. Να κάνω τι, να συμπληρώσω ποιο κενό, να παίξω ποιο ρόλο. Δεν το καταλάβαινα. Η πρώτη μου λοιπόν αντίδραση όταν έγινε αυτή η προσέγγιση ήταν κάπως επιφυλακτική. Τελικώς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες συνήνεσα σε αυτό, χωρίς να ξέρω τι με περίμενε εκεί στη Μονή, στο μετόχι της αναλήψεως στην Αθήνα. Πέρασε λίγος καιρός και ζήτησα από το μοναστήρι να αναβάλουν την ημερομηνία της ανάληψης της ευθύνης μου αυτού του μετοχίου για ένα χρόνο, όπερ και αγένετο. Και φτάσαμε στο 1990. Τότε λοιπόν, πριν να κατέβω στο μετόχι, βρισκόμενος εγώ στο Άγιον Όρος, ζήτησα να μείνω λίγο στη Σιμωνόπετρα και έμεινα ένα δίμηνο. Δεν τους εγνώριζα καλά τους πατέρες, ούτε και τον γέροντα Εμιλιανό. Πήγα λοιπόν εκεί και έμεινα 2 μήνες και άρχισα να ψάχνω να καταλάβω τι είναι αυτό το μετόχι, τι είναι η ανάληψη. Και εκεί μεταξύ των άλλων μου έδωσαν και το βιβλίο του Αγίου Ιερωνύμου. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Πήρα λοιπόν το βιβλίο και το διάβασα. Μου φάνηκε, δεν με ενθουσίασε στην αρχή, παρά το ότι ήταν πολύ όμορφο και γλαφυρά γραμμένο, κυρίως γιατί είχα έναν ορθολογισμό και μια επιφυλακτικότητα εξ αυτού. Διάβασα λοιπόν λίγο το βιβλίο, είδα όλες τις αναφορές, αλλά δεν πίστηκα ότι δεν ήταν και κάπως υπερβολικά και μακιγιαρισμένα όλα αυτά τα οποία κατετίθονται στο βιβλίο. Παρά τα αυτά, υπήρξε μέσα μου μια αίσθηση ότι κάτι καλό είχε η ανάληψη, ένα αγιορείτικο μετόχι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τον Άγιο. Εμπειρία εντελώς επιδερμική, εντελώς επιφανειακή, μια πληροφορία περί της υπάρξεως και περί της αγιότητός του και της χάριτός του. Τελικώς τον Μάιο του 1990 πήγα και βρέθηκα στο μετόχι αυτό της αναλήψεως. Εκεί διεπίστωσα 33 χρόνια μετά την κοίμησή του ότι όποιος με πλησίαζε από τους παλιούς αλλά και από καινούριους προσκυνητές κάτι είχε να πει για τον πατέρα Ιερώνυμο. Δεν είχαν να μου πούν κάτι άλλο. Πριν κατέβω στο μετόχι, πήγα και προσκύνησα τα λείψανά του που βρισκόταν σε μια λείψανοθήκη, σε μια απλή ξύλινη λάρνακα, ένα κουτί. Τα είχαν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Και πήρα τη χάρη αυτού του τιμωμένου ως Αγίου υπό τον πατέρων της Σιμωνόπετρας χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Έφυγα λοιπόν από εκεί και πήγα στο μετόχι. Εκεί στο μετόχι αυτό το οποίο είδα είναι ότι ακριβώς πίσω στην ανατολική πλευρά από την κόγχη του Ιερού Βήματος υπήρχε ένας λιτός τάφος. Ήταν μια μαρμάρινη πλάκα που κάτι έγραφε και ένα καγκελάκι σιδερένιο και εκεί μου είπανε ότι ήταν το κενοτάφιο του πατρός Ιερωνύμου που πολλοί τον αποκαλούσαν από τότε Άγιο Ιερώνυμο. Έμεινα κάπως παρατηρητής αυτού του φαινομένου καθώς έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει, να κάθεται, να προσκυνάει, να κλαίει, να κάτι να κάνει. Πριν μπουν στο ναό για τις ακολουθίες πάρα πολλοί περνούσαν από εκεί. Αυτό ήταν κενοτάφιο. Δεν είχε, έτσι τουλάχιστον λέγανε, δεν είχε λείψανα ή πολύματα του σκηνώματος του φυσικού του Αγίου αυτού ανθρώπου.

0: έμεινε πολύ δυνατή, όχι απλώς η μνήμη συγκεκριμένων γεγονότων ιστορικών, αλλά η ανάμνηση εμπειριών χάριτος από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και άρχισαν σιγά σιγά με έναν φυσιολογικό ρυθμό και εγώ να εισπράττω τέτοια μηνύματα. Ότι ο πατήρ Ιερώνυμος αυτό μου είπε, ο Άγιος Ιερώνυμος έτσι έκανε, τότε έγινε το ένα. Είδα και κάποιες φωτογραφίες και μάλιστα σκεφτόμουν, γιατί είχα μια καλή συλλογή που πήρα και από το αρχείο της Μονής της Σιμωνόπετρας, να κάνω την ομιλία μου μέσα από ερμηνεία φωτογραφιών. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, αφού δεν είχα κάτι άλλο πιο ζωντανό και δεν είχα και προσωπική εμπειρία, αλλά λόγω του ότι γίνεται αυτή η ομιλία σε ναό δεν ήταν εύκολο πρακτικά. Έβλεπα ότι αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα μηνύματα που έπαιρνα μετέφεραν μια κουλτούρα ζώσης πίστεως. Δεν ήταν επιφανειακές εντυπώσεις. Είχαν μια δύναμη, μια χάρη και υπήρχε η αίσθηση, σαν αυτό το κείμενο που ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Επιφάνιος, περί γνησίας και αυθεντικής αγιότητος, που είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτι είχε. Λέγανε πάρα πολύ, ένα από τα πιο έντονα διατυπούμενα χαρίσματά του, το κάπως προορατικό, όχι κάπως, βγάζω τη λέξη κάπως, το προορατικό του χάρισμα. Ότι σε γνώριζε, περίμενε στο εξομολογητήρι, διότι περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, περίμενε να παίξω και έβγαινε αυτός και έλεγε «Έλα εσύ». Και ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην σειρά πολύ τελευταίος, αλλά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τον έπαιρνε λοιπόν μέσα και αντί να περάσει από μια εξομολόγηση ρουτίνας, τον βοηθούσε για να μπορέσει πραγματικά να επιλύσει το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν. Και αυτός το ομολογούσε. Και άλλου τέτοιου τύπου πράγματα. Η πρώτη λοιπόν εμπειρία ήταν μια εμπειρία του πώς λειτουργούσε η χάρις του συγκεκριμένου προσώπου, θα το πω Αγίου, στο χώρο της διακονίας του, δηλαδή στο μετόχι. Ήτανε λοιπόν γύρω από αυτόν τον τάφο κάτι γινότανε. Το δεύτερο ήταν η εμπειρία μου ως λειτουργού στον ίδιο χώρο που αυτός λειτουργήσε. Αυτός έζησε εκεί 26 χρόνια, από το 1931 ως το 1957. Σε αυτά τα χρόνια, αφού είχε περάσει και από δύσκολες εμπειρίες που δεν τις είπε, δεν τις ανέφερε ο πατήρ Επιφάνιος, και εγώ κάτι μπορώ να σας πω περί αυτών, δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος. Και τούτο διότι εξορίστηκε από το Άγιον Όρος το 1931 και εξορίστηκε στον τόπο του αγιασμού του, δηλαδή στην Ανάληψη. Εκεί λοιπόν εγώ αισθανόμουν ότι λειτουργούσα στο ιερό θυσιαστήριο που αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές, κάπως αρκετές εγώ γνώρισα σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτά τα παιδάκια που σε μικρή ηλικία λέγανε ότι ο παππούλης δεν πατάει στη γη. Και το μετέφεραν στον κόσμο. Αυτούς τους γνώρισα εγώ σε μια προχωρημένη πλέον ηλικία. Αυτό κάτι μου έλεγε, ότι ο τόπος, το Ιερό Θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά στην οποία και εγώ στεκόμουν, ναι, έχει πάνω του θυσιαζόμενο και σφαγιαζόμενο τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έχει και μια τη χάρη ενός λειτουργού, μυσταγωγού, πραγματικού, όπως ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό με δημιουργούσε και κάποιο δέος. Μεταξύ αυτών είχα και άλλου τέτοιου τύπου εμπειρίες, τις οποίες θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω. Αισθανόμουν λοιπόν ότι είμαι σε έναν χώρο χάριτος, και όταν λέω αισθανόμουν, δεν εννοώ ότι έβαζα ιδέες στον εαυτό μου για να αισθανθώ κάπως, αλλά μου προέκυπτε ένα αίσθημα ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος στον οποίο υπάρχει ενεργούσα η χάρις του Θεού. Αυτό ήταν κάτι άλλο που υπήρξε μέσα στην καρδιά μου ως, όπως προανέφερα, εσωτερική αίσθηση περί της χάριτος του ανθρώπου. Έπρεπε όμως εγώ στις διάφορες ακολουθίες να κάνω, επιπαραδείγματος, να τον μνημονεύω υπεραφέσεως των αμαρτιών του ή να κάνουμε τα Τρισάγιο την ημέρα της μνήμης του. Δεν μου πήγαινε να λέω ο Θεός να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Μου έβγαινε περισσότερο να ζητήσω πρεσβείες. Και αισθανόμουν ότι αυτό σήμαινε ότι μέσα μου υπήρχε η αίσθηση της αγιότητός του. Διότι τι να πω για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Είχα μια εμπειρία, θυμάμαι, επειδή έζησα, είχα μια ιδιαίτερη ευλογία, άμεση εμπειρία, έζησα 6,5 μήνες κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί όταν λειτουργούσαμε το βράδυ, ήμασταν 3 άτομα. Ήταν ο παπάς που έκανε τη λειτουργία, εγώ παρίστανα τον ψάλτη και ο Άγιος Παΐσιος ήταν το παπαδάκι. Και λίγο πριν να κοινωνήσουμε, γονατίζαμε οι δυο μας δίπλα και μας διάβαζε τη συγχωρητική ευχή ο παπάς. Και εγώ όπως καθόμουν δίπλα στον Άγιο Παΐσιο, έλεγα, αυτός τι αμαρτίες να έχει. Θεέ μου, όλη η χάρη της αφέσεως φεύγει από αυτόν και έρχεται διπλή σε μένα. Έτσι ένιωθα, ντρεπόμουνα και λίγο. Αλλά έτσι ζει κανείς δίπλα σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει η συνείδηση της αγιότητός του. Δεν είναι αυτός που πρέπει να συγχωρηθεί. Όλοι πρέπει να συγχωρηθούμε. Αλλά είναι αυτός στον οποίο μπορούμε και να ζητούμε τις πρεσβείες του για να πάρουμε από τη χάρη του. Και ήταν πολύ ωραίο που στη σύναξη τη σημερινή ξεκινήσαμε με προσευχή στον Άγιο. Δηλαδή, όχι με ανάμνηση της επίγειας πορείας του, αλλά με αναφορά στη δύναμη της χάριτός του και της παρουσίας του ενώπιον του Θεού για να πάρουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ακολουθία. Όταν πάμε και κάνουμε μία ακολουθία σε έναν Άγιο, ζητάμε τις πρεσβείες του. Δηλαδή, ζητάμε δι' αυτού την πρόσληψη της χάριτος που και εμείς τόσο ανάγκη έχουμε και τόσο βαθιά επιθυμούμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει ένα τρίτο. Μία από τις φορές που εγώ από το μετόχι πήγαινα στο μοναστήρι για να κάνω την όποια αναφορά μου, μία από αυτές τις φορές μου είπανε ότι φεύγοντας υπάρχει ένα μοναστήρι στη Δεσφίνα και ένας πατήρ Νεκτάριος που εγώ δεν τον εγνώριζα και αυτός επειδή είχε έναν ιδιάζοντα σύνδεσμο με τον πατέρα Ιερώνυμο μας ζήτησε να του πάμε ένα μέρος του Λιψάνου του και αποφασίσανε να μου δώσουν έναν σπόνδυλο του Αγίου. Είπα εγώ ευχαρίστως, μου είπαν θα το πάρει στο μετόχι, θα τον ειδοποιήσουμε εμείς αυτόν τον ιερέα, τον ιερομόναχο και θα έρθει αυτός να το πάρει, είναι ειδοποιημένος. Την ημέρα λοιπόν που εγώ έφευγα, γιατί πήγαινα σε αυτό το κελί στο οποίο αργότερα έγινα μεγαλόσκημος και έμενα 5-6 εβδομάδες το χρόνο στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να μείνω λίγο μόνος μου, τότε λοιπόν όταν ήταν να φύγω, ήταν η Παρασκευή του Λαζάρου, μου είπε ο Παπαμύρων, ο οποίος ήταν ο επίτροπος της Μονής, ότι κοίταξε να σου δώσουμε και αυτό που είπαμε, προσκυνήσαμε τα λείψανα του πατρός Ιερονύμου, του Αγίου, πήρε έναν σπόνδυλο από το κουτί που βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του Παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίας, το πήρε και το έβαλε σε ένα κουτάκι από αυτά που έχει η Σιμωνόπετρα και βάζουν συνήθως θυμίαμα, το οποίο βέβαια ήταν διπλωμένο και το συναρμολόγησε. Αχρησιμοποίητο. Εκεί μέσα έβαλε βαμβάκι από το φαρμακείο της Μονής και τοποθέτησε το Άγιο Λείψανο. Μου είπε όταν εγώ θα πήγαινα από τη Σιμωνόπετρα στη Δάφνη να πάρω ένα καλύτερο κουτάκι ξύλινο από αυτά που έχουν τα μαγαζιά και εκεί μέσα να το τοποθετήσω για να το δώσω στη συνέχεια στον πατέρα Νεκτάριο. Οπέρ και έκανα. Πήρα λοιπόν και εγώ το λειψανάκι, το ασπάστηκα, κατέβηκα στη Δάφνη, πήρα το κουτάκι, το έβαλα μέσα και έφυγα για τη Θεσσαλονίκη στην οποία και διανυκτέρευσα επειδή ήταν το σπίτι μου. Το βράδυ όπως μου ήρθε είπα να το ασπαστώ και το ασπάστηκα πάλι. Και την άλλη μέρα θα έφευγα για την Αθήνα. Έκανα το ίδιο πράγμα και κατέβηκα και έφτασα στην ανάληψη. Όταν έβγαλα τα πράγματά μου από τη βαλίτσα μου, έβαλα και το λειψανάκι αυτό δίπλα στο εικονοστάσι, ώστε την άλλη μέρα να το τοποθετήσω, γιατί ήταν βράδυ, να το τοποθετήσω μέσα στο σκευοφυλάκιο του ναού. Πηγαίνοντας να το προσκυνήσω, ευωδίασε ο τόπος. Κοκάλωσα. Είχα εμπειρία ευωδίας λειψάνων, γιατί στη Μονή Αγίου Παύλου, στην οποία έμεινα 22 μήνες, ήμουνα για ένα διάστημα βοηθός λειψανάρι, έτσι λέγεται αυτό. Κάθισα λοιπόν εκεί και πήρα μία αίσθηση. Δεν το καταλάβαινα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν μου είχε ευωδιάσει. Τότε μου ήρθε η σκέψη ότι αυτός είναι ο τόπος της αγιότητός του. Δεν είναι ο Άγιος Σίμωνο Πετρίτης, είναι ο Άγιος της Αναλήψεως. Να με συγχωρέσετε, είπα μέσα μου. Το άφησα, έκανα την προσευχή μου και ξύπνησα την άλλη μέρα για να πάω στο ναό το πρωί. Σηκωνόμουν γύρω στις 3.30, 4 η ώρα, να αρχίσω την προσκομιδή και 6 ώρα κάνω αρχίζει η ακολουθία. Πάλι κάνω το ίδιο. Το ίδιο αίσθημα. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, κάλεσα αυτούς, ήταν επίτροποι τότε, αυτά τα παιδάκια που λέγανε ότι τον βλέπανε να μην πατάει στη γη και ούτω καθεξής. Λέω, όπως που είπα στον έναν, τον κύριο Χρυσάφη, ο οποίος ήταν επίτροπος, ήταν τότε αρκετών ετών, του λέω λοιπόν, κοίταξε, αυτό θέλει να προσκυνήσει. Δεν του είπα τίποτα. Προσκυνάει με τα δακρύων αυτός, γιατί είχε ένα δέος μέσα του και μου λέει, ευωδιάζει πάτερ. Λέω εγώ, και εμένα με φωτιάζει. Για να φωνάξουμε και τους άλλους. Φωνάζω την κυρία Σταματία, η οποία άναβε τα καντήλια. Έρχεται και αυτής, «Πάτερ Νικόλα», λέει, «ευωδιάζει ο Άγιος». Έρχονται, ευωδίαζε σε όλους. Αυτό συνεχίστηκε για 8 μήνες. Εγώ όταν συνέβη αυτό, ειδοποίησα στο μοναστήρι και λέω, «Δεν το δίνω το λείψανο». Για να μην σας ζητήσω και όλη τη λειψανοθήκη. Γιατί στο Άγιον Όρος οι αγιορείτες τον πίκραναν τον Άγιο. Αυτό το οποίο έγινε και θα σας το πω είναι το εξής. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1971. Έγινε μοναχός το 1993 σε ηλικία 22 ετών. 1893. Μετά άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες που του ανετέθησαν. Δεν ήταν ιερέας. Του ανετέθησαν διάφορες ευθύνες διοικητικής φύσεως, γιατί ήταν έξυπνος, αποτελεσματικός και πάρα πολύ έτσι ενεργός στη ζωή, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ τον κανόνα της προσευχής και της υπακοής του. Εντελώς ανιδιοτελής. Ήταν άνθρωπος υπακοής. Φτάσανε στο 1920. Το 1920 εκοιμήθη ο προηγούμενος ηγούμενος και τότε ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους υπέδειξε να κάνουν ηγούμενο τον πατέρα Ιερώνυμο. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν 49 ετών και δεν ήταν ιερέας. Και η απόφαση της είπανε ότι δεν είναι ιερέα. Θα τον χειροτονήσετε και θα τον κάνετε. Αλλά αυτός δεν ήθελε να χειροτονηθεί. Διότι στα μοναστήρια το να είναι κανείς χειροτονημένος ιερέας και να λειτουργεί είναι και κάπως αξίωμα και περιποιεί τιμή για αυτόν που το έχει. Και τότε κατά κάποιο τρόπο επικαλέστηκαν την υπακοή και δέχθηκε να χειροτονηθεί σε ηλικία σχεδόν 50 ετών. Γίνεται το 1920. Το 1922 ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Εισπράττει το ρεύμα των συμπατριωτών του που εγκατέλειπαν την Μικρά Ασία για να βρεθούν στον ελλαδικό, ελεύθερο ελλαδικό χώρο. Το 1923 γίνεται η αλλαγή του ημερολογίου. Πήγαμε στο διορθωμένο ημερολόγιο. Αυτός ήταν ηγούμενος της Ιμονόπετρας και βρέθηκε κάτω στην Αθήνα. Και τότε καθ' υπόδειξη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, λειτουργήσε με το νέο ημερολόγιο. Αυτό θεωρήθηκε από κάποιους ζηλωτές της Μονής ως καινοτομία. Αυτός όμως ήταν σαφής και τολμηρός χωρίς πολλά λόγια. Και επιστρέφει στο μοναστήρι και του κάνανε το βίο αβίωτο. Συνέπεια αυτού ήταν αρχή να το συκοφαντούν, ότι δεν είναι καλό στα οικονομικά, επειδή ήταν πολύ ελεήμων. Άρα οι ελεημοσύνες του ήταν εις βάρος των συμφερόντων των οικονομικών της Μονής. Συναντά λοιπόν μια ζήλια, έναν φθόνο, μια αντιπάθεια, μια απόρριψη, εξορία τελικώς. Αρχικά στη Μονή Κουτλουμουσίου για 6 μήνες και στη συνέχεια στην Ανάληψη. Πηγαίνει στην Ανάληψη το 1931, ήταν περίπου 60 και τότε, όχι περίπου, ήταν ακριβώς 60 ετών και μένει στην ανάληψη. Το 1937 του ζητούν να επιστρέψει στο μοναστήρι με παρέμβαση του κατασάρκα αδελφού του μοναχού Μαξίμου και γράφει ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο λέει «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πέρασε η ηλικία μου και οι δυνάμεις μου δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα παραμείνω ως απλός διακονητής, αν και εσείς συμφωνείτε και δεν νομίζετε ότι αυτό είναι σημείο ανυπακοής». Και έκτοτε παρέμεινε μέχρι το 1957, άλλα 20 χρόνια, συνολικώς 26. 26 χρόνια στην ανάληψη, εκεί ανεδείχθη το μεγαλείο και η δόξα του. Στο χώρο της εξορίας, της απόρριψης, της περιφρόνησης, του αποτελέσματος, της ζηλοφθονίας των αδελφών του μοναχών, το οποίο το δέχθηκε εντελώς αμίλητος και δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος έκτοτε. Έζησε 43 χρόνια στο Άγιον Όρος, 26 χρόνια έζησε στην ανάληψη και 17 χρόνια στην πατρίδα του, στη Μικρά Ασία, κοντά στην Σμύρνη, να πούμε, στην περιοχή εκεί της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Έζησε σε μια εποχή, αυτό για μένα το σημείο ήταν ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μου δημιούργησε σύνδεσμα μαζί του. Υπάρχει και ένα τέταρτο. Το τέταρτο ήταν στις 8 Μαρτίου του 2018. Το 2018 με παρακάλεσε ο ηγούμενος, ο πατήρ Ελισσαίος, να πάμε μαζί να δώσουμε τον φάκελο του αιτήματος της Αγιοκατατάξεως του Πατρός Ιερονύμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εγώ λίγο πριν γίνω επίσκοπος, δηλαδή στα τέλη του 2003, κάθισα και έγραψα κάποιους δονήσεις της ψυχής μου σχετικά με τον πατέρα Ιερόνυμο και με τον Μετόχιο. Το είχα αγαπήσει τόσο το Μετόχιο που δεν ήθελα να φύγω. Και δεν ήθελα ούτε δεσπότης να γίνω ούτε τίποτε. Καθόλου. Ήταν αυτός ο τόπος μου. Το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν έβγαινα από το Μετόχιο. Το 2003 είχα βγει μόνο 5 φορές έξω από την πόρτα, τις 3 για να πάω σε κηδεία και τις 2 για να πάω στο Άγιον Όρος. Αυτό το πράγμα λοιπόν κάθισα και το κατέγραψα για να μπορέσω με κάποιον τρόπο να το έχω. Να το έχω μπροστά μου. Μετά από λίγο καιρό έγινα Μητροπολίτης και αφού το είχα δώσει στο μοναστήρι, έγραψα και ό,τι άλλο στοιχείο είχα και μετέφερα και αυτή την εμπειρία που σας είπα με το Άγιο Λείψανο, το οποίο και το έδωσα στο μοναστήρι σαν μια συμβολή της δικής μου εμπειρίας στο μυστήριο της Αγιότητος του Πατρός Ιερονύμου. Πόση ώρα έχω?
1: Πόσο θέλω.
0: Αποκλείεται. Είναι 7 παρα 10, σεβασμιότατε. Λίγο ακόμη. Το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι κάτι πολύ δυνατό και για μένα ήταν και πάρα πολύ ουσιαστικό. Όταν πήγαμε λοιπόν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήγαμε, έτσι αισθανόμουν και με τον ηγούμενο και τον πατέρα Νίλο, με μια προσευχητική διάθεση. Δεν πήγαμε να τα βρούμε, να πείσουμε για κάτι. Καταθέσαμε τον πλήρη φάκελο, μέσα στον οποίο υπήρχε και η δική μου συνεισφορά αυτής της εμπειρίας, που με κάποιον τρόπο σας μεταφέρω και που αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα και να σας γράψω, να σας διαβάσω σκέψεις που μου δημιουργήθηκαν από αυτές που προανέφερα κατέγραψα. Αυτό ακριβώς ήταν ένα ακόμη στοιχείο, τέταρτο, της σχέσης μου μαζί του. Και το πέμπτο ήταν ότι τελικώς εμείς πήγαμε στις 8 Μαρτίου του 2018, στις 27 Νοεμβρίου του 2019 έγινε η επίσημη αναγνώριση, καταγραφή του στις απόφαση μάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η εκδήλωση έγινε 2 χρόνια μετά, την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου του 2019 στο Μετόχι. Αυτό το οποίο συνέβαινε την ημέρα της επίσημης ανακήρυξης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ήταν κάτι το συγκλονιστικό και αποτελεί άλλη μια εμπειρία της αναγνώρισης ενός Αγίου, ο οποίος δεν είναι φτιαχτός, δεν τον κάνουμε κάπως εμείς και τον προκαλούμε τις συνθήκες ώστε να ομολογηθεί και να αναγνωριστεί ως Άγιος, αλλά ο ίδιος ο Θεός πραγματικά φωτίζει, κατευθύνει τα πράγματα και αναδεικνύει τους Αγίους Του. Ο Άγιος έζησε σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη και πολύ χαρακτηριστική, στην οποία θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε δύο-τρία λόγια για το πώς λειτουργήσε και τα πρώτα χρόνια και τι χαρακτηριστικά υπήρχαν και στη συνέχεια της πορείας του κάτω στην Αθήνα στην Ανάληψη. Το πρώτο βασικό στοιχείο ήταν ότι εκείνη η εποχή είχε τη σφραγίδα της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου. Πολλοί Άγιοι περνούσαν από τον Άγιο, ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς, είχαν σχέση μαζί του. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μια τεράστια δύναμη που είχε απορριφθεί από το εκκλησιαστικό σύστημα, πραγματικά είχε διωχθεί, είχε περιφρονηθεί, αλλά είχε δύναμη όλο αυτό και ήταν ένας μαγνήτης παρηγορίας και αφύπνισης αγνών ψυχών που αναζητούσαν. Και έτσι όλες οι μεγάλες σχεδόν προσωπικότητες της εποχής εκείνης διατηρούσαν ένα σύνδεσμο μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Ιερώνυμος όταν κατέβαινε από τη Σιμωνόπετρα. Εκοιμήθη το 1920 ο Άγιος Νεκτάριος, δηλαδή την ίδια χρονιά κατά την οποία ο Άγιος Ιερώνυμος έγινε ηγούμενος. Αλλά ήταν ήδη 50 χρονών ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό του έδινε την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό στοιχείο, όπως η σχέση του, χρησιμοποίησε τη λέξη ο πατήρ Επιφάνιος αγιόφιλη, της αγιοφιλίας του, είχε σχέση με τον Άγιο Παρθένιο της Χίου. Είχε επίσης σχέση αναπτύξει με τον Άγιο Σάββα τον Νέο της Καλύμνου, ο οποίος ερχόταν στο Μετόχι και λειτουργούσε, όπως και με τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς εκοιμήθη το 1932, ένα χρόνο αφότου ο πατήρ Ιερώνυμος είχε εγκατασταθεί στην Ανάληψη. Παρά τα αυτά, και όταν ήταν ως ηγούμενος, είχε μία σχέση και μάλιστα στην Ανάληψη δεν τον θέλανε τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, γιατί μνημόνευε πάρα πολλά ονόματα και τους κούραζε, το βαριότανε ο κόσμος, και γι' αυτό προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Είχε ένα τσουβαλάκι και έβγαζε ονόματα και μνημόνευε. Θέλανε να τελειώνουν κάπως οι άνθρωποι, όπως ασφαλώς θέλετε και εσείς τώρα να τελειώνω εγώ να πάτε στα σπίτια σας. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο οι αναληψιώτες δεν τον πολύ θέλανε. Ο Άγιος τον ξεχώριζε και τον έφερνε όποτε μπορούσε. Στην ίδια την Ανάληψη είχε λειτουργήσει και κάποια φορά πριν ακόμη εγκατασταθεί ο πατήρ Ιερώνυμος ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ιστορία ότι αυτό το περιβάλλον δια του πατρός Ιερωνύμου, του Αγίου Ιερωνύμου, ήταν ένας πόλος έλξης κολυβάδικης παράδοσης κατά κάποιον τρόπο. Εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιες μορφές που είχαν αγιορείτικες, ενώ το Άγιον Όρος ήταν σε μια απαξίωση, οι οποίες είχαν μια σχέση με τον κόσμο, είτε διεπιστολών είτε με κάποια επικοινωνία. Έτσι ήταν ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εκοιμήθη το 1959, δύο χρόνια μετά τον πατέρα, μετά τον Άγιο Ιερώνυμο. Υπήρχε μια αγωγή ησυχαστικού ήθους και αγιορητών πατέρων, η οποία εισερχόταν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας της αγωνιζομένης εν το κόσμο. Είχε μια επαφή ο γέροντας ο Γαβριήλ της Διονυσίου, ο οποίος επίσης μετέφερε κάτι το αγιορητικό στον κόσμο, ένα άλλο τύπου ήθος. Εκτός από αυτούς τους αγιορείτες υπήρχαν άλλοι μοναχικού προσανατολισμού Άγιοι της ιδίας εποχής, όπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς, ο οποίος εκοιμήθη το 1970. Και αυτός είχε σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος της Πάτμου είναι αυτός. Αντίστοιχα υπήρχε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος κατέβηκε αρκετά νωρίς στην Αθήνα και ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πόλος έλξης κι αυτός. Αυτοί δίνανε κάτι το μοναχικό. Ο Άγιος Σάββος ο νέος της Καλύμνου. Και αυτός ήταν ένας ασκητής μοναχικού ήθους και προσανατολισμού. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ένας άλλος πραγματικός Άγιος, ο οποίος μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί, αλλά είναι στη συνείδηση του κόσμου Άγιος. Ήταν μια εποχή στην οποία βγαίνανε άνθρωποι ειδικής χάριτος. Την ίδια εποχή υπήρχε και μια άλλη κατηγορία πνευματικότητος, ήταν αυτή η οποία ήταν γύρω από την αδελφότητα της ζωής, η οποία ξεκίνησε από τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, ο οποίος ήταν φωτισμένος, χαριτωμένος, άγιος άνθρωπος. Αλλά άλλου είδους εξελίχθηκε αυτό. Αυτός εκοιμήθηκε το 1929. Ήταν η χρονιά που εκοιμήθηκε ο Άγιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Αυτή λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύανε μέσα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος Στομετόχη δέχθηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δέχθηκε Στομετόχη τον Εμφύλιο Πόλεμο, δέχθηκε τις συνέπειες του παλαιοημερολογητικού σχίσματος, δέχθηκε ένα σωρό προβλήματα τα οποία προσπάθησε με κάποιον τρόπο να τα διαχειριστεί, γιατί είχαν αντίκτυπο στις ψυχές των ανθρώπων με χαρακτηριστική σοφία. Ονομάστηκε ο Πνευματικός των Αθηνών. Ήτανε πραγματικά ένας τόπος αναπαύσεως ψυχών. Και τούτο διότι, θα το πω συνοπτικά, πρώτον, είχε την πίστη μέσα από την αγωγή του, ανατολικού τύπου πίστη, όχι διανοητικού απαντήσεων σε επιχειρήματα και σε ερωτήματα, αλλά πραγματικά μια πίστη που έβγαινε μέσα από εμπειρίες ζωής, με σημεία, με θαύματα από τους γονείς του και από την παιδική του ηλικία. Δεύτερον, είχε αυτήν την φυλαγιότητα, την αγάπη στους Αγίους, τον ζήλο για τους Αγίους. Γι' αυτό και υπευλήθη σε ηλικία 17 χρονών στο να πάει στον κόπο και στο ρίσκο του να πάει τελικώς στο Άγιον Όρος. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις, δεν υπήρχε πολλή πληροφόρηση σε εκείνη την εποχή, υπήρχε πόθος και δύναμη και δίψα. Το τρίτο, το γεγονός ότι ήταν εύχριστος στις διακονία και πλήρης υπακοή στο μοναστήρι. Πέστε μου να κάνω ό,τι θέλω και το έκανε. Και έβγαινε έξω, τον στέλναν έξω, τον μαζεύαν μέσα να κάνει όλα αυτά που σήμερα στη σημερινή διάλεκτο λέγονται αγκαρίες, χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια. Τέταρτο στοιχείο ήταν το χάρισμα της δοξολογίας του Θεού, το οποίο αποτυπώθηκε και στο υμνογραφικό του, με υμνογραφικό τρόπο, να γράφει ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, δοξολογικά η ψυχή του να εκφράζεται προς το Θεό, να μην είναι μια ζητιανιά συνεχής τακτοποίησης των καθημερινών προβλημάτων. Τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω τι είναι, ένα άλλο βασικό στοιχείο, η διαχείριση του χαρίσματος, διότι ο Θεός του έδωσε χαρίσματα που προσδιορίζουν τον έτερο άνθρωπο, τον άλλου είδους άνθρωπο, τον άνθρωπο της αιώνιας προοπτικής, τον άνθρωπο στον οποίο, όπως ανέφερα στην αρχή, ενεργεί η ίδια η χάρις και εμπεριπατεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Έτσι βασικό ήταν το χάρισμα, όπως είπα προηγουμένως, της διάκρισης, το χάρισμα της προόρασης, του να βλέπει και μέσα στις ψυχές και μέσα στα γεγονότα και μέσα στη ζωή και τελικώς να τον αποδέχεται ο άνθρωπος, ο κόσμος, και επίσης το χάρισμα της έμπνευσης, καθώς εξ αυτού σε μια πολύ δύσκολη εποχή στην οποία ο μοναχισμός, αν δεν καταπολεμεί το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν ότι περιφρονεί το να οδηγήσει σε πλήρη αφιέρωση μοναχική 300 περίπου ψυχές, 200 εκ των οποίων ήταν γυναίκες, οι οποίες τις έκανε μοναχές και έμεναν στα σπίτια τους με κάποιον τρόπο. Αλλά μεγάλες ηγουμένες μοναστηριών γυναικείων μέχρι και σήμερα, φεύγουν τώρα αυτές, ήτανε κουρές δικές του. Και γι' αυτό και υπάρχουν ονόματα ιερονύμοι σε κάποιες μοναχές και ούτω καθεξής. Υπήρχε λοιπόν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, στην οποία υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει σήμερα και χάνεται. Είναι η κουλτούρα της πίστεως, όπου δεν παλεύουμε με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, αλλά ζούμε πραγματικά την σχέση της την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από αυτήν την ατμόσφαιρα βγήκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι του περασμένου αιώνος, τους οποίους εμείς ιδιαίτερα εκτιμούμε στην Εκκλησία και τους οποίους ιδιαίτερα ευλαβούμαστε. Θα μπορούσε λοιπόν πολλά κανείς να πει και πολλά πραγματικά να καταθέσει για το πώς εκφράζεται η ζωή, η χάρις του Θεού, η δύναμη που λέει του Αγίου Πνεύματος στη ζωή αυτών των Αγίων, και πραγματικά να δοξάσουμε τον Θεό, διότι είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Εγώ σκέφτηκα ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχω να σας πω, μια που δεν έχω να μεταφέρω την άμεση γνωριμία μαζί του, αλλά ταπεινώς μαζί με αυτήν την προσωπική εμπειρία της σχέσης μαζί με αυτόν τον Άγιο, όπως την έζησα στο χώρο του αγιασμού του, και να πω ευθαρσός, και το είπα και στους πατέρες, δεν είναι συμμονοπετρίτης, είναι αναληψιώτης. Εσείς τον διώξετε και στην ανάληψη ανεδείχθη πραγματικά η χάρη του. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Είναι το να φέρω και ένα κομμάτι του λειψάνου του σήμερα, να είναι παρόν ο ίδιος ο Άγιος ανάμεσά μας, με υπολείμματα της φυσικής του υποστάσεως που περικλείουν το σύνολο της χάριτος που αυτός έχει. Όταν λοιπόν πριν από λίγες μέρες μου είπε ο πατήρ Επιφάνιος, δεν θα μας φέρετε και ένα μέρος του λειψάνου, του είπα, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν έχω, έχω ένα μέρος του λειψάνου το οποίο το κράτησα γιατί μου δόθηκε, για να το προσφέρω στην Σιμωνόπετρα και στο προσκύνημα στα σπάτα του Χριστού. Μου είχε δώσει και ο γέροντας ένα μικρό κομμάτι έτσι για μένα και έναν σπονδυλό, τον οποίο τον έδωσα σε ένα άλλο μοναστήρι, και δεν είχα κάτι άλλο. Έγινε όμως το εξής, ότι θέλανε να φτιάξουν εκεί που ήταν το κενοτάφιο στην ανάληψη ένα κυβόριο, έναν χώρο να τον περιποιηθούν ως χώρο ο οποίος φιλοξένησε για πολλά χρόνια το Άγιο Λείψανό του, το οποίο παρεπιπτόντως κατά την εκταφή του ευωδίασε, όπως ομολογούν όλοι, ο τόπος πραγματικά εκεί στην ανάληψη. Κάνοντας όμως την όλη τώρα, πριν από μερικούς μήνες, ανακομιδή, τη δεύτερη ανακομιδή του λειψάνου, και βγάζοντας όλο το χώμα, υπήρχαν υπολείμματα του λειψάνου του τελικά, και μερικά κομμάτια ήταν και κάπως μεγάλα. Βρήκανε λοιπόν, κοσκύλησαν και το χώμα και τα λοιπά, και βρέθηκαν και άλλα λείψανα, γιατί δεν ήταν πλήρης η συλλογή των λειψάνων του. Αυτά τα κράτησαν στο μετόχι και είπα εγώ ότι, κοιτάξτε, έχω δικαιώματα και θέλω να πάρω. Θέλω άδεια από το μοναστήρι να πάρουμε και να δώσουμε. Κάτι μου δώσανε, όπως σας είπα, για το προσκύνημα του Χριστού, αλλά να δώσουμε και κάτι στην εκκλησία που θα πάω, αφού μου ζητήθηκε. Πήρα λοιπόν τον ηγούμενο και έδωσε ευλογία, και έτσι με την ευλογία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας έχω φέρει κατ' εντολή του καθηγουμένου ένα μέρος του λειψάνου, το οποίο και θα ήθελα να το παραδώσω σε εσάς, σεβασμιότατε. Έχει μέσα και κάτι σχετικό, για να πάρουμε έτσι όλοι μαζί και να ευλογείται και η τοπική εκκλησία και από τη φυσική παρουσία του Αγίου Ιερώνυμου.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυριωτικής, κυρίου Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερώνο Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Και θα ακούσουμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.
2: Δοξάζομεν το Άγιον και υπερήμνητον όνομα του Εντριάδη Θεού ημών, ότι κατηξίωσεν ημάς να επισκεφθόμεν τα εντάφθα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, το ιερόν τούτο μετόχιον της εν Αγίω Όρη Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Σίμωνος της Πέτρας. Χαίρομαι δε όλος ιδιαιτέρως, αναλογιζόμενοι ότι εν το μετοχείο τούτο διεικόνησαν την σωτηρίαν μυριάδων φιλοχρήστων ψυχών, ενάρετοι και υγειασμένοι πνευματικοί πατέρες. Προεξάρχοντος εις την θεοειδή ταπεινοφροσύνην, την άκραν υπομονήν, την βαθίαν πίστην, την ακλόνητον ελπίδα και την κατά Θεόν αγάπην, του εναγείς αναπαυωμένου γέροντος της αναλήψεως, Οσίου Ιερονίμου του Σίμωνο Πετρίτου. Τούτου του Οσίου Γέροντος έσχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διακηρύξομεν επισήμως την αγιότητα δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως εκδοθήσεις υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ακριβώς προ 2 ετών. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιερώνυμος διήλθεν όλων των επίγειων βίων του εν ευλαβία, προσευχή, υπακοή, παρθενία ψυχίστε και σώματος, ακτιμοσύνη τελεία, εμπιστοσύνη απολύτω προς τον Κύριον και συνελώντι υπήν εμπάσαστες ευαγγελικές αρετές, διό και ο Θεός υπερεδόξασε την ζωήν και την έξοδον αυτού εκ του επικύρου και προσκέρου τούτου βίου και του έδωκε το χάρισμα να θαυματουργεί, να συγχωρεί, να ευεργετεί, να αναμένει την μετάνοιαν και την επιστροφήν των ανθρώπων, ακόμη και των εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν. Ο Άγιος Ιερώνυμος ανεδείχθη άχρη θανάτου, επάξιος μαθητής του Κυρίου, λάτρης της Θεοτόκου και των Αγίων, την ζωήν των οποίων παιδιώθεν προσπαθούσε να μιμείται, συμμορφούμενος προς το υπόδειγμα αυτών. Εξαιρέτως ευλαβήτω των νεοφανή Άγιων των καιρών μας, νεκτάριων πενταπόλεως, των οποίων εγνώρισεν εν ζωή, συνεδέθη πνευματικώς με ταυτού και οικολούθη ως απλανή οδηγών εν διωδώ της ανεσπέρου του Θεού Βασιλείας. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε καλλιεργήσει εις μέγιστον βαθμόν την συνείδησή του επί τη βάση της ευαγγελικής διδασκαλίας, δι' αυτό και ακτινοβολούσε το άκτιστον φως της παρουσίας του Χριστού. Εις την Αγίαν προσωπικότητά του επιληθεύεται το πατερικόν λόγιον Χριστόν έχων οίκον των ένικων. Ως εκ τούτου, εν τη αγαθή καρδία του, ομού μετά του Κυρίου της δόξης, εχώρουν πάντες οι άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένιτες, ράθυμοι και νύφοντες, διότι ακριβώς η καρδία του εκ της χάριτος του παρακλήτου είχε πλατινθεί τόσο πολύ, ώστε αγαπούσε τους πάντας και ανελίσκετο άνευ υπερβολής όλων των 24ωρων εις την εξομολόγηση των προς αυτών προσερχομένων πνευματικών τέκνων και εις την διακονία του πλησίων. Κατέστη τιούτο τρόπος ο Τρισόλβιος Ιερώνυμος, χειραγωγός πολλών ψυχών εις την οδόν της μετανοίας, γενόμενος όλος φως και λαμπάς και ομένη εν το κόσμο και υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, αντικατοπτρίζων το τρισοφαές της υπερουσίου τριάδος φως, καθώς κατά τον Όσιον Ιωάννην τον Σιναήτην, φως μεν μοναχής άγγελη, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Αυτήν την μοναδική πολιτείαν μετεγκατέστησεν Όσιος Ιερώνυμος εκ της Σίμωνος Πέτρας εν τάφθα, όχι βεβαίως τοπικός, αλλά τροπικός. Τα των αθωνητών μοναστών ήθη μετεκένωσεν εκ του ιερού σχοινίσματος της Κυρίας Θεοτόκου εδώ εις τον κόσμο. Τα σευσκιοφύλους αναδενδράδας της του μυροβλήτου Σίμωνος Μονής μετεφύτευσεν εις τα σπαρυφάς του ημιτού. Και ταύτα λέγοντες πατέρες και αδελφοί, ουδέν άλλο τι κηρύττωμεν ή ότι ο μοναχισμός είναι κυρίως τρόπος και ουχή τόπος, ως καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως ο βίος του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερωνύμου, ώστις και εν το αγιονίμο όρι και εκτός αυτού, εδώ παρά το κέντρο του κλινού άστεως, παρέμεινεν υπόδειγμα μοναχού. Βεβαίως και ο τόπος λειτουργεί υποβοηθητικός, διότι συνήθως τα μοναστικά καθιδρύματα ευρίσκονται εις τόπους λίαν ησυχαστικούς και μεμακρυσμένους εκ των θορύβων και των μεριμνών του κόσμου, ως άλλωστε και το Άγιον Όρος, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον περιβάλλει αείποτε με άπειρον στοργήν και φροντίδα ως κανονικόν έδαφος και δικαιοδοσίαν αυτού. Και όχι μόνον δια το Άγιον Όρος μεριμνά και φροντίζει η Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και δια πάντα τα μοναστικά καθιδρύματα και μετόχια, άτι να ευρίσκονται υπό την σκέπη αυτής εν Τουρκία, εν Ελλάδη, εν Γαλλία, εν Αμερική και Αλλαχού. Οι σχέσεις άλλωστε Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μοναχισμού είναι σχέσεις οντολογικής αλληλοπεριχωρήσεως και ιεροκανονικής συζυγίας. Αυτήν την ιεροκανονικήν συναρμογήν Μεγάλης Εκκλησίας και Μοναχισμού υπηρέτησεν άνευ της παραμικράς αντιλογίας ο Όσιος Ιερώνυμος με απαράμιλον ταπείνωσιν και υποδειγματικήν υπακοήν, καθώς γνωστόν τη χάνει ότι η συμμόρφωση του Αγίου προς τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αλλαγής του ημερολογίου εστάθη μία εκ των αφορμών, ένα κατ' τον οποίον εξεδιώχθη εκ της μονής της μετανοίας του. Δυστυχέστατα, εις τους καιρούς μας, ακόμη και εντός του Αγίου Όρους, με ανυποστάτους δικαιολογίας και αιτιάσεις, ακούονται φωνές έτινες επιθυμούν την διασάλευση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας, φωνές έτινες αμφισβητούν τα όσια και παραδεδομένα, φωνές εοποίε ταράσουν των μακάριων ύπνων των απαιώνος εν υπακοή και ταπεινώσει έβαρες της άντων το Θεό. Ο Πατριάρχης δεν θα εκφέρει λόγων κρίσεως κατουδενός. Κριτής ίσταται ο Όσιος Ιερώνυμος και ο βίος του. Ευλαβείς και αγαπητοί προσκυνητέ, άρχοντες και αρχόμενοι, εκφράζοντες δια μίαν ακόμη φοράν την ειλικρινή χαράν και ευφροσύνην μας, δια την επίσκεψή μας εις τον Άγιον τούτων χώρων των ασκητικών αγώνων του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και εις τον τάφον αυτού, συγχαίρομεν τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, οσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην κύριον Ελισέων, τον οικονόμων του Ιερού τούτου Μετοχίου φίλτατον πατέρα Νίλων και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, καθώς και όλους ημάς τους ευλαβείς προσκυνητάς του εφήμως γνωστού και αξιοσεβάστου μοναστηριακού τούτου καθιδρύματος και ασπαζόμεθα με αδελφικήν αγάπην και τιμήν τον Ιερότατον Μητροπολίτην και Σαργενής Βύρονος και ημιτού κύριον Δανιήλ εντός των ορίων της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το ιερόν τούτο σέβασμα. Εν τέλει επευχόμεθα, καθώς ο Οσιότατος Πατήρ ημών Ιερώνυμος εθεμελίωσε την ζωήν αυτού όχι απλώς επί την πέτραν εις την οποίαν οικοδομήθηκε η ιερά της μετανοίας αυτού μονή Σίμωνος Πέτρας, αλλά επί την πέτραν της πίστεως ή των ακρογωνιαίων λίθων Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ούτω και πάντες εμείς να οικοδομούμεν την ζωήν μας επί των Κύριων, ότι αυτό μέλει περί ημών. Η δε χάρις και το έλεος του ενδόξη αναληφθέντος αφημών εις τους ουρανούς Σωτήρος Χριστού, ήσαν με τα πάντων ημών αδελφοί και τέκνα εγκυρία πρεσβειών του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και πάντων των Αγίων. Αμήν.
1: Ακούσαμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου του Σιμώνου Πετρίτου, στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Ανλήψεως στο Βύρονα, στις 21 Νοεμβρίου 2021.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Έχουμε και σήμερα την συνάντησή μας, τη ραδιοφωνική, για να μιλήσουμε και να μπούμε στα χωράφια της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, είναι ένα ιερό κείμενο, ένα μέρος, το πρώτο μέρος της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο, το οποίο δυστυχώς όχι μόνο το αγνοούμε, αλλά πολλές φορές ακούμε και πολύ βλάσφημα πράγματα γι' αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να και σαν εκκλησία να εστιάσουμε λίγο στη μελέτη της. Και βέβαια δεν μπορείς να μπει σε μία μελέτη αν δεν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις. Αν για παράδειγμα ακούσεις, διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη που υπάρχει το γνωστό οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα πεις ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ξεπερασμένο και για την εποχή μας σχεδόν απαράδεκτο. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Δεν βλέπεις τον άνθρωπο σε όλη του την πορεία από την δημιουργία, την πτώση και την αναδημιουργία. Δηλαδή, όταν έπεσε, όπως το λέμε στη θεολογία, ο άνθρωπος, όταν έγινε το αμάρτημά του, το προπατορικό αμάρτημα, όπως το ονομάζουμε, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά εξουθενωμένος. Έχει πέσει κάτω στο πάτωμα και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του. Και πραγματικά σιγά σιγά και πάλι με τη βοήθεια του Θεού αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό του και να θέλει να προχωρήσει. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει απότομα. Χρειάζεται να σηκωθεί σιγά σιγά, να κάνει μικρά βήματα και όσο περνούν τα χρόνια τα βήματα αυτά γίνονται πιο σταθερά και τελικά μπορεί ακόμα και να τρέξει, να καλπάζει πραγματικά αυτό που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, στους ανθρώπους που έλαβαν με την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα, στους Αγίους που μοιάζουν πάρα πολύ με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αν κρίνω το οφθαλμός αντί οφθαλμού με τα δικά μας μέτρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να πάω λοιπόν στην εποχή εκείνη που γράφτηκε το κείμενο και να δω τι ίσχυε σχετικά με αυτήν την ανθρώπινη δικαιοσύνη έτσι όπως είχε νομοθετηθεί. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι όταν έκανες εσύ κάτι κακό, δηλαδή αν εσύ έβγαζες το μάτι ενός άλλου, τότε το δίκαιο δεν ήταν να βγάλουν το δικό σου.

δώσει, να προσθέσει και να ανεβάσει την θεολογία και τη στάση ζωής του ανθρώπου, όταν λέει αν κάποιος θεραπήσει από τη μία, στρέψε και την άλλη. Αυτό για να το κάνει κάποιος χρειάζεται πολύ πνευματική δουλειά. Το πρώτο είναι στην πρώτη δημοτικού, αν θέλαμε να το πούμε έτσι, και το δεύτερο είναι στο πανεπιστήμιο. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε αυτή την πορεία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε δημιουργία, πώς έπεσε πτώση και πώς συνέχισε με προοπτική αιωνιότητας με την αναδημιουργία και κορύφωση βεβαίως, η σάρκωση του Υιού του Θεού. Αυτό ήθελα να σας πω σαν ένα προλογικό της σημερινής μας εκπομπής, γιατί πολλές φορές σε συζητήσεις, σε ομιλίες άλλων ανθρώπων, κυρίως αυτών που έχουν μία των αρχαιολατρών και κάποιων που αμφισβητούν πάρα πολύ το Ιερό Κείμενο, ακούγονται πράγματα τα οποία ασφαλώς και είναι ανεδαφικά και δηλώνουν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει μελετήσει τα κείμενα μέσα από τα φίλτρα εκείνα, τα πνευματικά φίλτρα της γνώσης ασφαλώς και της πνευματικότητας που χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πηγαίνουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ασφαλώς αποδέχθηκαν την ιερότητα και την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, και εκείνοι στα κείμενά τους, στα δικά τους συγγράμματα, μας έχουν δώσει πολύ σπουδαίες ερμηνείες, οι οποίες είναι σημαντικές και μπορούν να μας βοηθήσουν όλους στον δικό μας πνευματικό αγώνα, στη δικιά μας πνευματική διαδρομή. Το κείμενο που έχουμε για σήμερα ετοιμάσει και θα το μοιραστούμε είναι πάλι από το Ψαλτήρι. Ένα πάρα πολύ αγαπητό ανάγνωσμα, το οποίο οι Άγιοι το τοποθέτησαν πολλές φορές μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Σε όλες τις ακολουθίες, από την πρώτη, από τον Εσπερινό, γιατί από εκεί μετράμε και γίνεται Εσπέρας και γίνεται Πρωί ημέρα μία, από τον Εσπερινό μέχρι και το Απόδειπνο και όλες τις ενδιάμεσες ιερές ακολουθίες, δεν λείπει ποτέ ο Δαβίδ. Δεν λείπουν ποτέ τα αναγνώσματα από το Ψαλτήρι. Και έτσι λοιπόν από αυτό το ιερό κείμενο που περιλαμβάνει 150 ψαλμούς θα σταθούμε στον 24ο ψαλμό, ψαλμός του Δαβίδ λοιπόν, και αν θέλαμε να δώσουμε και ένα τίτλο «Δέηση προς τον Θεό για την αντιμετώπιση των εχθρών». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και εδώ πώς αποτυπώνεται η αντίδραση ενός ανθρώπου όταν κάποιος τον αμφισβητεί, όταν κάποιος βρίσκεται απέναντί του. Το πιο εύκολο όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται απέναντί σου είναι και εσύ να βρεθείς απέναντί του, και μάλιστα αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση μπορεί να λύσετε στα δικαστήρια τις διαφορές σας, ή ακόμα μπορεί να γίνει και το χειρότερο, να θολώσει τόσο ο νους που να πάει να κάνεις και ένα κακό στον άλλον τον άνθρωπο, στον ίδιο, στην οικογένειά του, στην περιουσία του. Εκεί βεβαίως φαίνεται ότι το πράγμα έχει ξεφύγει, είναι πάνω από τις δυνατότητες σου να, με νυφαλιότητα να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Θα δούμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ, ο συντάκτης, ο ποιητής αυτού του κειμένου, θα τον δούμε να αντιδρά έτσι όχι όπως θα θέλαμε και τον βλέπουμε στους Αγίους ας πούμε της Καινής Διαθήκης, αλλά και πάλι φαίνεται αυτή η πορεία. Δεν μπορεί ο άλλος να αποδεχθεί ότι κάποιος τον καταφρονεί, ότι κάποιος τον έχει βάλει στην άκρη, δεν τον υπολογίζει. Και φέρεται εχθρικά απέναντί του. Δηλαδή φέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τον εμπέζει.

στον ψαλμό αυτόν λοιπόν, τον 24ο ψαλμό, τον εμπέζουν τον άνθρωπο αυτό και για την πίστη του. Βλέπουμε και σε άλλους ψαλμούς να υπάρχει μια ειρωνία για την πίστη, και βλέπουμε και ότι αυτό υπάρχει διαχρονικά και σήμερα. Όταν σε κάποιον πεις ότι πιστεύεις στο Θεό, ότι έχεις πνευματικό, ότι νηστεύεις, ότι προσπαθείς να εκκλησιάζεσαι και να αγωνίζεσαι, τότε πολλές φορές θα λάβεις τον γέλωτα, ας πούμε, την καταφρόνια, ένα υποτιμητικό βλέμμα από τον άλλον. Ποια είναι η αντιμετώπιση σε αυτούς τους ανθρώπους? Σήμερα ασφαλώς θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται την προσευχή μας κυρίως. Αλλά για να φτάσεις στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχεις δουλέψει πνευματικά, να έχεις φτάσει σε ένα υψηλό σημείο για να μπορέσεις να έχεις μια τέτοια αντίδραση. Συνήθως οι άνθρωποι είναι εκδικητικοί και συνήθως δεν αποδέχονται καμία παρατήρηση, καμία προσβολή, και βρίσκονται συχνά σε αντιπαράθεση με πάρα πολλούς ανθρώπους, από τους γνωστούς, τους οικείους, την οικογένειά τους ακόμα, αλλά και στο χώρο εργασίας τους και στις φιλίες. Δεν αποδέχεται κανείς κανέναν χαρακτηρισμό αρνητικό. Όχι ότι είναι σωστό ο ένας να καταφέρεται σε κάποιον άλλον εναντίον κάποιου. Ασφαλώς δεν είναι σωστό, αλλά όταν συμβαίνει αυτό, ποια είναι η αντίδρασή μας εν τέλει? Εδώ πέρα ο ποιητής του ψαλμού λέει, προτρέπει, ζητά από το Θεό να πάρει εκδίκηση, ας πούμε, από τους ανθρώπους αυτούς που τον καταφρονούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μία στάση ζωής που για μας σήμερα είναι μικρή και δεν είναι η ιδανική, αλλά για την εποχή που γράφονται οι ψαλμοί είναι κάτι πάρα πολύ προχωρημένο και ανεβασμένο πνευματικά. Θα διαβάσω τον ψαλμό, θα τον διαβάσω από την μετάφραση, και μετά θα ήθελα να σταθούμε σε κάποια σημεία του ψαλμού. Έχουμε και ένα σημαντικό βοήθημα. Στην πρόλαβε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ιερεμίας, κυρίως Ιερεμίας, να κάνει σε ένα έργο του την ερμηνεία των 50 πρώτων ψαλμών. Θα είναι το βοήθημά μας για σήμερα αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο και θα δούμε και πώς εκείνος έκανε αυτήν την προσέγγιση, αυτόν τον ψαλμό. 24ος λοιπόν ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε Θεέ μου, ύψωσα την ψυχή μου. Σε σένα εμπιστεύομαι, ας μην κατεσκυνθώ, ούτε να με εμπέξουν οι εχθροί μου. Γιατί όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα δεν θα κατεσκυνθούν. Ας κατεσκυνθούν όσοι παρανομούν εις μάτιν. Γνώρισέ μου, Κύριε, τα σοδούς σου και δίδαξόν με τα μονοπάτια σου. Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου, και σε σένα ελπίζω όλη την ημέρα. Μνήστη, Κύριε, τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια. Αμαρτίες που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου, μην τις θυμάσαι. Μνήστητη μου, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε. Καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος, γι' αυτό θα διδάξει την οδόν του στους αμαρτάνοντας. Θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη, θα διδάξει τους πράους στα σοδούς του. Όλα τα έργα του Κυρίου είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν την διαθήκη του και τις εντολές του. Χάριν το ονόματό σου, Κύριε, που είναι η αγάπη, συγχώρεσε την αμαρτία μου, γιατί είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριο? Αυτόν θα τον καθοδηγεί στην οδό που προτίμησε. Η ψυχή του θα απολαμβάνει τα αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τη γη των πατέρων τους. Ο Κύριος είναι η δύναμη εκείνων που τον φοβούνται και η διαθήκη του τους το λέει.
Τα μάτια μου στρέφονται διαπαντός προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει από την παγίδα τα πόδια μου. Έντονες εικόνες εδώ της εποχής. Επίβλεψε σε μένα και ελέησέ με, γιατί εγώ είμαι μόνος και πτωχός. Εθλίψεις ή θλίψεις της καρδιάς μου πληθύνθηκαν. Βγάλε με από τις ανάγκες μου. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθηκαν και με μίσησαν με άδικο μίσος. Φύλαξε την ψυχή μου και σώσε με. Μη κατεσκυνθώ που ήλπισα σε σένα. Άνθρωποι άκακοι και δίκαιοι ζητούν να προσκοληθούν σε μένα, γιατί ήλπισα σε σένα, Κύριε. Λύτρωσε, Θεέ του Ισραήλ, από όλες τις θλίψεις. Λύτρωσε, Θεέ τον Ισραήλ, από όλες τις θλίψεις του. Αυτό είναι το κείμενο. Και να πούμε πρώτα, εστιάζοντας σε μερικούς στίχους του ψαλμού, να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει, αυτός που έγραψε το κείμενο, φαίνεται να έχει ένα βαθύ πόνο. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλούς ψαλμούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν έντονα συναισθήματα, έχουν έντονα συναισθήματα, ζουν έντονα τη ζωή τους. Είτε είναι στην αμαρτία που την ομολογούν πολλές φορές και φαίνεται όπως και εδώ υπάρχει μια συντριβή για τα αμαρτήματα, και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν ένα θάρρος που τους δίνει η μετάνοια. Γιατί η μετάνοια σου δίνει θάρρος, σου δίνει τη δύναμη να ξανασηκωθείς, να σταθείς μπροστά στο Θεό και να μιλήσεις. Όταν η αμαρτία σε έχει σαρώσει, σε έχει ρίξει κάτω, δεν έχεις καμία διάθεση για τίποτα. Πολλό δε μάλλον να απευθυνθείς στο Θεό, τον οποίον αισθάνεσαι κιόλας ότι έχεις πικράνει. Πάντως, εδώ πέρα ήδη από τον πρώτο στίχο λέει ότι ύψωσε την ψυχή του στον Θεό. Και έστω και αν έχεις κάνει λάθη, δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθείς και να πεις ότι για μένα δεν υπάρχει πνευματική ζωή, για μένα δεν υπάρχει Θεός, δεν με θέλει ο Θεός έτσι όπως είμαι, αφού κάνω τα ίδια λάθη, αφού λέω, βάζω μια αρχή, πήγα σε ένα πνευματικό, μίλησα και είπαμε ότι θα προσπαθήσω να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη και τα ξανακάνω ίδια και καμιά φορά χειρότερα. Για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να το πει ο άνθρωπος και δεν ισχύει. Ο Θεός πάντοτε αναμένει την επιστροφή του κάθε ανθρώπου, άσχετα με το πόσες φορές έχει αμαρτήσει και έχει αστοχήσει. Υψώνει λοιπόν την ψυχή του στο Θεό, προσευχόμενος, δεόμενος. Και του λέει από την αρχή ότι τον εμπιστεύεται, γιατί κι άλλες φορές τον έχει εμπιστευτεί και ο Θεός τον άκουσε. Αυτό το αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία πατάει και ξεκινάει να και καταγράφει αυτό τον εσωτερικό του κόσμο, καταγράφει τα λάθη του και λέει ότι σε σένα εμπιστεύομαι, σε σένα εμπιστεύομαι, αλλά δεν αντέχω, δεν θέλω να ρεζιλευτώ, ούτε να με εμπέζουν οι εχθροί μου θέλω, γιατί εσύ το ξέρω καλά, σε όσους ελπίζουν σε σένα δεν τους αφήνεις χωρίς βοήθεια. Και εδώ πέρα λέει, ας κατασκυνθούν όσοι παρανομούν, όσοι είναι αμαρτωλοί, όσοι δεν σε θέλουν στη ζωή τους, ας είναι αυτοί που θα ρεζιλευτούν, όχι όμως εμείς που αγωνιζόμαστε για σένα. Είπαμε, είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά κομμάτια μετά την πτώση και προσπαθεί να συνδέσει και να ενώσει τα κομμάτια του. Στη συνέχεια λέει κάτι το οποίο χρειάζεται διαβίου να το λέμε, ειδικά όμως όταν είμαστε πριν από κάποιες μεγάλες αποφάσεις της ζωής μου. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να μονάσω, θέλω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα στη ζωή μου,
θέλω να αλλάξω τόπο κατοικίας, θέλω να αλλάξω χώρα. Τελικά ζητάω από το Θεό να μου ανοίξει ή να μου κλείσει αντίστοιχα τον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι βάζω το Θεό στη ζωή μου. Δεν είναι ο Θεός ένα κεράκι που κάποια στιγμή πέρασε από μια εκκλησία και πολύ καλά έκανα βέβαια και άναψα το κερί μου και έκανα την προσευχή μου. Ο Θεός είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στην καθημερινότητά σου, είναι στα όνειρά σου, είναι στις αποφάσεις σου, είναι στις πτώσεις σου, σε όλα είναι. Τα σοδού σου λοιπόν, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβω σου δίδαξόν. Δίδαξέ με το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Αυτό πρέπει να το λέει με συντριβή ο άνθρωπος και να ζητάει ένα φως και να ζητάει ένα σημάδι από το Θεό, και ο Θεός θα το δώσει. Το σημάδι αυτό ασφαλώς θα το δώσει το σημάδι αυτό, γιατί δεν θέλει τον άνθρωπο να τον παιδεύει. Θέλει να τον βοηθήσει, απλά ακριβώς θέλει να του δώσει χώρο ο ίδιος ο Θεός. Λέω πολλές φορές σε ομιλίες ότι η λαβή της πόρτας της ψυχής είναι εσωτερική. Ο Θεός πολλές φορές έρχεται και κρούει την θύρα της ψυχής, την πόρτα της ψυχής, αλλά είναι από μέσα η λαβή για την οποία, αν θέλεις, θα ακουμπήσεις, θα στρίψεις και θα ανοίξει πόρτα για να μπει μέσα ο Θεός. Όταν είναι όλα κλειστά τα παράθυρα, δεν μπορεί να μπει το φως. Πρέπει εσύ από μέσα να ανοίξεις τα παράθυρα για να μπορεί να μπει το φως και να σε γεμίσει φως και χαρά. Και τι άλλο ζητάει στον πέμπτο στίχο? Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με. Δίδαξέ με, είσαι ο διδάσκαλος. Να μια ακόμα έννοια του Θεού. Είναι πατέρας, παντοκράτορας, ποιητήρου ουρανού και γης και διδάσκαλος. Και επίσης σωτήρας, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου, και σε σένα ελπίζω πότε? Όλη την ημέρα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πράγματι οι άνθρωποι που ζουν το Θεό δεν τον ζουν κάποια στιγμή το βράδυ πρωτού κοιμηθούν, που θα σταθούν 2 λεπτά, 5 λεπτά μπροστά στα εικονίσματα και θα κάνουν την προσευχή τους. Και αυτό πάλι είναι σημαντικό. Αλλά για κάποιον ο οποίος έχει κάνει κάποια βήματα πνευματικά, δεν του φτάνει αυτό. Το θέλει όλη την ημέρα να στρέφεται γύρω από τον Θεό. Γι' αυτό λένε την ευχή πολλοί άνθρωποι και γενικά έχουν το νου τους στο Θεό, όπως κάνει κάποιος ο οποίος αγαπά, ερωτεύεται κάποιον άλλον και στρέφεται συνεχώς ο νους του γύρω από το άλλο πρόσωπο. Λίγο παρακάτω λέει: «Μνήστητη Κύριε και τους συκτηρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια». Και πάλι λέει εδώ ότι θα τον θυμηθεί ο Θεός, γιατί πλέον καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο για τον ίδιο τον οποίο βοήθησε σε προηγούμενο χρόνο, αλλά είναι από αιώνος, ότι από αιώνος εσύ, είναι από τα αρχαία χρόνια, από αυτή την πρώτη μετά την πτώση, στη γένεση, εκεί που αναφέρεται η πτώση, και μετά ο Θεός λέει «Ναι μεν, αλλά, ναι έγινε πτώση, αλλά δεν θα αφήσω το πλάσμα μου στη μοίρα του, θα γεννηθεί κάποιος», και αυτή είναι μια προφητεία χριστολογική, «θα γεννηθεί κάποιος», λέει στο διάβολο, «που θα σου συντρίψει το κεφάλι». Και πάμε στον Χριστό και την Ανάσταση, και την Ανάστασή του, με την οποία βέβαια πραγματικά συνέτριψε το κεφάλι του δράκοντα.

Αγαπητοί μου, ο 24ος ψαλμός είναι αυτός που μας απασχολεί σήμερα και βλέπουμε τι θεόπνευστο κείμενο είναι αφού έχουν περάσει, ας πούμε, περίπου 1000 χρόνια π.Χ. Είμαστε ακριβώς 2000 χρόνια και 25 μετά και βλέπουμε ότι σε αυτή όλη τη μεγάλη περίοδο των τόσων αιώνων έχουμε πάλι τα κείμενα του Δαβίδ τόσο ζωηρά μπροστά μας και τόσο επίκαιρα που μας είναι πολύ αναγκαία να τα μελετούμε και να παίρνουμε μηνύματα από αυτά. Ένα άλλο που χρειάζεται να σημειώσουμε σχετικά με την ανάγνωση των κειμένων αυτών είναι ότι δεν τα διαβάζουμε για να τα διαβάζουμε μόνο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαβάζουν το ψαλτήρι χωρίς να ακουμπάει αυτό τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Ασφαλώς διαβάζουμε τα κείμενα, αλλά δεν τα διαβάζουμε για να τα διαβάσουμε. Τα διαβάζουμε για να μας επηρεάσουν, τα διαβάζουμε για να μας ενισχύσουν και για να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη, σε μια ορθότερη πορεία. Έχουμε μείνει στον 7ο στίχο. «Αμαρτίες που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου μην τις τιμάσαι. Μνήστητη μου, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε». Εδώ πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν έρθει, να έχουν εξομολογηθεί ότι είχαν ένα άστατο βίο, αμαρτωλό βίο, στην νιώτη τους και ότι έχουν αποφασίσει να αφήσουν στην άκρη όλη αυτή τη ζωή και να έχουν ξεκινήσει και να ξεκινήσουν να κάνουν μια καινούργια αρχή. Ωστόσο, αυτές οι αμαρτίες που είχαν γίνει παλαιότερα έρχονται και πάλι στο νου, φέρνουν δυσκολίες, φέρνουν απογοήτευση, επηρεάζουν ψυχικά τον άνθρωπο. Όμως να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Χριστού θα μπορεί όταν γίνεται όπως η παράδοση της Εκκλησίας, όπως οι Άγιοι ορίζουν, να μας καθαρίσει εντελώς από όλες αυτές τις κοιλίδες που υπάρχουν μέσα μας. Μα ήταν πάρα πολλές. Ναι, ήταν πάρα πολλές, αλλά αν το δούμε και στα συναξάρια, στους βίους των Αγίων, θα δούμε ακόμα περισσότερες να έχουν κάνει Άγιοι και όμως να είναι Άγιοι. Άρα μην αμφισβητούμε ότι ο Θεός μπορεί να καθαρίσει την ψυχή του ανθρώπου εντελώς, να την κάνει πεντακάθαρη και να σου δώσει την δυνατότητα να ξεκινήσεις από το σημείο μηδέν και πάλι τη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρχονται κάποιες στιγμές που με κάποιες αφορμές που δίνουμε ή που δεν δίνουμε θα επανέρχονται παλιές αναμνήσεις, γιατί όταν η αμαρτία ήταν κυρίαρχη μέσα μας είχε πραγματικά στιγματίσει την ψυχή μας και αυτά έρχονται και πολλές φορές έρχονται και σαν πειρασμοί προκειμένου και πάλι να σε ρίξουν στα ίδια λάθη. Πρέπει να κρατηθείς εκεί. Πρέπει να δώσεις δύναμη και εσύ στον εαυτό σου και να πεις ότι αυτά όλα έχουν τελειώσει για μένα. Αυτή η περίοδο ήταν μια περίοδος σκότους. Βρίσκομαι στο φως, έστω και στο λίγο φως ακόμα, αλλά δεν ζητώ και δεν μου αρέσει να ξαναμπω σε αυτή την σκοτεινή περίοδο τη ζωή μου. Όλα αυτά τα έχω αφήσει πίσω. Και εκεί έρχεται βεβαίως συνεργός ο Θεός, στον οποίο ζητάς την προσευχή για να το κάνει. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ο Θεός είναι αυτός που έρχεται και δίνει δύναμη και μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτά που φαίνονται βουνά μπροστά μας.
Άρα αμαρτίες που έκανα στη νιώτη μου ή από την άγνοιά μου μην τις θυμάσαι. Γιατί, ίσως είναι απάντηση στο προηγούμενο, γιατί καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και θα διδάξει την οδό στους αμαρτάνοντας. Μέσα και στο σημείο, στην περίοδο της αμαρτίας. Δεν θα αφήσει τον άνθρωπο χωρίς σημεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γινόταν με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ο οποίος έλεγε για τον εαυτό του ότι ζούσε πολύ άσωτο βίο εκεί στη Ρωσία, έπινε βότκα, έβγαινε, ξενυχτούσε με φίλους και κάποια στιγμή ακούει μέσα του δυνατά μία φωνή: «Δεν μ' αρέσουν τα έργα σου, δεν μ' αρέσει έτσι όπως ζεις». Εδώ είχαμε μία πολύ έντονη, δυνατή παρέμβαση του Θεού στον Άγιο, γιατί ήταν έτοιμος για αυτό. Ο Θεός δίνει εκεί που είναι έτοιμος ο άνθρωπος, έτοιμος και να συνεργαστεί. Αλλά το βλέπουμε και γενικότερα να σου δίνει ευκαιρίες, ενώ βλέπει και κατά άνθρωπο θα λέγαμε δεν την αξίζεις κιόλα στην ευκαιρία, αλλά τη δίνει ο Θεός, σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις και να ξεκινήσεις και πάλι τον αγώνα σου, γιατί ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός, είναι Χριστός, με ήττα είναι δίκαιος και θέλει τώρα να σε διδάξει την οδό που πρέπει, την καινούρια, να βαδίσεις. Λίγο παρακάτω, στον ένατο στίχο, λέει θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη και θα διδάξει τους πράους τις οδούς του. Η πραότητα είναι ένα σημείο αγιότητας. Ένας Άγιος ασφαλώς είναι πράος. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχει στιγμές που μπορεί να έχει μία έντονη αντίδραση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πράος. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν το Θεό, που έχουν μία ταπεινότητα, που έχουν μία έχουν έναν έντονο, μία έντονη εσωστρέφεια με την έννοια της αυτοκριτικής, αυτοί πολύ ευλογούνται από το Θεό και ο Θεός τους δείχνει το δρόμο τους. Και παρακάτω, όλα τα έργα του Κυρίου θα είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν τη Διαθήκη και τις εντολές του. Εδώ ξέρουμε και για μια φορά ακόμα παρουσιάζεται ποιος είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός εκδίκησης, δεν είναι ο Θεός του μίσους, δεν είναι ο Θεός της αντιπαράθεσης. Είναι ο Θεός της αγάπης. Έλεος είναι η λέξη. Έλεος. Αγάπη. Είναι αγάπη και είναι και ο Θεός της αλήθειας. Και αυτούς πράγματι, το επαναλαμβάνω, οι οποίοι ζητούν να έρθει ο Θεός στη ζωή τους, ο Θεός δεν τους αφήνει απαρηγόρητους. Και επειδή ακριβώς είσαι αγάπη, λέει ο ποιητής, θα ήθελα να συγχωρέσεις τα αμαρτήματά μου. Γιατί η αμαρτία μου δεν είναι μικρή. Η αμαρτία μου είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Και είναι τόσο μεγάλη που αμφισβητώ αν μπορείς να τη συγχωρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται με τέτοια αμαρτήματα που μπορεί να τους ακολουθούν και από την παιδική τους ηλικία. Κάτι έχει γίνει όταν ήταν παιδιά, όταν ήταν έφηβοι, το οποίο δεν το έχουν πει ποτέ και τους βασανίζει εσωτερικά αυτό. Μπορεί και στο πνευματικό να πάνε, να πούνε άλλα πράγματα πολύ πρόσφατα που τους έχουν συμβεί και να μην πούνε αυτό το ένα το οποίο έχει χαρακτεί μέσα στην ψυχή τους. Αν αυτό δεν το εξωτερικεύσεις, δεν μπορείς και να ελευθερωθείς. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε αυτό, ότι είναι
ο Θεός εκείνος στον οποίο θα απευθυνθούμε και θα μας ελευθερώσει. Με την εξομολόγηση σε ένα πνευματικό πατέρα σίγουρα θα νιώσουμε αυτή τη διαφορά ήδη από την πρώτη στιγμή. Αυτό το ελάφρωμα, την ελευθερία, την εσωτερική, την νιώθει ο άνθρωπος, που είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν αγοράζεται φυσικά και χαρίζεται από τον ίδιο το Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Θεό? Εδώ ο φόβος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει κρύβει, φανερώνει την έννοια του δέους, της ευλάβειας, ο φοβούμενος τον Κύριο. Είδατε πως καλεί ο ιερέας να κοινωνήσουμε με τα φόβου Θεού. Δεν σημαίνει να φοβάσει τον Θεό, αλλά με ένα δέος να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο. Αυτός λοιπόν που έχει το δέος αυτό, αυτός θα καθοδηγηθεί από τον Θεό, θα τον καθοδηγήσει ο Θεός, θα τον καθοδηγήσει σωστά.

0: Αγαπητοί μου, είμαστε στον 24ο ψαλμό του Δαβίδ. Έχουμε εστιάσει σε μερικές λέξεις, ας τις πούμε στην ερμηνευτική και λέξη κλειδιά. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του ψαλμού και παρατηρούμε, οι ειδικοί έχουν πει ότι πιθανόν να μην υπάρχει ένα θέμα του ψαλμού αυτού, δηλαδή να μην είναι ένα το θέμα που αναπτύσσεται, αλλά ίσως είναι μια σύνθεση προσευχών για θέματα που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος τότε, αλλά είπαμε αφορούν και στο σήμερα. Οι περισσότεροι ερμηνευτές συνδέουν τον ψαλμό, θεωρούν τον ψαλμό ως ένα ενιαίο κείμενο, γιατί έχει ακροστοιχίδα. Έχει ακροστοιχίδα με βάση βέβαια το εβραϊκό αλφάβητο. Αν και λείπουν τα γράμματα βαβ και κοφ και οι στίχοι 18 και 19 αρχίζουν με το ίδιο γράμμα, το ρες. Και ο τελευταίος στίχος, ο 22ος, επαναλαμβάνει το γράμμα φε. Οπότε βλέπουμε, όπως λένε και οι βιβλικοί θεολόγοι, πρόκειται λοιπόν για ένα ενιαίο κείμενο, για έναν ενιαίο ψαλμό. Θα δούμε όμως και τον υπόλοιπο τώρα με ένα γοργό ρυθμό. Μιλούσαμε πριν για τον άνθρωπο ο οποίος έχει φόβο Θεού, και όταν λέμε φόβο Θεού εννοούμε δέος, ευλάβεια ενώπιον του Θεού, και αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι απόγονοί του. Πολλές φορές αυτά που τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που συμβαίνουν μέσα μας, ακόμα αφορούν και στην υγεία μας, έχουν να κάνουν με τους προγόνους μας. Εκείνοι για παράδειγμα έχτισαν πράγματα, υγεία πνευματική και σωματική, και αυτό το βλέπεις και στους απογόνους. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή είναι η ζωή μου, αυτό την κάνω ό,τι θέλω και τα λοιπά. Ούτε τη δική μας, ούτε εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε στοιχεία των προγόνων μας, αλλά και άλλες φορές εμείς προκαλούμε για τους απογόνους μας κάποιες συνέπειες. Και δεν το λέω αυτό τώρα με την έννοια της πνευματικής ευθύνης. Όλοι είμαστε στα χέρια του Θεού και ο Θεός είναι δίκαιος και ο Θεός ξέρει για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά κυρίως ακόμα και στα σωματικά θέματα. Βλέπεις ότι δύο άνθρωποι που έχουν ας πούμε διαβήτη, που έχουν ζάχαρο, το μεταφέρουν στους απογόνους τους, ή άλλες ασθένειες, ή και ακόμα αυτές οι ανίατες ασθένειες, πολλές φορές υπάρχουν, μεταδίδονται, και άλλες φορές εκδηλώνονται και άλλες φορές δεν εκδηλώνονται. Είναι ένα μυστήριο τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Πάντως και πάλι δυναμώνει εδώ ο ψαλμωδός και λέει: «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου, ο Κύριος είναι κρατέωμά μου», για όλους αυτούς που τον πιστεύουν και τον θέλουν. Και με τον καθένα υπάρχει μια γενική διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο, και υπάρχει και μια διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο προσωπική, εντελώς προσωπική, που ζητάει ο Θεός τη συγκατάθεση να βρίσκεται στη ζωή του άλλου. Και αυτό εσύ το επιθυμείς προσωπικά θα γίνει, δεν θα σου επιβληθεί. «Οι οφθαλμοί μου στρέφονται προς τον Θεό, γιατί αυτός είναι που θα με σώσει από την παγίδα». Αυτός θα σώσει από την παγίδα τα πόδια μου. Θα έχουμε στο μυαλό μας τις παγίδες αυτές που έφτιαγναν προκειμένου να πιάσουν κάποιο ζώο και βέβαια να το να τους διαθρέψει αυτό. Έστεινα κάποια παγίδα, έβαζα σε ένα σημείο ένα μέταλλο, έτσι ώστε χωρίς να το δει το ζώο που παίρνει για εκεί να πατήσει επάνω και να το εγκλωβίσει μετά ο άνθρωπος. Τέτοιες παγίδες στείνονται πάρα πολλές φορές και στα πνευματικά. Στην πνευματική ζωή, παγίδες από δεξιά, παγίδες από αριστερά, από αυτές ζητάμε από τον Κύριο να μας φυλάξει. Και μετά έχουμε μία έντονη συνέστηση της κατάστασης του ανθρώπου. «Κοίταξέ με», του λέει του Θεού, «ελέησέ με», «κοίταξέ με και λέησέ με». Γιατί? Γιατί είμαι μόνος και φτωχός. Εδώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε και ρεαλιστικά το κείμενο, αλλά μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και με βάση και παραβολικά, μεταφορικά, γιατί πράγματι ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή μόνος και φεύγει μόνος και αισθάνεται μια πτωχία, μπορεί να είναι πτωχός στη ζωή του, να του λείπουν ακόμα και τα βασικά, αλλά αυτά όλα, το ότι είμαι μόνος, σημαίνει ότι μπορεί να είμαι με αφήσαν μόνο ή έμεινα μόνος ή αισθάνομαι μόνος ή αισθάνομαι το Θεό ότι δεν είναι πλέον τόσο κοντά μου και αισθάνομαι αυτήν την πνευματική ένδυα, τη φτώχεια τη πνευματική. Αισθάνομαι αποδυνωμένος. Πώς το λέμε αυτό? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποδυναμωμένος, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει μείνει χωρίς χάρη Θεού. Και πολλές φορές έρχονται και θλίψεις η μία πίσω από την άλλη. Λέει το κείμενο ότι οι θλίψεις του επληθύνθησαν. Δηλαδή έγιναν πολλές. Δεν είναι ένα το ζήτημα, είναι πολλά τα ζητήματα. Από αυτά όλα ζητά να τον βγάλει από αυτή την κατάσταση. Τι να δει ο Θεός για να το σε βοηθήσει? Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Είδε, δηλαδή νιώσε, κατάλαβε ότι νιώθω αυτήν την αίσθηση ότι δεν είμαι άξιος απέναντί σου. Δεν είμαι. Δεν είναι τα έργα μου αυτά που θέλεις. Αλλά έχω μια συνέστηση ότι δεν είμαι υπερφύαλος. Δεν είμαι εγωκεντρικός. Έχω καταλάβει τα λάθη μου. Παρότι δεν κάνω αυτά που χρειάζεται. Και είδε και τον κόπο μου. Την κόπωσή μου. Δες όλη τη ζωή μου. Και δες και όλους αυτούς οι οποίοι με έχουν βάλει απέναντι και με μισούν. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και θεωρούμε ότι εμείς είμαστε πάντα τα θύματα. Αλλά μήπως έχουμε υπάρξει και θύτες? Δηλαδή μήπως εμείς προκαλέσαμε έναν άνθρωπο και είναι και είμαστε μόνοι μας? Δεν βλέπουμε πολλές φορές ότι κάποιος λέει έμεινε μόνος και κατηγορεί όλους τους άλλους, ακόμα και τα παιδιά του δεν τον επισκέπτονται, ακόμα και οι φίλοι του και οι συγγενείς του, όλοι δεν τον επισκέπτονται, δεν τον θέλουν. Μήπως φταίς εσύ για όλο αυτό και δεν φταίει και δεν φταίνει άλλοι? Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορείς τους άλλους παρά να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και λέει, είδε πόσοι έγιναν πάρα πολλοί αυτοί που με μισούν. Και εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το μίσος είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο, άσχημο. Άλλο η αντιπάθεια, άλλο τα να μην είμαι σωστός σε κάποιο κανόνα που κάνω για να προοδεύσω, και άλλο να μισώ. Το μίσος είναι ένας καρκίνος πνευματικός. Φύλαξε την ψυχή μου, σώσε με, γιατί ήλπισα σε σένα. Και αν θα γίνει αυτό, τότε αν με φυλάξεις εσύ, τότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αγαπητοί μου, με συντομία προσπαθήσαμε να δούμε αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος είναι ένα ψυχογράφημα και κρύβει ένα πολύ μεγάλο πόνο, αλλά κρύβει και μια μεγάλη ελπίδα στο Θεό. Μακάρι από αυτά που είπαμε κάτι ο καθένας να προσέλαβε και να τον βοηθήσουν στη δική του ζωή.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ Θείας Λειτουργίας και των ακολουθιών της Εκκλησίας, του όρθρου, του εσπερινού, του αποδείπνου, του μεσημεκτικού. Όπως λέει ο γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, πολύ όμορφο, λέει, η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή. Οι άλλες ακολουθίες είναι προσευχή. Η λειτουργία είναι το πάρε δώσε με το Θεό. Και έτσι νομίζω για μένα σαν μοναχός που μεγάλωσα, οι απλές ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι οι διδακτικές ακολουθίες. Εκεί εκφράζονται τα συναισθήματά μου προς το Θεό, εκεί εκφράζονται οι προσευχές μου, οι παρακλήσεις μου, τα προβλήματά μου, στους ψαλμούς ιδιαίτερα. Και οι ύμνοι που ψέλνουμε στις ακολουθίες μας είναι διδακτικές. Με διδάσκουν κάθε μέρα για το τι είμαι, τι είναι ο Θεός και τι είναι όλη αυτή η παράδοση της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο κάθε Άγιος. Και η Θεία Λειτουργία είναι κάτι διαφορετικό. Η Θεία Λειτουργία είναι η ένωσή μου με το Θεό. Αλλά για να γίνει αυτή η ένωση πρέπει να έχουμε και την προετοιμασία, που είναι οι άλλες ακολουθίες. Και δυστυχώς βλέπουμε μια εξέλιξη στον Ορθόδοξο κόσμο γενικότερα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στην Φιλανδία, πολλοί κληρικοί μας λέγανε ότι είναι προϋπόθεση να έρχεσαι στον Εσπερινό και στον Όρθρο για να κοινωνήσεις τη Θεία Λειτουργία. Αλλιώς δεν είσαι προετοιμασμένος. Και εμείς το είχαμε αυτονόητο. Και τότε πολλοί κόσμος ερχόταν στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αλλά σήμερα δεν ακούω τέτοια λόγια και έχει λιγοστέψει ο εκκλησιασμός στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα και στην Εστονία, όπου σε πολλά μέρη δυστυχώς δεν έχουμε και δυνατότητες να κάνουμε καθημερινές ακολουθίες, επειδή έχουμε λίγους κληρικούς και οι περισσότεροι είναι άμυστοι. Και έτσι πολλές φορές νομίζω ότι αυτή η καθημερινή προσευχητική ζωή του χριστιανού, που θα έπρεπε να γίνει διαμέσου της κοινής λατρείας στον Εσπερινό και στον Όρθρο, επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες. Και έτσι όταν έχουμε αυτή την κατήχηση στις ακολουθίες, την καθημερινή κατήχηση, την οποία χρειαζόμαστε όλοι μας, άσχετα πόσα χρόνια έχουμε στην Εκκλησία, αυτή η κατήχηση μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία. Γιατί η Θεία Λειτουργία, όπως είπα, δεν είναι το μέρος που θα κάνουμε τα παράπονα μας στο Θεό ή που θα δοξολογήσουμε το Θεό με τον ίδιο τρόπο που θα του παραπονεθούμε και το δοξολογήσουμε στις άλλες ακολουθίες. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι μόνο αυτό. Εγώ δίνω τον εαυτό μου στο Θεό για να τον αγιάσει. Και όπως ο γέρος Εμιλιανός είπε ότι η λειτουργία είναι πάρε δώσε με το Θεό, σημαίνει ότι εγώ προσφέροντας το πρόσφορο στο Θεό, προσφέρω όλη τη ζωή μου στο Θεό. Είναι όλος ο κόπος που έχω κάνει, όλη η ζωή μου, η δουλειά μου. Και μετά ο Θεός τον κάνει σώμα του, το πρόσφορο, και το ίνο το κάνει αίμα του, μας το δίνει και εμείς γινόμαστε χριστοί. Εγώ είμαι Χριστός, όπως λέει ο γερό Εμιλιανός σε ένα λόγο του. Και αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Ένας από τους πατέρες σου, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στεναχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή και άλλα σχετικά. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε μέχρι και τη μνησικακία? Τι άλλο παρά το να πενθήσουμε για αυτήν την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας? Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε μετά Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχραθούν ή στεναχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να διαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να τους σταματήσει, γιατί αυτό είναι μνησικακία. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Γιατί με το να βάλει μετάνοια, απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή.

σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Να, έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και ατάκτων σκέψεων, που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίου. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στεναχώρησε, πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική.

Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου. Γιατί μου το είπε? Μπορώ να το απαντήσω και εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Να, έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που τη λένε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζει σαν κι αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Και έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβονα που είναι η οργή. Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος ημάς όταν το ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει όπως είπαμε να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές σπίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτόν του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει την ψυχή του, την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει όπως είπαμε με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή γίνεται μνησικακία και τότε αν δεν χύσει κανείς το αίμα του δεν απαλλάσσεται από αυτή. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Καταλάβατε. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πως από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτόν του και υπέμενε το λόγο του αδελφού του και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακού αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο.

ξενεύομαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλλουμε. Καθημερινά ψάλλουμε και καταριόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπέδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψης έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Κτυπάει, κτυπιέται, νικάει, νικέται. Γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταριόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αυτούς.

αβοήθητη. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτε καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει αιχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε αιχμάλωτοι σε αυτόν πάντα, να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε, δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην εσχήνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός: «Δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά». Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταριόμαστε τους εαυτούς μας, αν αποδίδουμε κακό αντί για κακό. Και όμως, πόσα κακά αντί κακών αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε. Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μία κίνηση, ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό ή με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στεναχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στεναχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που το ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στεναχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν τον δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στεναχωριέται. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο όμως πραγματικό. Πρέπει δε και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια, τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που, αν συμβεί να στεναχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμία κακή ανάμνηση γι' αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι που να τον στεναχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται, όχι μόνο για τα δεύτερα, αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγεί και της έβαλε επάνω έμπλαστρο που είναι η μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή. Ακριβώς όπως και ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμία κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας, που είναι η ουλή από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχθεί μικρό χτύπημα.

Πώς όμως μπορεί να τον κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που το λύπησε και να λέει: «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια από τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνήση κακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, και αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμόνια του, όλες οι πονηρίες του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού. Λέει δε κάποιος άλλος γέροντας: «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνήση κακία. Κατανοήστε καλά ότι ακούτε και κάνετε τα πράξη, γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μια τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι, κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας, μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε την μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν?

Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως. Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά για τη μνησικακία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο το εχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι.
3: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δω ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Κύριε, με το χειμώνα σου ελέγξουμε την οργή σου παιδεύσου, με την βέληση να πάει σάμι και επιστρέψουμε την χείρα σου. Ο Κάιστιν Ιέζιν τη αρκείων προσώπου τη οργή σου, Κάιστιν Ιέζιν τη οστέζων προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι νομίζω πήρε την κεφαλή μου, συγχωρτίων βαρύ παρέντησε από με. Προσώσαν και σάπησαν οι μαλλοπέζων προσώπου τη αμαρτιών μου. Τα λεπόρτζε κατά κάμπιν ευστέλου όλη την ημέρα σχεροπάζουν οι πορευόμενοι. Ό,τι ψάμι πλήσε με γμάτων και ο Κάιστιν Ιέζιν τη αρκή μου. Κακόδεν και ταπεινότητα είναι ο σφόδρο, οριόμενο από στραγμό τη καρδιά μου. Κύριε, αντίο σου πα, επιθυμία με και στραγμό που σου καπεκρύβει. Καρδία μου, ταράχτη, κατελείπε με ισχύ μου και τα φως των θρόνων και αυτό ουκάζεται με τιμού. Φίλοι μου και πλησιέν μου, ξαναντίε μου ήγκησαν και έσαν και εγκιστά που μακρόθεν έσαν. Και ξεπιάζουν τη ζητούν τη ψυχή μου και ζητούν τα κακά με ελάχι σωματεότητα και δουλειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου κύκων και σε άλλου σου κάνει γόνο στόμα αυτού. Και γενόμενου άνθρωπου σου κακούν και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επισή κύριε, λυπησή, ακούσε κύριε ο Θεό μου. Ότι ήμουν επιφερώσει με εχθρή μου και εντό ελευθύνη απόδοση με μεγαλουριμόνη σου. Τι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και λιγιδόν μου να πιώνουμε στη θητεία παντό. Όχι ενώ μία με εγώ αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεχτρή μου ζωή και κρατέοντα υπέρ εμέ και πληθύνει σε μισό νησμό αδίκω. Για να βοηθώνει με κακάντη καθόλου να διαβολώνει με κατεδίου κονα κατοσύνη. Μην καταλήπει με κύριο Θεό μου, υποστήσε με μου πρόκειται στην βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλήπει με κύριο Θεό μου, υποστήσε με μου πρόκειται στην βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεύρω. Ειδίψε σε ψυχή μου πω απλώ εισάξουν γυρί μου και αβάτο και ανίδρο. Ότι σαν το Αγίο όφθηση του δίνει δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λέω σε προσβάσει στα χέρια μου πενέψη σου. Σε ευλογήσουν τη ζωή μου και την ονοματίω σου ρώτα χέρια μου. Σε εξτέλεσαι και ποιότητα σε μπιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέχει στο στόμα μου. Ήμουν ευνηγόν σε επιστρομνή μου και τη όρδη σε μελέτη μου είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου είσαι επιτερήγων σου γαλιά σου. Εγκουλή την ψυχή μου πίσω σου με δεν την λάβει τη δεξιά σου. Τι δε σημάτε είναι την ψυχή μου σε λέξη στα κατώτα τη γη. Παρουθίζουν σχέρια ρομφέα με ρίδε αλοπέκον έσουν. Ο δε βασιλέ προθίζεται επί του Θεού επινεθίζεται πάσο μνήμων εν αυτό. Ότι είναι φράγιο στο μαλλόν των άδικων. Ισόρτησε με λέει τον Ισαίο, ότι γεννήθη βοηθό με τη σέμπτη ρίγων σε αγκαλιά σου. Εκουλή τη ψυχή μου πίσω μου, αν τη λάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό, και ο πνεύμα τη γεννή και αίγιο σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό, και ο πνεύμα τη γεννή και αίγιο σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Σε τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω το ούστο στην τέησή μου. Και πλήσε εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγι. Ξελογή μου κατεμενόταν ει λάκκο να γεννήθει του άνθρωπου, αβοήθητο είναι κρίση ελεύθερο. Στρεμωτή καθέμενε σαν τάβαρο, καμία εισέτη και αυτή ισχυρό.

σωτήρια ταπεινώνει και εξυπορήθη. Μην δίθεν εωριέ σου ευέρισμα και ψωτέρα ξάνουμε. Και πλουσάνω μα είδε όλη την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάξε μου φίλων και πλησίων και ζωστό από τελεπορίε. Και ο Θεό τη σωτηρία μου άρεσε και έκραξε και νυχτή αντίο σου. Για τον οποίο σε προσευχή μου κλείνουν του στην αίσθη μου. Λόγοι ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό με το όνομα του Άγιον αυτού. Ελόγοι ψυχή μου τον κύριο και με πλανθάνω πάσαν τα ποδόε αυτού. Τον υπηλατεύοντα πάσα ονομία στον ιάμανα πάσα νόσου. Τον ήτουν εχθρό ζωή στεφανώντα ένα λέει και εκτριμή. Τον ήμπλοντα να γδίσει την επιθυμία σου να κινηστεί ο Σέι του ενιώτη σου. Ποιο άλλη μου σύνσου κύριο σου πριν πάτη αντικουμένη. Νόρι σου αυτό μου είσαι τη ζωή ζωή και θελήματα αυτού. Κύριε μου και λίγο μου κύριο μακρόδημο και πολύ έλεγχο ο Κουστέλο οργιστή του δέη στον αιώνα μηνύ. Που δε ονομία σε μόνο επίση είναι μήνο δέκα τη ομορφία σε μόνο τα πέδα και νημίν. Ότι κατ' ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλεγχο αυτού επισκοπημένο αυτών. Καθώ να πέγουσα του λέω από τη μόνη μάκρα ηφμό τη ονομία ημών. Το δεσυχτήρι πατήριο σου κτίρισε κύριο φοβουμένο αυτών, που ό,τι αυτό έγινε το πλάσμα η μόνη μνήση του ειδικού δεσμένου. Άνθρωπο σου πόρτο σε μέρη αυτού, σε άνθρωπο σου πρώτο ξαντή. Ότι πνεύμα δεν αυτό και ο υπάρχει σε επιγνώση έβγαινε τον τόπο αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα επί τη φοβουμένο αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση, αν τη φυλάω στην διαθήκη αυτού, και μνημένη στον αιώνα που του ποιήσε αυτά. Κύριο στον ουρανό, η τίμα ανθρώπων αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω διασκόζει. Λόγι τον κύριο πάντησε άγγελοι αυτού δυνατή και υπήρνε στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Λόγι τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, που είναι στο θέλημα αυτού. Λόγι τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, πανείται όπου δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Πανείται όπου δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Και ει άγγελο προσευχή μου να τη θέσει μου αντιληφθεί, ει άγγελο όμω δικαιοσύνη σου. Και μη σε δυσκρίση με το δούλου σου, ότι ούτε των οποίων σου πάζουν. Ότι κατεδίωξε ο χρόνο του ψυχή μου, μεταπίνωση γίνει ζωή μου. Κάτι σε με σκοτεινίζουν νεκρού αιώνα και κυρίε με το πνεύμα μου, με τράβει την καρδία μου. Εμνήσει με ρόλο αρχαίων, να μελέτη σε πάση έργη, σε ποιήμα των χειρών σε μελέτων. Διαπέτασα προ τα χέρια μου, ψυχή μου, ω γέννη δρόση. Το χείρι σου άκουσα μου, κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου και με θύσω με τι καταπένωσε λάκων. Κουστάμ πίσω με το πρωί το ελαιό σου, τη σύλπησα. Ρωρισόν με κύριο δόνη, πορέσω με την προσέλα την ψυχή μου. Ξεβούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ έκατέφυγω. Ήδαξα με την πίνη, θέλημά σου, τη σύλπησα. Θέμα στο καθόν οδηγήσει με γη αυτή, έννοι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, χτύπησε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοτρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στο λίγο τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Σε ακουσόν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και εμεί σε άδειε κρίσει με του δούλου σου. Σε ακουσόν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και εμεί σε άδειε κρίσει με του δούλου σου. Θέμα στο καθόν οδηγήσει με γη αυτή. Δόξα πατρί και ιόγειο πνεύματι και νυν και αίγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνούντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του οριστηνή μας από πάσης θλίψης.

0: Ευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου
1: και Ευαγγέλου Μαρίας και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σοι Κύριε.

0: Δεξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και

0: Την εορτάζει φεδρός αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνοδίες εφημούσι τους άθλους, κάτωθεν εκκλησία την ουράνιον δόξαν. Την εύρης φόνης και άθλης της εις φανούριε ένδοξε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως άστρον ανέτειλα στη Εκκλησία Χριστού και πάντας κατήγασας φανερωθείς θαυμαστός, φανούριε ένδοξε. Ποθέτης εφημούσι της συνάθλης ειν μάρτης, νεμίστων σων θαυμάτων την σωτήριον χάριν.

άγνωστον μυστήριον, δια σου Θεότο και της επίγης πεφάνα έρωτε, Θεός εν ασυγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερ ημών καταδεξάμενος, διού ανα...

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Σαχράντου περιλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου
2: και
1: Πατέρα Μαρίας
2: εν τα πάντων
1: των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σαν το κράτος και ζωή στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Σοφία ορθή ακούσουμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και του Πνευματίσου.
0: Εκ του κατά Υιόν.

ή να αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος εμάς μισεί, γινώσκεται ότι με πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου ή το κόσμο σαν το ίδιο εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου ουκεστέ, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς εκ του κόσμου, για τούτου μισεί μας ο κόσμος, μνημονεύε του λόγου ου εγώ είπον ημίν, ουκεστή δούλους μίζουν του Κυρίου αυτού, ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσιν στο λόγο μου, ή τήρησαν και το ημέτερον τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδεσαι τον πεψαντάς μου. Ημί ήλθον και ελάλησε αυτή η αμαρτία ουκ ήχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχωση περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίησεν αυτής, αουδής άλλος πεπί, περιποίη και αμαρτία ήχουν νυν δε και οράκαση και μη μισήκαση και εμέ και τον πατέρα μου. Θα είναι πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμείς εσάν με δωρεάν. Όταν δε έλθω παράκτος ο νόηγο πέμψω εμείς παρά του Πατρός το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται εκείνος μαρτυρίζει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι επαρχίσμετε εμού εστέ. Ταύτα λελάλικα εμείν, είναι μη σκανδαλιστείτε από συναγώγους.

Ελέησον μου Θεός, κατ' του μέγα ελαιό σου και κατ' του πλήθους των εχθρημών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου αισθήθεια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρυνιαστέ σε. Η δούγαρα ανομία σε ελήφθην και αναμαρτία σε και ζησέ με η μήτρη μου. Δούγαρα αλήθεια ενηγάπησαν στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαλίαση και ευρωσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόλυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάθος ανομίας με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψαν το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσε την αγαλία σου τη ρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Ιδάξον όμως σου δούσου και σε βίση πισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου, η δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χίλια μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση της Ιησού να δοκάνω λοκαυτώματα που καυδοκίζει. Τη Ιησού το Θεό πνεύμα σε τριμμένων. Καρδία σε τριμμένη και η ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, είναι η ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί από τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίζει τη Ιησού δικαιοσύνη σε αναφορά και λοκαυτώματα, τότε ανίωσε είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχου.

σου. Επίστεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτριμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείεσις Παναχράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες σου Τιμίου εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες σου Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρομού και φακτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανήφημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Μαξίμου του Γρεκού, Μαξίμου του Γρεκού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, ού και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ή και νεωμένης εμών

0: Ιησούν την πάσχουσαν ψυχήν μου και ταύτη πριτάνευσον θείαν παράκληση.
1: Ούκ εν σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, αλλά εν σύντη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Χριστέ, ού γαρέστην Άγιος πριν σου φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο διαπλάσας καταρχάς εχώς με τον άνθρωπον, πλαστουργείτε διεμέ εν τη γαστρή σου πανάμω με την πάλε κατάπτωσεν επανορθούμενος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, κράτος θανάτου και κατάρας αρχαίας απόφαση, συλλαβούσα την ζωή Θεογενή του κατήργη σας, διώσου την άχρανον σέβομεν γέννηση, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σε προστασία να ασφαλεί Θεομήτρο και κτήμεθα της ελπίδας επισή, ανατιθέντες σωζόμεθα, προσέ καταφεύγοντες περιφρορούμεθα, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σε την τεκούσαν των Θεών Θεοτόκον δοξάζουμεν, το γεννήματι το σώ προσιγορεί αναρμόζοντες και κλείσιν κατάλληλον πάναγνε δέσποινα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, αθλήσεως μάρτης σου τα είδη, αείνιξ σας πάλι αγαρτερός εκ της σεπτήσου εικόνος σου, γνωρίσαντες φανούρια οι ευσεβείς ανήμνησαν τα θαυμαστά σου παλέσματα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νεότητος όραν παραβλέψας υπήλθες φρονήματι στερό, το των μαρτύρων στάδιων φανούρια επανθαύμαστε και ελόγχη της Ανδρείας σου, εχθρών των δόλειων έτρωσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο Μέγας Κυρίου Αθλοφόρος, ο πάλε αθλήσας αντρικός και χρόνησεν της ύστερων γνωστός πάση γενόμενος, φανούριος ο ένδοξος, νυν γερερέστο της άρμασι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υψίστου καθέδρα λαμπροτάτη, παρθένε αγγέλων χαρμονή, από κουπρίας ύψωσον, παθών μου την διάνοιαν και ταύτην καταλάμπρινον, φωτίτης

0: Σιγάριο βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ιερείς διέλουσας εχμαλωσίας Αθέου και δεσμά συνέδλανας δυνάμει Θεία Θεόφρον, ίσχυνας τυράων θράση γενεοφρόνος, ύφρανας αγγέλων τάξη μεγαλομάρτης, δια τούτος ετοιμόμεν, Θείο πλήτα φανούρι ένοξε.
2: Θείο πλήτα φανούρι ένοξε.
1: Μάρτης ανδρικός ανέτης συναδήλης και υπερίδες νουνεφός νεότητος του άνθος, υπέρ αγάπης του Χριστού, πλήστας βασάνους υποστάς και θάνατον γενναίος. Αλής είδε κρίμαση Θεός, λήθης βυθής, τα της αθλήσεως της είσαι κρύπτοντο τρόπαια. Εν δε τη ρόδο την περιφή μονή σου, ο υπογήν και φωσμένος φανερωθείς ναό σου, ενώ η πάντιμος ως η θησαυρός εικόν σου, εισή λαμπρά εγνώριστη άθλησης, και πάσα η Εκκλησία γνώση νέσχε των αθλητικών σου αγώνων και της προς Χριστόν λαμπράς σου κορυσίας, ότι πάσιν εφαπλίστην τα μαστήν σου προστασίαν και πολυειδών εξαίρεις κινδύνων και θλίψεων και εχμαλώτους λυτρούσε, Θείο πλήτα φανούρι ένδοξε.

Χριστέ ευλόγη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου εν δόξου μάρτυρος φανουρίου του Νεοφανούς. Φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, αν εις πότες δέκητο της γέης μέγα. Η κάθε εβδομάτη φανουρίου σηκώς γήθεν φάνθη. Και αυτή η μέρα μνήμη του Ουσίου Πατρός ημών ποιμένος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Ουσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιβερίου Πάπα Ρώμης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ουσίου Επισκόπου Κουρδρούβης. Και αυτή η μέρα μνήμη της υπό του Αγίου Φιλίππου Βαπτίσεως του Ιθίου Κουσευνούχου. Και αυτή η μέρα η Αγία Ανθούσα η Νέα, τρίχην ουράκος εν ηθίσα και εις φρέα ρηφθίσα τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο.

0: Κύριον μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πασάν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ.
1: Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νυν και αΐ.

ότι ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους αιώνους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, εν της επουρανής. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού,

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλού σιγά ρεφημάστας χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν του ονοματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γάρ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν, ή ούδι νήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συν εξ ημών και έστεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε της κεφαλής ημών που μη απόλυτε.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, Πλάτωνος Χριστοδούλου Δαβίδ και Στεφάνου των Αρχιερέων, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Γεωργίου Πρεσβυτέρου μετά τον οικείων αυτού, Ραφαήλ Διακόνου μετά τον οικείων αυτού, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών δωρητών ευεργετών, πασών της γης του Θεού Εκκλησιών και του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των προσελθόντων, εις την θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων ημών, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, των εν κλινικές και νοσοκομείς ευρισκομένων, των ασθενών, των καρκινοπαθών, των πλημμυροπαθών, των πυροπαθών, των εν ανάγκες αδελφών ημών μνηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, πασών της γης του Θεού Εκκλησιών και του Ιερού Ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων, των γονέων αδελφών συγγενών τέκνων εγγονών φίλων εχθρών αναδόν

και των ψυχών των προκεκοιμημένων δούλων του Θεού, Ιερονύμου Σεραφείμ Χριστοδούλου και Αναστασίου των Αρχιεπισκόπων, Σεραφείμ Παύλου, Ιακώβου Δημητρίου, Ανθίμου των Αρχιερέων, Ιωάννου Αρχιερέως του και Πνευματικού Πατρός ημών γενομένου, Γαβριήλ Κυπριανού Κυρίλου και Ευσεβίου, Μητροφάνους και Αθανασίου των Ιερομονάχων, Παύλου Γεωργίου Χρήστου, Παναγιώτου των Πρεσβυτέρων, Θεολόγου Διακόνου, Ραφαήλ Διονυσίου των Μοναχών και Θεοκλήτης Μοναχής, ετιδέ και των προκεκοιμημένων δούλων του Θεού, Πέτρου Γεωργίας Γεωργίας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Χρήστου Παναγιώτου Δημητρίου Κοσμά, Χριστοφόρου Ευαγγελίας Φανουρίου Παναγιώτου Παρασκευής, Σοφία

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τον πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς

πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκθυπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταθωθένατε υπέρ ημών εις Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, του Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: υπερπάντων ον ίσμεν και ούτισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε τσι και υπέρ της λειτουργίας τάφτης, νεκ των χειρόνιμων δέξεστε κατηξίου σας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.
1: Τον επινίκιον ύμνων άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα.

0: του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους, και πασάν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
2: Και καταξύ όσων ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
3: Πάτερ ημών, ο ητής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σε αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Θεόσιες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου, και ελθέει στο Αγιάσαι ημάς ο Άγω το Πατρίς η Καθήμενος, και ο δε ημίν αοράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή με τα δούνε ημίν του αγράτου σώματός Σου και του τιμίου αίματος, και διημών παντή το λαό.

0: να φόντες στο Θείο να γείον αφράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαφούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτυνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
2: Συγκύριε.
3: Φώτισή ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του ύπου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Όπου ημών καλλινίκου και πάσης εις Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Εορτήν και Πανηγύριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, έτι δε και την εορτάζων, των εορταζόντων την Εορτήν ταύτην, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να

0: Χριστέ ο Θεός ημών, ο θαυμαστός εν της Αγίης Σου, ο εις ακούοντας δεήσεις και εκπληρών προς το συμφέρον αιτήματα ημών, ευλόγησον τους άρτους τούτους υπό των δούλων Σου. Αριστίδους, Ηλιού, Νικολάου, Κερασίας, Χρήστου, Άνης, Εκατερίνης.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ποιμένος. Ο Όσιος Ποιμήν καταγόταν από την Αίγυπτο. Σε ηλικία 15 ετών πήγε να βρει τα 6 αδέλφια του που ασκήτευαν στην έρημο της Κήτης. Ο Ανούβ ήταν ο μεγαλύτερος και ο Παΐσιος ο μικρότερος. Νέος ακόμη, ο Ποιμήν πήγε να ρωτήσει έναν γέροντα για 3 λογισμούς του, αλλά με τη συζήτηση ξέχασε τον έναν από αυτούς. Όταν επέστρεψε στο κελί του, τον θυμήθηκε και αμέσως πήρε πάλι τον μακρύ δρόμο που τον χώριζε από τον γέροντα για να του υποβάλει τον λογισμό του. Θαυμάζοντας την έγνοια του να παρουσιάσει μια καθαρή καρδιά στο Θεό, ο γέροντας προείπε σε αυτόν: «Ποιμένα, το όνομά σου θα ακουστεί σε όλη την Αίγυπτο και θα γίνεις πραγματικά ποιμένας αγγέλων». Όταν οι βάρβαροι Μάζικες ερήμωσαν το μοναστικό κέντρο της Κήτης, τα 7 αδέλφια γλίτωσαν από την σφαγή και παίρνοντας το δρόμο των εμπόρων του Νήτρου εγκαταστάθηκαν στην Τερενούθη της Άνω Αιγύπτου, στις όχθες του Νείλου. Ο Ποιμήν απέκτησε εκεί μεγάλη φήμη σε βαθμό που οι ευσεβείς άνθρωποι άφηναν τους γέροντες που συνήθιζαν να συμβουλεύονται για να έλθουν να λάβουν τις δικές του συμβουλές. Όταν ένας επισκέπτης ερχόταν να ρωτήσει τον Αβά Ανούβ, εκείνος τον έστελνε στον Ποιμένα, αναγνωρίζοντας ότι είχε λάβει το χάρισμα της διδασκαλίας, αλλά ο Ποιμήν δεν έπαιρνε ποτέ τον λόγο παρουσία του αδελφού του και αρνιόταν να μιλήσει μετά από κάποιον άλλο γέροντα, παρόλο που τους ξεπερνούσε όλους. Μαθαίνοντας η μητέρα τους που βρίσκονταν τα 7 αδέλφια, ήλθε να τους δει, αλλά βρέθηκε μπροστά στη στεναρή άρνησή τους και έτσι πήγε και στάθηκε μπροστά στην εκκλησία, περιμένοντας να έρθουν οι ασκητές για την εβδοματιαία σύναξή τους. Οι γείτες όταν την είδαν γύρισαν πίσω. Εκείνη έτρεξε στο κατόπι της και βρίσκοντας την πόρτα κλειστή, άρχισε να θρηνεί λέγοντας: «Ποιο το κακό να σας δω? Μήπως δεν είμαι η μητέρα σας? Μήπως δεν σας θύλασα? Είμαι πλέον κάτασπρη». Ο Ποιμήν τότε είπε από μέσα στη μητέρα του: «Εδώ θέλεις να μας δεις ή στον οικεί κόσμο?» Εκείνη αποκρίθηκε: «Αν δεν σας δω εδώ, θα σας ειδώ στον οικεί κόσμο». Της λέγει εκείνος: «Αν πιέσεις τον εαυτό σου να μην μας δεις εδώ, θα μας δεις εκεί». Και η θεοσεβής μητέρα έφυγε με χαρά λέγουσα: «Αν θα σας δω οπωσδήποτε εκεί, δεν θέλω να σας δω εδώ». Στην αρχή ο Ποιμήν νύστευε πολύ, περνώντας συχνά 2 ή 3 ημέρες χωρίς τροφή και υπέβαλε το σώμα του σε μεγάλες κακουχίες. Με το χρόνο όμως απέκτησε μεγάλη πείρα στην πνευματική επιστήμη και έχοντας γίνει ιατρός, οδηγός και φωστήρας διακρίσεως για τους κατοίκους της ερήμου, τους δίδασκε να τρώνε λίγο κάθε ημέρα για να μην πέσουν ούτε στην αλαζονία, ούτε στη γαστριμαργία και να ακολουθούν τη βασιλική οδό που είναι ελαφρά. Σε έναν αδελφό που τον είδε μια μέρα να βάζει λίγο νερό στα πόδια του και σκανδαλίστηκε, αποκρίθηκε: «Εμείς δεν διδαχθήκαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι». Έλεγε επίσης συχνά: «Όλα όσα ξεπερνούν το μέτρο ανήκουν στους δαίμονες». Μετρημένος στην άσκηση, ήταν ωστόσο πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις με τους ανθρώπους και θεωρούσε το κελί του σαν έναν τάφο, στον οποίο ο μοναχός, σαν νεκρός, όφιλε να παραμείνει ξένος προς κάθε επίγεια προσκόλληση. Μία ημέρα, ο διοικητής της περιοχής, θέλοντας να τον δει, έβαλε να συλλάβουν το γιο της αδελφής του γέροντα με σκοπό να πάει εκείνος να μεσολαβήσει για χάρη του. Ο Ποιμήν, ωστόσο, έμεινε ασυγκίνητος μπροστά στις οικεσίες της αδελφής του, λέγοντας: «Ο Ποιμήν δεν γέννησε τέκνα». Και μήνυσε στο διοικητή να τον κρίνει σύμφωνα με τους νόμους αν είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα. Αν κάποιος επισκέπτης ήθελε να συζητήσει μαζί του για υψηλά θέματα, ο γέροντας σιωπούσε, αλλά όταν τον ρωτούσαν για τα πάθη και τους τρόπους ιάσεως της ψυχής, τότε απαντούσε με τα χαράς. Έδινε στους συνομιλητές του απαντήσεις ανάλογες με την νοημοσύνη και τις δυνατότητές τους για να τους ενθαρρύνει να προοδεύουν στην αρετή. Τους συμβούλευε πρωτίστως να μην αφήνουν τόπο στους εμπαθείς λογισμούς, αρεσκόμενοι ή προσπαθώντας να απαντήσουν σε αυτούς, και διαβεβαίωνε ότι θα εξαφανιστούν από μόνοι τους. «Δεν μπορείς να τους εμποδίσεις να έλθουν, αλλά στο χέρι σου είναι να αντισταθείς σε αυτούς». Δίδασκε ότι το να ρίπτει κανείς τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, το να μην υπολογίζει τον εαυτό του και το να παραμερίζει το ίδιο θέλημα είναι τα μέσα για τον καθαρισμό της ψυχής. Αλλά κυρίως με την αυτομεμψία και την επαγρύπνηση θα μπορούσε αυτή να οικοδομηθεί και να προκόψει προς την τελείωση. Όταν τον ρώτησε κάποιος μία ημέρα αν έπρεπε να σκεπάσουμε το πτέσμα που βλέπουμε σε έναν αδελφό, εκείνος απάντησε: «Τη στιγμή που θα σκεπάσουμε το πτέσμα του αδελφού μας και ο Θεός θα σκεπάσει το δικό μας. Και την ώρα που θα φανερώσουμε το πτέσμα του αδελφού και ο Θεός θα φανερώσει το δικό μας». Όταν έβλεπε έναν αδελφό να νιστάζει στην εκκλησία, αντί να τον ψέγξει, ο Άγιος Γέροντας προτιμούσε να βάζει το κεφάλι του στα γόνατά του και να τον αναπαύει. Όσο για την επαγρύπνηση πάνω στον εαυτό του, την τηρούσε κάθε ώρα και στιγμή, γνωρίζοντας πως απαρχή όλων των κακών είναι ο περισπασμός. Και όταν έπρεπε να βγει από το κελί του, περνούσε προηγουμένως μία ώρα εξετάζοντας τους λογισμούς του.
Έλεγε επίσης ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη και το φόβο Θεού σαν την πνοή που εξέρχεται από τη μύτη του και ότι μόνο με την αυτομεμψία που μας κάνει να θεωρούμε τον αδελφό μας ανώτερο μπορούμε να φτάσουμε στην ταπείνωση εκείνη που μας αναπαύει σε κάθε περίσταση. Όσο για τον ίδιο, είχε φέρει την αυτοπεριφρόνηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε έλεγε με κάθε ειλικρίνεια: «Εγώ λέγω ότι ρίπτομαι στον τόπο που θα ρηφθεί ο Σατανάς. Είμαι κάτω από τα άλογα ζώα, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ακατάκριτα». Όταν τον ρώτησαν πώς γίνεται να θεωρεί εαυτόν κατώτερο από κάθε πλάσμα, ακόμη και από έναν φωνιά, ο γέροντας αποκρίθηκε: «Εκείνος έκανε μόνο την αμαρτία αυτή, ενώ εγώ φωνεύω κάθε μέρα». Βλέποντας μια ημέρα μια γυναίκα να θρυνεί στον τάφο του άνδρα και του γιού της, ο Αββάς Ποιμήν είπε στον αδελφό του Ανούβ ότι αν δεν έφτανε κανείς σε μια τέτοια διαρκή κατάσταση πένθους και ταπείνωσης της σαρκός, δεν είναι δυνατό να γίνει μοναχός. Μια άλλη φορά έπεσε σε έκσταση μπροστά σε κάποιον δικό του, ο οποίος τον ρώτησε μετά πού είχε μεταφερθεί. Εκείνος αποκρίθηκε: «Ο λογισμός μου ήταν όπου στεκόταν η Αγία Μαρία η Θεοτόκος και έκλαιε δίπλα στο Σταυρό. Και εγώ θα ήθελα να κλαίω πάντα έτσι». Μία ημέρα έφτασαν επίσημοι επισκέπτες από τη Συρία για να τον ρωτήσουν περί της σκληροκαρδίας, αλλά ο γέροντας δεν γνώριζε ελληνικά και δεν βρέθηκε διερμηνέας. Βλέποντας τη στεναχώρια τους, ο γέρον άρχισε εύνης να μιλά ελληνικά λέγοντας: «Η φύση του νερού είναι απαλή, η δε της πέτρας σκληρή. Το δε κανάτι, όταν κρέμεται πάνω από την πέτρα, σταλαγματιά σταλαγματιά, τρυπά την πέτρα. Έτσι και ο λόγος του Θεού είναι απαλός, η δε καρδιά μας σκληρή. Ακούγοντας δε πολλές φορές ο άνθρωπος το λόγο του Θεού, ανοίγεται η καρδιά του στο φόβο του Θεού». Αφού διέλαμψε για πολλά χρόνια σαν αστέρας της ερήμου, διδάσκοντας από τη δική του εμπειρία και γινόμενος ζωντανό παράδειγμα για όλες τις αρετές, ο Αββάς Ποιμήν εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο μετά τον Άγιο Αρσένιο, μετά το 449, χωρίς όμως να δει ξανά την σκήτη.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Όταν ο Άγιος Λιβέριος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης, 17 Μαΐου 352, σκόπευε να ακολουθήσει τη γραμμή του προκατόχου του Ιουλίου και συγκάλεσε ευθύς μια σύνοδο προς δικαίωση του Αγίου Αθανασίου, για το πρόσωπο του οποίου διαδίδονταν συκοφαντίες. Ο Αριανός Αυτοκράτορας Κωνσταντίος, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, κατάφερε εν τούτης να καταδικαστεί ο Άγιος Αθανάσιος, όπως και η Σύνοδος της Νικαίας, στις συνόδους Αρελάτης και Μεδιολάνου. Προσπάθησε να προσετεριστεί τον Λιβέριο και για το σκοπό αυτό τον κάλεσε στο Μιλάνο. Εκείνος όμως, κρατώντας στεναρή στάση ενώπιον του Αυτοκράτορα, εξορίστηκε στη Βέρεια της Θράκης, όπου υπέφερε από το ψύχος και την κακομεταχείριση. Υπό την πίεση του λαού της Ρώμης, ο Αυτοκράτορας δέχτηκε να καλέσει πίσω τον Πάπα από την εξορία του και τον κάλεσε στο Σύρμιο για να προσπαθήσει να τον κάνει να υποχωρήσει. Δεχόμενος να κάνει κάποιες παραχωρήσεις χάρη της ενότητος, ο Λιβέριος συντάχθηκε με τις μετριοπαθείς θέσεις του βασιλείου Αγκύρας, δίχως ωστόσο να δεχθεί να καταδικάσει ανοιχτά το ομοούσιον της Συνόδου της Νικαίας, όπως τον πίεζε να κάνει ο Αυτοκράτορας. Με την επίμονη απέτηση του λαού και του κλήρου της Ρώμης, ο Λιβέριος μπόρεσε να επιστρέψει στον επισκοπικό θρόνο του και συνέχισε να εργάζεται για την ειρήνη στην Εκκλησία μέχρι την μακαρία κοίμησή του στις 24 Σεπτεμβρίου 366.

του Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης των τοιχών της Ρόδου, οι εργάτες ανακάλυψαν μια ωραία, ερυπωμένη εκκλησία, κάτω από τις πλάκες της οποίας βρέθηκαν πολλές εικόνες. Ανάμεσά τους, η μόνη άθικτη ήταν μία που απεικόνιζε νεαρό στρατιωτικό που κρατούσε στο δεξί χέρι σταυρό, πάνω από τον οποίο βρισκόταν ένα κερί αναμένο και γύρω από την εικόνα παριστάνονταν 12 σκηνές από το μαρτύριό του. Ο τοπικός επίσκοπος Νίλος μπόρεσε να διαβάσει την επιγραφή Άγιος Φανούριος, όνομα που απουσίαζε από τα μαρτυρολόγια και τους συναξαριστές. Επειδή ο διοικητής του νησιού αρνήθηκε να δώσει άδεια για την αναστήλωση του ναού, ο ευσεβής επίσκοπος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Ο Άγιος Φανούριος έκτοτε επιτέλεσε πολλά θαύματα, ιδιαίτερα στην έβρεση χαμένων αντικειμένων ή ζώων. Σύμφωνα με μια λαϊκή παράδοση διαδεδομένη στην Κρήτη, η μητέρα του Αγίου ήταν μεγάλη αμαρτωλή και παρά τις προσπάθειές του, ο Φανούριος δεν μπόρεσε να την μεταστρέψει. Δεν έπαβε ωστόσο να προσεύχεται με φλόγα για τη σωτηρία της και όταν οι ιδωλολάτρες τον λιθοβολούσαν, εκείνος ανέκραξε. «Για όσα υποφέρω, Κύριε, να είσαι αρρωγό σε όσους θα προσεύχονται για τη σωτηρία της μητέρας του Φανουρίου». Για το λόγο αυτό, όταν οι πιστοί χάσουν κάποιο αντικείμενο, συνηθίζουν να φτιάχνουν γλυκά που τα μοιράζουν για να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου.

0: Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Οσίου, επισκόπου Κορδούης. Μνήμη της υπό του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου. Η Αγία Μάρτης Ανθούσα η Νέα, τρίχινον ράκο συνδυθήσα και πέτραν εις των τράχυλων περιδεθήσα, εν φρέατη ρίπτεται και τελειούται. Μνήμη του Αγίου Πραηλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Κεσαρίου, Αρχιεπισκόπου Αρελάτης. Θεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 27 Αυγούστου. 479 π.Χ. Η μάχη των Πλατεών. Ο Παυσανίας, επικεφαλής Σπαρτιατών, Αθηναίων και άλλων ελληνικών δυνάμεων, νικά τους Πέρσες του Μαρδονίου στις Πλατεές Βιωτίας. Ο Μαρδόνιος φωνεύεται. Την ίδια ημέρα, ο ελληνικός στόλος, με επικεφαλής τον Λεωτυχίδη, καταναυμαχεί τον Περσικό στη Μυκάλη και απελευθερώνει την Ιωνία. 443 μετά Χριστόν, τα Βυζαντινά στρατεύματα ιτώνται στη Φιλιππούπολη από τους Ούνους του Ατίλα. 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέζης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 1906, φωνεύεται από τους Κομιτατζίδες ο οπλαρχηγός Παπασταύρος Τσάμης, κοντά στα Καλύβια Λάκου, περιοχή όρους Βίτσι. Στις 27 Αυγούστου του 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, έμπρος στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά συνεχίζεται έως στις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Αποσπάσματα από την 10η έκδοση διαβάζουμε του βιβλίου του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ο χαρισματούχος υποτακτικός γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης.

Επισκέφθηκαν τον όσιο γέροντα δύο δόκιμοι. Έφτιαχνε τότε σφραγίδες. Κάθισαν κοντά του και παρακολουθούσαν. Ενώ σκάλιζε μία σφραγίδα, γύρισε και επιτιμητικά τους είπε: «Γιατί δεν ακούτε το γέροντά σας και κάνετε παρακοές?» Πράγματι, όπως έλεγε ο όσιος γέροντάς τους, ήταν κακή υποτακτική. Όταν κάποτε είχε έρθει ένας δεσπότης και έκανε τρισάγιο στον τάφο του γέροντος Νικηφόρου, ο νους του παπά Εφραίμ είχε αρπαγεί σε θεωρία, και ενώ πέρασε δίπλα του ένας γείτονας μοναχός, αυτός δεν κατάλαβε την παρουσία του. Τι έβλεπε άραγε την ώρα εκείνη αυτή η ευλογημένη ψυχή? Τι, πού και πώς προσευχόταν, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε με την ανθρώπινη λογική. Ένας ιερέας τον επισκέφθηκε για πρώτη φορά με δύο ενορίτες του. Τους υποδέχθηκε με χαρά και τους είπε: «Γιατί δεν φέρατε μαζί σας και τον αδελφό σας τον Δημήτρη?» Ο ιερέας βρισκόταν φιλοξενούμενος με ένα γιατρό σε μία συνοδεία της μικρής Αγίας Άννας. Ο γιατρός επιθυμούσε πολύ να δει τον όσιο γέροντα. Όταν έφτασαν στην καλύβη, ο όσιος γέροντας τους υποδέχθηκε και τους είπε: «Πάτερ, σας είδα με τον νοερόν της ψυχής μου ότι ξεκινήσατε και σας περίμενα». Ένας άλλος ιερέας επισκεπτόταν συχνά τον όσιο γέροντα. Όταν επισκέφθηκε μία φορά, ανησυχούσε για δύο πνευματικοπαίδια του που πρόσφατα είχαν πάει να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά δεν είχε αναφέρει τίποτε ακόμη στον παπά Εφραίμ. Ο όσιος όμως γέροντας από μόνος του είπε: «Έχεις δύο νέους που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Να μην ανησυχείς. Θα πάρουν τα πτυχία τους και θα γυρίσουν πίσω καλά». Έγινε βέβαια σύμφωνα με την πρόρησή του. Κάποιος άλλος ιερέας από την Καστοριά είχε δυσκολία στην ομιλία. Επισκέφθηκε τον όσιο γέροντα και είπε το πρόβλημά του: «Μη σε νοιάζει. Σε μερικά χρόνια θα μιλάς τόσο καλά που θα απορείς. Σε διάστημα 7 ετών η ομιλία του ιερέα αποκαταστάθηκε». «Ένας μοναχός μας αφηγείται. Ήμουν παρόν όταν ο όσιος γέροντας επέπληξε έντονα έναν μοναχό άλλης συνοδείας που δεν έκανε υπακοή στον γέροντά του. Μου έκανε εντύπωση η αποτομία στον τρόπο του, παρόλο που γνώριζα την αγάπη που έτρεφε για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Πράγματι, μολονότι ήταν έμπλεος αγάπης, δεν συγχωρούσε τον μοναχό που με επίγνωση έκανε το δικό του θέλημα. Γνώριζε όσιος γέροντας από την πείρα του πόσο έντονα λυπεί το πνεύμα το Άγιο, ο μοναχός που κάνει το ίδιον θέλημα. Μοναχός που τον επισκέφθηκε, τον ρώτησε για τους Αγίους Μάρτυρες πώς άντεξαν όταν τους έκαιγαν ζωντανούς. Ο γέροντας απάντησε: «Αυτό δεν είναι τίποτα. Νομίζεις ότι είναι δύσκολο να υπομείνεις 5 με 10 λεπτά και ύστερα να πας αιωνίως στον Παράδεισο? Το δύσκολο είναι να ζεις εδώ, στην γη, τόσα χρόνια ένα διαρκές μαρτύριο. Δέχομαι να καώ ζωντανός και να πάω αμέσως στον ουρανό».

Τη Μεγάλη Δευτέρα του 1976, ένας αγιορείτης γέροντας, όταν ήταν ακόμη λαϊκός, μαζί με δύο άλλους φίλους του, επισκέφθηκαν τον Παπα Εφραίμ στην καλύβη του. Λέει ο αγιορείτης γέροντας: «Έσκαβε τον κήπο του και ο υδρότας κυλούσε ποτάμι από το μέτωπό του. Παρατήρησα ότι τα χείλη του ήταν σκασμένα, προφανώς από έλλειψη νερού εξαιτίας υπερβολικής ασκήσεως. Έσκαβε εκείνο το κομμάτι γης, όπου τώρα βρίσκεται ο απέριτος τάφος του. Μα συμβούλεψε να λέμε την ευχή συνέχεια, να διάγουμε όσο πιο αγνά γίνεται και να κοινωνούμε συχνότατα». «Και πού θα μεταβείτε τώρα?» μας ρώτησε. «Στον πατέρα Γεράσιμο Μικραγιανανίτη», απαντήσαμε. «Με την ευχή μου, με την ευχή μου. Ο πατήρ Γεράσιμος είναι άγιος άνθρωπος, στολίδι του όρους μας. Η ευχή του πατρός μου Ιωσήφ να είναι μαζί σας».

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Χθες βράδυ και σήμερα, χριστιανοί, ετερόκλητα πλήθη, κατέκλυσαν τους ναούς του Αγίου Φανουρίου, του εορτάζει, αλλά και άλλους ναούς, για να πάνε να ακούσουν την ακολουθία του και να απολαύσουν και τη Φανουρία. Την πίτα αυτή της συγχώρησης της μητέρας του Αγίου Φανουρίου, που όντως είναι και εύγευστη και ευλογημένη. Και ο Άγιος ακούει των ανθρώπων τα αιτήματα και τις παρακλήσεις και τις βαΐσεις και προφθάνει πάρα αυτά. Και φανερώνει πράγματα, λύνει προβλήματα και δείχνει και το δρόμο του Θεού. Το δρόμο της ψυχής μας, το δρόμο του παραδείσου. Και ήταν άγνωστος ο Άγιος μέχρι το 14ο αιώνα, μέχρι το 1350 περίπου. Τελείως άγνωστος. Η Ρόδος βέβαια και το Ροδονής είναι από τα ωραιότερα νησιά της Μεσογείου. Έχει καλονές φυσικές και τοπία ωραία και πανέμορφα. Είναι έφορη, έχει ποικιλία προϊόντων και αυθονία ρόδων, τριανταφύλων, εξού και το όνομά της. Είναι το τέταρτο νησί της Ελλάδος σε μέγεθος. Τα άλλα τρία σταυρούν οι ακροατές, βάλουμε και ένα quiz ποια είναι και ας απαντήσουν να γελάσουμε κιόλας. Τα άλλα τρία της Ελλάδος. Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε με Μεσόγειο, έχει κι άλλα, λοιπόν. Πέρασε από εκεί ο Απόστολος Παύλος. Κατά την τρίτη περιοδία επιστρέφοντας για την Ιερουσαλήμ. Εγκατέλειψε τη Μίλητο όπου είχε καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου που της είπε ότι δεν τον ξαναδούν και άρχισαν να τον φιλούν και να κρεμάγονται από το λαιμό του και να μην τον αφήνουν να φύγει. Και εκείνο σε κάποια στιγμή αποσπαστής, λέει, αποσπάστηκε βία, βιαίως, και μπήκε στο καράβι και πέρασε την Κο και τη Ρόδο και ύστερα πήγε στα Πάταρα της Λυκίας ο Απόστολος Παύλος. Είναι λοιπόν ευλογημένο νησί. Ευδοκίμησε ο χριστιανισμός. Έχουμε δε αμέτρητες παλαιοχριστιανικές βασιλικές στο νησί της Ρόδου και στα άλλα δωδεκάνησα, που σημαίνει ότι άνθησε εγκαίρως ο χριστιανισμός. Και έχουμε και επίσκοπο τον Εφρόσινο που έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και σε άλλες Οικουμενικές Συνόδους έχουμε επισκόπους Ροδίτες. Αλλά τον 7ο αιώνα η Περσική Θύελλα σάρωσε και τη Ρόδο, την πανέμορφη Ρόδο. Στη συνέχεια ήρθαν οι Άραβες, σαρακινοί, πειρατές και δοκίμασε πλήστα κακά. Και μετά οι Σταυροφόροι, Βενετοί, Ιωαννίτες, επί δύο αιώνες και πλέον ταλαιπωρούσαν τη Ρόδο σε σημείο που είχαν διώξει τους Ορθόδοξους επισκόπους και οι πληθυσμοί οι Ορθόδοξοι είχαν έλθει σε πολύ δύσκολη και δεινή θέση. Και ακριβώς τότε έφερε ο Θεός εις φως τον Άγιο Φανούριο.
2: Ευρέθη λοιπόν η εικόνα του Αγίου 27 Αυγούστου 1350 πιθανώς, γιατί οι Ιωαννίτες και οι υπόλοιποι Φράγκοι και Βενετοί και Γενοάτες που είχαν καταλάβει τη Ρόδο θέλησαν να οχυρώσουν και πάλι το όμορφο νησί για να φτιάξουν τα τείχη της πόλης. Και άρχισαν λοιπόν τις εργασίες προς το νότιο μέρος του φρουρίου της πόλης που το κατεστραμμένο υπήρχαν πολλά μισοκρεπισμένα σπίτια και προς τα εκεί εστράφησαν οι κατακτητές να πάρουν πέτρες για τις ανάγκες του φρουρίου. Πήραν λοιπόν μαζί τους και πολλούς χριστιανούς ανεργάτες και άρχισαν να σκάβουν τα ερείπια. Εκεί μέσα ανεκάλυψαν καταπλακωμένη μια ωραιότητη εκκλησία και πλήθος εικόνων που ήσαν όμως πολύ κατεστραμμένες και δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει λεπτομέρειες, παραστάσεις ή γράμματα. Ξαφνικά όμως, καθώς σκάλιζαν οι εργάτες μέσα στο ναό, βρήκαν μια θαυμάσια, ολοκάθαρη και άφθαρτη εικόνα που έμεινε σαν να είχε αγιογραφηθεί την ίδια μέρα. Και αυτό είναι μια πρόσθετη απόδειξη ότι η ανέβρεση ήταν τυχαία αλλά ήταν δωρεά του Θεού. Η χαρά των χριστιανών εργατών ήταν μεγάλη. Σε λίγο μαθεύτηκε σε όλη την πόλη η ανέβρεση της εικόνας και του ναού και αμέσως ο Μητροπολίτης του νησιού που λεγόταν Νείλος και ήταν πολύ μορφωμένος και πολύ πιστός, έτρεξε στην κρεμισμένη εκκλησία και πήρε την εικόνα που έγραφε καθαρά «Άγιος Φανούριος». Ήταν σωστή Αγία Φανέρωση. Και η εικόνα έδειχνε τον Άγιο Φανούριο ντυμένο στρατιωτικά. Νέος στην ηλικία και στο χέρι του κρατούσε ένα σταυρό και πάνω από το σταυρό υπήρχε μια λαμπάδα αναμένη. Ολόγυρα στην εικόνα κατά την πανάρχια συνήθεια των αγιογράφων που ζωγράφιζαν την πίστη τους και δίδασκαν με εικόνες τους αγράμματους υπήρχαν 12 παραστάσεις από τα μαρτύρια του Αγίου. Τίποτα άλλο δεν έχουμε από τον Άγιο, αλλά ισχύει αυτό που λένε οι Κινέζοι. Μια εικόνα λέει όσο χίλια λόγια. Τα είπε όλα η εικόνα αυτή του Αγίου. Και ας δούμε λοιπόν έτσι με δύο λογάκια τις 12 παραστάσεις. Στην εικόνα την πρώτη, στην πρώτη παράσταση, εμφανίζεται ο Άγιος Φανούριος όρθιος μπροστά στο Ρωμαίο Άρχοντα και φαίνεται σαν να απολογείται με παρησία και να ομολογεί την Αγία Πίστη στο Χριστό. Στη δεύτερη βρίσκεται ο Άγιος ανάμεσα στους στρατιώτες που τον βασανίζουν και τον χτυπούν με πέτρες στο κεφάλι και στο στόμα. Είναι μια πρώτη μορφή των μαρτυρίων που υπέστη για να μην αρνηθεί τον Κύριο. Η τρίτη παράσταση δείχνει και αυτή τη συνέχιση των βασανιστήριων που γίνονται τώρα πιο σκληρά. Οι στρατιώτες έχουν ρίξει το έδαφος τον Άγιο και τον χτυπούν μανιασμένα με ρόπαλα και ξύλα, ενώ ο Άγιος σωπαίνει και προσεύχεται. Στην τέταρτη παράσταση, ο Άγιος Φανούριος είναι χωρίς στολή, αιματωμένος και γυμνός, έχει ρυφθεί στη φυλακή και οι δήμοι του τον δέρνουν με σιδερένια εργαλεία. Εκείνος υπομένει ατάραχος στα μαρτύρια, ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο στον ουρανό. Στην πέμπτη παράσταση φαίνεται ο Άγιος και πάλι μπροστά στο σκληρό τύρανο και απολογείται μετά τους βασανισμούς. Η έκφρασή του φανερώνει ότι ο πόνος και το μαρτύριο δεν τον λύγησαν. Αντίθετα στέκει αποφασιστικά και αδιαφορεί για τις απειλές και τις φοβέρες των δημίων του. Στην έκτη παράσταση παρουσιάζει τον Άγιο να προσεύχεται μόνος του μέσα στη φυλακή. Έχει ψώσει τα χέρια προς τον ουρανό και ζητεί κατανυκτικά τη Θεία Βοήθεια για να αντέξει τους πόνους ως το τέλος. Ξέρει ότι ο αγώνας δεν τελείωσε και χρειάζεται ακόμη πολύ πίστη και υπομονή. Στην 7η παράσταση ο Άγιος περνά σε νέα και πιο οδυγυρά βασανιστήρια. Ευρίσκει και πάλι στη φυλακή γυμνός και καταματωμένος, ενώ γύρω του οι δήμοι καίνε το σώμα του με αναμένες λαμπάδες.

του θριάμβου του. Δεν αρνήθηκε το Χριστό και ο Κύριος δυναμώνει τον πιστό στρατιώτη του. Στέκει μπροστά στα είδωλα με αναμένα κάρβουνα στα χέρια, αλλά αρνείται να θυσιάσει τους ψεύτικους θεούς. Γι' αυτό ένας δαίμονας που φαίνεται να πετά στον αέρα θρηνεί για την αποτυχία του να νικήσει τον νεαρό αλλά πιστό φανούριο. Στη δέκατη παράσταση βρίσκεται και πάλι ο Άγιος Όρθιος, που σημαίνει ότι δεν λύγησε στα μαρτύρια. Έχει ψώσει τα χέρια προς τον ουρανό και στο πρόσωπο του ζωγραφισμένη η γαλήνη και το φως του Θείου Ελέους. Την κορύφωση του μαρτυρίου εικονίζει η ενδέκατη παράσταση. Είναι ολόγυρα οι εξαγριωμένοι βασανιστές του Αγίου που τον έχουν στη μέση πάνω σε ένα μεγάλο μάγκανο και του τσακίζουν τα κόκαλα. Εκείνος ενισχυόμενος από τον Κύριο παραμένει με ήρεμο πρόσωπο και υπομένει με καρτερία το φρικτό μαρτύριο. Έτσι ο Άγιος Φανούριος αναδεικνύεται ως ένας από τους εκλεκτούς μάρτυρες της Εκκλησίας μας, αληθής μεγαλομάρτυρας, όπως φανερώνουν τα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια που υπέστη. Και πάμε τώρα και στη 12η παράσταση και τελειώνουμε. Εδώ η τελευταία σκηνή βασάνων δείχνει και το τέλος, το φοβερό αλήθεια τέλος των μαρτυρίων του, να καεί ζωντανός από τις δημίες του. Αφού μέχρι τέλους άχρη θανάτου έμεινε πιστός εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμφανίζει λοιπόν η τελευταία παράσταση στον Άγιο Φανούριο όρθιο και πάλι, αλλά μέσα σε ένα λάκκο, πάνω σε αναμένα ξύλα και περιτριγυρισμένο από φλόγες και καπνούς. Και πάλι όμως είναι ήρεμος και ατάραχος νικητής. Διότι ενώ οι βασανιστές του τον ψήνουν ζωντανό, εκείνος αντί να παραπονείται και να διαμαρτύρεται, αντί να φωνάζει έντρομος, προσεύχεται με ακλόνητη πίστη εις τον μέγιστον αρχιμάρτυρα Ιησού Χριστό και τον ευχαριστεί για τη μεγάλη αυτή δωρεά του μαρτυρίου και τον δοξολογεί. Και εδώ τελειώνει ο Άγιος. Τελειώνουν οι απεικονίσεις. Το όνομα του Αγίου Φανουρίου δείχνει ότι ο Άγιος πρέπει να ήταν ελληνικής καταγωγής. Φανούρης από το ρήμα φαίνω. Φαν, η ρίζα φαν και φα και φάω στα πρωτοαρχαία, στα αρχαία ελληνικά. Φάω σημαίνει φωτίζω. Και φάος φως και το φως. Δηλαδή εκείνος ο οποίος φωτίζει και φανερώνει και δείχνει. Δεύτερον, ότι οι γονείς του θα έπρεπε να ήταν ευσεβείς και ανέθεψαν χριστιανικά το παιδί τους. Τρίτον, ότι πρέπει να ήταν μορφωμένος για να είναι στρατιωτικός. Τέταρτον, ότι πρέπει να εμαρτύρησε κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, δεύτερον ή τρίτο αιώνα, όπως δείχνουν τα μαρτύρια που του έκαναν. Και στους άλλους μάρτυρες που ξέρουμε από γνωστά μαρτύρια και συναξάρια, τέτοια έκαναν. Πέμπτον, μαθαίνουμε ότι υπήρξε μεγαλομάρτυρας από τα πολλά και μεγάλα μαρτύρια που του έκαναν. Και έκτον, ετοιμάτω, ίδιος Άγιος στους Ορθοδόξους ναούς και έβδομον ότι θυσιάστη νεαράν ηλικίαν και όχι εις προχωρημένη. Αυτός είναι ο Άγιος Φανούριος. Γνωστός άγνωστος και άγνωστος γνωστός. Και τότε ο Μητροπολίτης Ρόδου Νήλος μελέτησε προσεκτικά την ιερή εικόνα και διαπίστωσε ότι πρόκειται για Άγιο και μάλιστα μεγαλομάρτυρα. Έκανε πανηγυρική δοξολογία και λειτουργία προς τιμήν του Αγίου. Ύστερα πήρε την απόφαση να ανακαινήσει τον ναό που βρέθηκε η εικόνα και έστειλε αντιπροσωπεία στον ηγεμόνα του νησιού για να λάβει σχετική άδεια. Ο ηγεμόνας όμως αρνήθηκε. Τότε ο καλός επίσκοπος έκαμε προσευχή. Και στη δεύτερη κρούση είπε το ναι. Η προσευχή έχει τέτοια δύναμη που ανατρέπει πολλά. Και αναστήλωσε λοιπόν το ναό που διασώζεται μέχρι σήμερα. Και πολλοί πηγαίνουν να προσκυνήσουν τη Ρόδο θαυματουργή εικόνα. Είναι έξω στην παλιά πόλη. Εκεί ο ναός του Αγίου Φανουρίου και διάβαζα και ένα θαύμα που γράφει κάποιος στρατιωτικός ιεροκήρυξης, λαϊκός. Είχε πάει εκεί πριν αρκετά χρόνια. Πήγε στα στρατόπεδα, μίλησε. Και γύρισε το βράδυ και κοιμήθηκε. Σε κάποια στιγμή τη νύχτα ένας ευγενέστατος νέος τον εξύπνησε. Και του λέει κοιμάσαι. Δεν ξέρεις ότι απόψε γιορτάζει ο ποιμένας της νήσου, ο προστάτης και φρουρός της. Ξύπνησα λέει ανοίγω το κοιτάζω. Ήταν 26 προς 27 Αυγούστου. Άγιος Φανούριος λέει. Σηκώνουμε βγαίνω. Πάω έξω στο ναό του. Και τι έκανε, αγρυπνία. Πλήθη λαού και μέσα και έξω, ολόγυρα. Αγρυπνούσαν και έκαναν λειτουργία. Και δοξολογούσαν τον Θεό και ευχαριστούσαν τον Άγιο. Πήγε λοιπόν ο Άγιος και τον εξύπνησε.

πολύ σημαντικό αυτό. Και έχει κάνει ο Άγιος Φανούριος αμέτρητα θαύματα, μεγάλα θαύματα, και τότε αλλά και μέχρι σήμερα. Χάνομαι κάτι και λέμε Άγιε Φανούριε φανέρωσέ το, και αμέσως είναι μπροστά μας, είναι κάποιο, ή πάει το χέρι μας μόνο του, ή κάνουμε μια κίνηση μέσα στο σπίτι οπουδήποτε και τυχαίνεται, φανερώνεται. Και αυτό μας κάνει να είμαι θα ευγνώμονες, να έχουμε καλή σχέση, σχέση αγάπης και σχέση επίστεως, δηλαδή εμπιστοσύνης με τον Άγιο, και τον θεωρούμε δικό μας. Και είναι φανερωτής. Φανερώνει τα απολεσθέντα αντικείμενα, φανερώνει πολλές φορές στις άγαμες κοπέλες τον σύντροφό τους, γι' αυτό κάνουν και φανερώπτες και γι' αυτό το λόγο. Φανερώνει ακόμα και τον δρόμο του Θεού που το σπουδαιότερο. Βέβαια, μας βάζει σε καλό δρόμο, στον δρόμο του Χριστού, ξυπνάει ψυχές, αφυπνίζει συνειδήσεις, φωτίζει το δρόμο της ζωής μας. Μας εμπνέει δε με το υπέροχό του παράδειγμα, με το φοβερό και μεγάλο μαρτύριο, και μας διδάσκει και κάτι άλλο, γιατί στις ημέρες μας αυτό δυστυχώς έχει σχεδόν εκλείψει. Την αντίσταση κατά παντός κακού και αλωτρίου. Αντέστη γενναία στον τύρανο. Και είπε το μεγάλο όχι σε εκείνον και το μεγάλο ναι στο Χριστό. Και ενίκησε.

Εκείνη την εποχή μεγαλώνισος Κρήτη βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετσιάνικων Παπικών και δεν επέτρεπαν να υπάρχει Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος, αλλά μόνο Λατίνος. Και ακόμα όταν πέθανε κάποιος Μητροπολίτης, δεν επέτρεπαν να εκλεγεί άλλος αρχιερεύς, ώστε οι Ορθόδοξοι να παρασυρθούν με τον καιρό και να αλλαξοπιστήσουν. Λοιπόν, και τι να κάνουν οι καημένοι κριτικοί, πηγαίνανε σε άλλες επισκοπές να χειροτονηθούν, διάκοι και παπάδες. Κάποτε λοιπόν ξεκίνησαν από την Κρήτη τρεις διάκονοι και πήγαν στον Μητροπολίτη των Κυθύρων για να τους χειροτονήσει ιερείς. Ο αρχιερέας τους εδέχθηκε με χαρά και αφού τους έδωσε τη μεγάλη χάρη της ιεροσύνης, το μέγαθο προνόμιο της χάρητος, τους έστειλε με τις ευχές του να υπηρετήσουν τον δυναστευόμενο τότε κριτικό λαό. Όταν όμως επέστρεφαν οι τρεις ιερείς στην Κρήτη, τους εχμαλώτησαν οι αγαρινοί στο Πέλαγος και τους μετέφεραν στη Ρόδο, όπου και τους πούλησαν σκλάβους σε άλλους αγαρινούς. Οι τρεις ιερείς θρηνούσαν για το κακό που τους βρήκε και ζούσαν τη σκληρή ζωή του σκλάβου κοντά στους αλόθρησκους αφέντες τους. Κάποια μέρα όμως άκουσαν από τους Ροδίτες για τη θαυματουργική εικόνα του Αγίου Φανουρίου που βρέθηκε στη Ρόδο και άρχισαν με την πίστη και με αληθινά δάκρυα να παρακαλούν τον Νεοφανέντα Άγιο να τους ελευθερώσει από τα δεσμά της αιχμαλωσίας και της απάνθρωπης δουλείας. Ζήτησαν μάλιστα και οι τρεις, αλλά ο καθής ξεχωριστά και χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ενέργεια του άλλου, την άδεια από τους αφέντες τους να μεταβούν στο ναό και να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου. Και κατά παραχώρηση του Παναγάθου Θεού πήραν και οι τρεις την άδεια να πάνε να προσκυνήσουν. Όταν έφτασαν στο ναό, ξεχωριστά ο καθένας πάντοτε, παρεκάλεσαν με δάκρυα τον Άγιο Φανούριο να τους ελευθερώσει από τα χέρια των αγαρινών για να μπορέσει να υπηρετήσει τον Κύριο. Πράγματι ο Άγιος με θαυματουργική του δύναμη εσπλαχνίστηκε τους ιερείς και την ίδια νύχτα παρουσιάστηκε στο όνειρο των τριών αγαρινών που είχαν σαν δούλους τους ιερείς και τους διένταξε να ελευθερώσουν τους παπάδες. Οι αγαρινοί αφέντες όμως αντί να υπακούσουν στο θέλημα του Αγίου έκαναν το αντίθετο. Τους αλυσόδεσαν και τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Την επόμενη νύχτα ο μεγαλομάρτυρας Φανούριος εμφανίστηκε στους τρεις ιερείς και τους έλυσε από τα δεσμά και τους είπε ότι την άλλη μέρα θα τους ελευθερώσει και από τους αγαρινούς αφέντες τους. Επίσης την ίδια νύχτα φανερώθηκε στους τρεις αγαρινούς και αφού τους έλεγξε αυστηρά για την υπακοή τους είπε «Εάν δεν ελευθερώσετε αύριο το πρωί τους τρεις ιερείς που έχετε ως δούλους θα δείτε τη δύναμη του Κυρίου». Το πρωί μόλις ξύπνησαν οι αγαρινοί και οι οικογένειές τους έχασαν το φως τους και μια γενική παράλυση με φρικτούς πόνους σκέπασε το κορμί τους. Τότε κάλεσαν τους συγγενείς τους και έκαναν συμβούλιο πώς θα αντιμετωπίσουν τη φοβερή αυτή τραγωδία. «Να καλέσουμε τους τρεις ιερείς, μήπως μπορέσουν να μας βοηθήσουν», είπαν. «Αυτοί θα ξέρουν». Αμέσως έστειλαν και τους έφεραν και ζήτησαν τη βοήθειά τους. «Εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε», είπαν. «Θα παρακαλέσουμε τον Θεό και εκείνος θα κάνει αυτό που είναι σωστό». Την άλλη νύχτα ο Άγιος Φανούριος εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο των αγαρινών και τους είπε: «Εάν δεν ελευθερώσει τους τρεις ιερείς που σας είπα και αν δεν στείλετε γραπτό στον ναό μου την απελευθέρωσή τους, δεν θα ξαναβρει την υγειά σας». Τρομοκρατημένοι οι τρεις αφέντες έστειλαν ο καθένας υπογραμμά στον ναό του Αγίου Φανουρίου και δήλωσαν ότι χαρίζουν την ελευθερία στους τρεις δούλους ιερείς. Οι απεσταλμένοι τοποθέτησαν στις τρεις επιστολές στην εικόνα του Αγίου και ότου θαύματος. Πριν ακόμα επιστρέψουν οι απεσταλμένοι στους κυρίους τους, οι τρεις αγαρίνοι και οι οικογένειές τους έγιναν τελείως καλά στην υγεία τους και ξαναείδαν το φως του ηλίου. Κατασκηνημένοι από το θαύμα, ελευθέρωσαν τους τρεις ιερείς και τους έδωσαν μάλιστα και τα έξοδα για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην Κρήτη. Αστείευεται ο Άγιος Φανούριος, όχι. Οι πρώην δούλοι και τώρα ελεύθεροι ιερείς έτρεξαν αμέσως στο ναό και με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησαν το μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο για το θαύμα. Ύστερα αντέγραψαν πιστά την εικόνα του και την πήραν μαζί του στην Κρήτη, όπου και τιμούσαν κάθε χρόνο με λειτουργίες και δοξολογίες και όπου ο Άγιος εορτάζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη ευλάβεια. Πραγματικά οι κριτικοί τον αγαπούν τον Άγιο ιδιαίτερα και τον αγαπούν πάρα πολύ και τους ανήκει κάθε έπαινος. Και ακόμη ο Άγιος Φανούριος, κατά την παράδοση βέβαια, είχε μητέρα αμαρτωλή, ίσως και ήτο κενόθων τέκνο της, η οποία όμως είχε τόση κακία και τόση φιλαργυρία που πέθανε αμετανόητη. Αυτό τον πόνεσε τον Άγιο και μας συγκινεί ιδιαίτερα η αγάπη προς τη μητέρα του, η στοργή του, το ενδιαφέρον του. Και παρακαλούσε λοιπόν το Θεό να συγχωρήσει τη μητέρα του. Και σε κάποια στιγμή, όπως λέει η παράδοση, παρουσιάζεται μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του λέει: «Φανούριε, πάμε κάτω στην κόλαση να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε αυτό που ζητάς». Και πράγματι πήγε εκείνος περιχαρής και λέει: «Τι να κάνουμε τώρα,
πώς να βγάλουμε τη μητέρα σου. Είχε κάνει κανένα καλό στη ζωή της. Και φωνάζει λοιπόν το φύλακα αγγελό της, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και του λέει, τι καλά έχει κάνει αυτή. Μια φορά, λέει, έδωσε ένα κρεμμυδόφυλλο σε μια φτωχή. Για φέρετε, ρε παιδιά, το κρεμμυδόφυλλο, να το βάλουμε, να δούμε πως κάνουμε τίποτα, λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και το φέρανε, το έριξαν στην κόλαση, πιάστηκε από εκεί η μάνα του Άγιου Φανουρίου και βγήκε πάνω. Αλλά πίσω της είχαν πιαστεί και άλλες τρεις γριές. Ταλέπορες κι αυτές. Τρόφιμη της κολάσεως. Και μόλις τις είδε και αυτές, γυρίζει πίσω και τις ξαναρίχνει με κακία στην κόλαση. Να χαθείτε, λέει. Και του λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέπεις, λέει, ούτε στην κόλαση δεν άλλαξε. Τι να σου κάνω, του λέει, άτυχος είσαι. Και την έβαλε πάλι στην κόλαση. Αλλά του Αγίου Φανουρίου ήταν μάνα. Το Αρχαγγέλου Μιχαήλ δεν ήταν μάνα. Και τον πόναγε λοιπόν τον Άγιο Φανούριο η μητέρα του που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και έλεγε στους ανθρώπους να μην κάνετε για μένα τίποτα. Αλλά να κάνετε φανουρόπιτες και ό,τι άλλο μπορείτε και να παρακαλείτε τον Χριστό να συγχωρήσει τη μάνα μου. Τι ωραίο είναι αυτό. Πραγματικά συγκινητικό. Και έχει περάσει λοιπόν και στην παράδοση της Εκκλησίας και κάνουμε αυτή την πίτα της συγχώρησης, όπως τη λένε στα λαϊκά. Και συγχωρούν οι άνθρωποι τρώγοντας από την όμορφη αυτή πίτα, συγχωρούν οι άνθρωποι τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Και γίνεται μέχρι σήμερα και θα γίνεται. Και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί δημιουργεί σχέση. Το τάμα, η προσφορά στον Άγιο, στο Θεό δημιουργεί σχέση. Σχέση αγάπης, σχέση επικοινωνίας. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα. Γιατί τι είναι ακριβώς η ζωή στην Εκκλησία, είναι σχέσεις. Όπως και όλη η ζωή μας γενικότερα. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση στη ζωή του με το Θεό, με τον συνάνθρωπο, καλή σχέση με τον εαυτό του, τότε είναι κολλασμένος. Αυτό είναι η κόλαση. Αυτό είναι η απομόνωση, η ανάσχεση σχέσεων, ας επιτραπεί αυτή η παλιλογία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ κακό. Ενώ άμα έχει κανείς σχέση με τον Θεό του, με τον αδελφό του, ζει, υπάρχει, αισθάνεται, έχει νόημα, έχει ουσία η ζωή του. Και μπορεί να ζήσει τότε και να υπάρξει. Βγαίνει από τον ατομισμό του, από την εγωλατρία. Βεβαίως, βγαίνει, ανοίγεται, προσωπήν. Αυτό σημαίνει πρόσωπο, ο ψωπός είναι η οποία. Και η θέα, η όψη. Δηλαδή βλέπω τον απέναντί μου. Και απέναντί μας είναι και ο Θεός μας και ο αδελφός μας. Που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού μας.

Η λατρεία, λέει, του Αγίου απλώθηκε γρήγορα στο Αιγαίο, Δωδεκάνησος, Κρήτη, Κύπρος, Χίος, Λέσβος και ύστερα ήρθε και στην άλλη Ελλάδα. Το όνομά του έδινε εύκολα αφορμή σε παρετιμολογική θαυματουργία. Ήταν ο Άγιος που μπορούσε όλα να τα φανερώνει, τα χαμένα και τα τυχερά. Και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες. Στην περιφέρεια των Αθηνών έχουμε τρεις μεγάλες, στη Θεσσαλονίκη μία μεγάλη και πάρα πολλές μικρές. Άκουγα σήμερα εδώ σε όλες τις γειτονίες της Αθήνας, του Πειραιά και της Αττικής γενικότερα και μια εκκλησία, ένα παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη τους Αγίους και μάλιστα από την αγάπη τους και από την προσφορά τους. Τι να κάνουμε, φτωχοί είμαστε, ζητιάνοι είμαστε, ζήτουλες είμαστε οι καημένοι. Ζητάμε τη χάρη του Θεού, τη μεστία των Αγίων, την προσφορά τους, τη βοήθειά τους, τη συμπαράστασή τους. Αφού χάνοντας το Θεό τα χάσαμε όλο και είμαστε θεόφτωχοι. Και ζητάμε, ζητάμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και ο Άγιος πραγματικά δεν αφήνει. Και κάτι άλλο ωραίο, στα χρόνια των διωγμών, των πρώτων και μεγάλων διωγμών της Εκκλησίας, ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι ήταν η Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε νεαρούς Αγίους, όπως και ο Άγιος Φανουρίος, που ήταν και στρατιωτικός και θα έπρεπε να είναι αγέροχος και υπερόπτης και λοιπά και αντίθετος προς την θρησκεία του Χριστού, την Ορθοδοξία μας. Και παρά τ' αυτό βλέπετε να κλείνει γόνη ψυχής και σώματος ενώπιον του εσταυρωμένου και αναστημένου Ιησού. Γιατί οι Άγιοι ξέρουν πού να πάνε και δείχνουν και σε εμάς το δρόμο, οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέει εδώ η Οικουμενική, επόμενη της Αγίας Πατράς, ακολουθούμε επόμεθα των Αγίων Πατέρων. Γιατί η Ορθοδοξία δείχνει το δρόμο, αφού είναι η κεφαλή της ο Ιησούς που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε γεμίζουν οι εκκλησίες. Είναι δημοψήφισμα αυτό το πράγμα. Γεμίζουν οι εκκλησίες, οι άνθρωποι διαλέγουν τον Ιησού. Ποιον να διαλέξουν. Ποιον να διαλέξουν και τι να διαλέξουν. Τη φθορά, την απάτη, το θάνατο. Και ταλέπορε εκείνοι που πολεμάνε τον Ιησού. Εμείς τι να κάνουμε, τις πλαχνιζόμαστε, τις βάλουμε κεράκι, παρακαλούμε τον Άγιο Φανουρίο να τους φωτίζει ή να τους κρατεί να μην κάνουν μεγαλύτερο κακό. Τι να πούμε, δυστυχώς γίνονται και αυτά τα πράγματα, αλλά έτσι ξυπνάει περισσότερο η ψυχή και μάλιστα των Ελλήνων που βλέπουν την εκκλησία τους να χτυπιέται, την πατρίδα τους να χάνεται, τη γλώσσα να καταστρέφεται, την οικονομία να αφανίζεται και τόσα άλλα πράγματα να γίνονται κακά. Και αρχινάει ο Έλληνας και ξυπνάει. Και αν δεν ξυπνήσουμε θα τη χάσουμε την Ελλαδίτσα. Και μετά θα είναι αργά. Ας μας φωτίσει ο Χριστός και ας μας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει για να κρατήσουμε την ευλογημένη μας πατρίδα. Στην Ευρώπη μόνο 3% μιλούν ελληνικά. Μόνο οι Έλληνες. Και ενώ παλιά η γλώσσα ελληνική το διεθνείς δύο φορές και με τους απικισμούς και με τον Μεγαλέξανδρο. Και είναι και η γλώσσα της επιστήμης, η γλώσσα της φιλοσοφίας, η γλώσσα της ιατρικής, η γλώσσα που έχουν πάρει και έχουν δανειστεί από αυτήν όλες οι γλώσσες. Και βλέπετε τα παιδιά μας μαθαίνουν ξένες γλώσσες, μαθαίνουν μέσα των ξένων γλωσσών αρχαία ελληνικά. Καλό και αυτό. Δεν χάνεται η ελληνική γλώσσα, αλλά ταλαιπωρείται και μας ταλαιπωρούν, μας δυσκολεύουν χωρίς λόγο, βρε παιδιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ακόμη λίγα λεπτά, βλέπω. Θα ήθελα να πω κάτι. Τη θέση του Αγίου Φανουρίου, πριν τη φανέρωση εκείνη το 14ο αιώνα, είχε ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων, ο οποίος ήταν και φανερωτής. Και λέει εδώ ένα ωραίο τροπάριο, ιδιόμελο του Εσπερινού, που διαβάζεται το Σάββατο, Παρασκευή δηλαδή, προς το Σάββατο της πρώτης κύριε εβδομάδος των νηστιών, που έχουμε το διακολύβον θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Και λέει λοιπόν εδώ, ο συνθέτης, ο συγγραφεύς του ιδιομέλου που είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τι του λέει του Αγίου, μεταξύ των άλλων, «Εχμαλώτους λυτρούσε, ελευθερώνεις εχμαλώτους, θεραπεύεις νοσούντας», δεν το εξηγούμε, «πενωμένους πλουτίζεις και διασώζεις πλέοντας, μάταιων δρασμών επέχεις οικετών», δρασμός από το δράτομε. Ό,τι χωράει χούφτα λέγεται δραχμή. Και ό,τι χωράει χούφτα όταν θερίζουμε λέγεται δράγμα ή χερόβολο. Λοιπόν, τι είχαν κάνει λοιπόν οι υπηρέτες. Είχαν κλέψει το αφεντικό τους που δεν τους αδίκησε.
Και τι κάνει, τους πιάνει και λέει, εδώ, επέχω σημαίνει σταματάω. Σταμάτησε τους κλέφτες και λέει, θα τα πάτε πίσω. Και ζημίες φανέρωσιν ποιείς και φανερώνεις τη ζημιά, το κακό που έγινε, την κλοπή, οτιδήποτε έγινε. Φανερώνει. Τη συλληθήσιν αθλητά. Σε αυτούς οι οποίοι εσυλλήθησαν, σε αυτούς τους οποίους έκλεψαν. Υπέσαν τη ζημιά της κλοπής. Στα θύματα δηλαδή. Και στρατιώτας παιδεύει τη αρπαγή απέχεστε. Και παιδεύει τους στρατιώτες, τους μαλώνεις δηλαδή, τους συμβουλεύεις έντονα, να απέχουν από την αρπαγή, να μην αρπάζουν. Τους κλέφτες, τους ληστές. Νηπίεις, χαρίζεις, συμπαθώς τα αιτήματα. Και στα νήπια χαρίζεις με συμπάθεια τα αιτήματα. Ό,τι σου ζητά να το κάνεις. Θερμός ευρίσκει προστάτης, επιτελούσι σου το ιερό μνημόσυνο. Λοιπόν, ο Άγιος Φανούριος μέχρι το 1400 ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Και πάει σε μερικές εικόνες και φανερωτής. Μετά όμως έπιασε δουλειά, ας το πούμε, αστεϊζόμενοι, παραξηγήθηκε ένας χριστιανός, ορθόδοξος, καθολικός, διαμαρτυρόμενος. Λοιπόν, έπιασε δουλειά ο Άγιος Φανούριος. Σε κούρασε τον Άγιο Θεόδωρο. Τύρων σημαίνει νεοσύλλεκτος. Μάλιστα, στρατιωτικός ο Άγιος, νεοσύλλεκτος, μη στρατιώτης, φαντάρος νεοσύλλεκτος βέβαια. Ήταν πάνω από τα ευχάητα του Πόντου. Μεγαλομάρτης κι αυτός. Και 4ο αιώνα, στους πρώτους διωγμούς, μαρτύρης 305, κάπου εκεί πέρα 304, επί Μαξιμιανού και επί Βρύγκα, του ηγεμόνος εκεί, ο Άγιος Θεόδωρος. Και πράγματι παρουσιαζόταν, όπως και στον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο τότε Κωνσταντινούπολος, παρουσιάστηκε και είπε ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης είχε μιάνει τις τροφές με ειδωλολατρικά υλικά από τις θυσίες πρόσφανα στα είδωλα. Είχε μιάνει τις τροφές τις νηστίσιμες. Και του λέει λοιπόν του Πατριάρχου, Ευδοξίου Αδωναπατώμε, του λέει θα βάλεις τους ανθρώπους να φάνε την καθαρά εβδομάδα κόλυβα και όχι από τα μολυσμένα τρόφιμα. Και του λέει τι εστί κόλυβα, εμείς τα ευχάριτα κόλυβα λέμε το βρασμένο σιτάρι. Θα βράσει σιτάρι και θα δώσει να φάνε όλοι. Και θα νηστέψουν και θα καθαριστούν ψυχήτε και σώματι. Και έχουμε την όμορφη αυτή και καθαρά εβδομάδα. Που κάνουμε και σιλουέτα και καθαρίζουμε και την ψυχή μας. Και γλιτώνουμε και από χοληστερίνες και γλιτώνουμε από τόνα και γλιτώνουμε και από τ' άλλο. Και είμαστε και όμορφοι να παρέφει. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Έκαμε δουλειά όπως σήμερα ξεκουράζει τον Άγιο Νικόλαο που ήταν θαυματουργότατος. Ποιος Άγιος πήρε τα έννοια, Άγιος Νεκτάριος. Άγιος Νικόλαος πια μνημονεύεται ελάχιστα, ας πούμε. Ο Άγιος Νεκτάριος έγινε γιατρός χωρίς σύνορα. Θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νεκτάριο, έρχεται και η σειρά του βέβαια. Λοιπόν, και είναι σημαντικό αυτό. Και οι Άγιοι είναι ταπεινοί. Και ο ένας θέλει να τιμά τον άλλον. Τη τιμή αλλήλους προηγούμενη που λέει Απόστολος Παύλος, ξεσυνερίζονται οι Άγιοι ποιος θα τιμήσει τον άλλον περισσότερο. Εμείς κάνουμε το αντίστροφο πολλές φορές, γι' αυτό έχουμε τόσες γκρίνιες και τόσες ταλαιπωρίες. Ενώ αν προσπαθούσαμε να τιμήσουμε τον άλλον και να ξεσυνοριστούμε πώς θα τιμήσουμε παραπάνω και όχι να τον τιμάσουμε, τον προσβάλλουμε, θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα δίνουν οι Άγιοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Άγιος Νικόλαος σταμάτησε να θαυματουργεί απέναντίας. Όχι. Θαυματουργεί όπως και ο Άγιος Θεόδωρος κλπ. Αλλά έτσι γίνονται αυτά μέσα στην Εκκλησία, να φαίνονται όλοι. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε: η μέρα φωτάει για όλους. Ξημερώνει για όλους και όχι για λίγους. Και όλοι πρέπει λοιπόν να φάνε και όλοι να δοξαστούν και όλοι να τιμηθούν και όλοι να προσφέρουν και όλοι να φανούν. Γιατί θέλουμε να φαινόμαστε. Εδώ μας παίρνει τηλεόραση, προσπαθούμε οι καμία να φανούμε. Γιατί αυτό είναι πολύ βαθύ. Είναι πάρα πολύ βαθύ. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τη δόξα του παραδείσου. Η φιλοδοξία όταν είναι θετική είναι ό,τι καλύτερο. Όταν πάει στην άρνηση όμως είναι ό,τι χειρότερο. Και βασανίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό προσπαθούμε να φανούμε, να μιλήσουν για μας, να πούν καλή κουβέντα για μας. Τόσο την έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και πολλοί αιρετικοί κλπ. Χτυπούν τους Αγίους. Χτυπούν τους Αγίους. Οι Άγιοι δεν υπάρχουν, οι Άγιοι τόνα, οι Άγιοι τάλλο. Γιατί τους χτυπούν, γιατί θέλουν να βάλουν τους εαυτούς των στη θέση των Αγίων. Ας γίνουν Άγιοι. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Μιλήσαμε και την Ρόδο απόψη. Και η Ρόδος λοιπόν είναι και η νήσος του ηλίου. Ο κολοσσός της Ρόδος ήταν άγαλμα στον ήλιο που έπεσε με το σεισμό. Βέβαια, η νήσος του ηλίου είναι ο ηλιόλουστος και είναι η νήσος του ηλίου της δικαιοσύνης, του Χριστού. Τόσες παλαιοχριστιανικές βασιλικές, τόσα καλά και μέχρι σήμερα ακόμη.
Γι' αυτό και την επιβουλεύονται. Την πήρανε μετά από τους Τούρκους το 1912 οι Ιταλοί. Και την είχαν μέχρι το 1945. Και τράβηξαν πάλι οι χριστιανοί εκεί, τη σκόθηκαν στη Λέρο, στην Κάλυμνο, σε όλα αυτά, ξέρετε. Έκαναν φοβερή αντίσταση τότε. Γιατί οι Τούρκοι, Τούρκοι που πήραν την Ίσο 24 Ιουνίου 1522, ο Σουλεϊμάνο III της Μεγαλοπρεπής, είπε λοιπόν στους δυνάστες, στους δυτικούς, στους Φράγκους κλπ, όταν θα πάρω την Ίσο θα επιβάλλω τρεις όρους. Πρώτον, θα μείνει ελεύθερη θρησκεία και έμεινε ελεύθερη η Ορθοδοξία. Έμεινε ελεύθερη η Ορθοδοξία. Γι' αυτό έλεγε ο Άης Κοσμάς ότι ο Τούρκος είναι ο σκύλος του Θεού. Βέβαια, έμεινε ελεύθερη η Ορθοδοξία. Μετά είπε, δεν θα γκρεμίσετε τους ναούς. Και τρίτον, όποιος θέλει είναι ελεύθερος να φύγει. Και εννοούσε τους Φράγκους και τους άλλους. Ας φωτίζει όλος μας ο Θεός. Και ας μας φάει όλος ο παράδεισος, μην δέχουμε τίποτα με κανέναν. Και αν κάνει κάτι κακό ο καθένας, το βρίσκει. Και ευχόμεθα να μετανιώσει. Και εκείνος και εμείς και όλοι. Και με την ευχή του Αγίου Φανουρίου να τραβήξουμε και εμείς το δρόμο του Θεού. Και άμα θέλει, τότε ο Θεός, αφού κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια και κάνουμε κάτι, μπορεί να μας ελεήσει. Του λύνουμε τα χέρια τουλάχιστον να κάνει το καλό να μας ελεήσει.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διωθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον Υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον Υιό του Βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζον αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονος στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτος. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ στην δέησή μου αντιληθία σου, εισάκουσα όλων μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάδησέ με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημί εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την μερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστών πισών με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με, Κύριο, δόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με νική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους στρίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε.

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δω τον χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντα.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διά.

0: Η ανάξη, η μη γαρσή προείστα σοπρεσβεύουσα, τη σημασαρίσα το εκτός σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέος οι ελευθέρους, ου κάπως το μεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους όζησα ή...
1: Εκ παντίον
0: δεινών. Ελέησόν μου Θεός, έγαλε όσου και κατ' πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίες ενλήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καταριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου Μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε

0: Ορμάζα ατάκτου των ειδονών, λουπακένεια ψυχοφθόρου των γέιρων. Τη η προστασία ιεράρχα εκ τη ψυχή μου ανάσπασων προοριζών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίω ο πονηρό προσβάλλει με όντω. Αρρωστή μαση τη δεινή, αλλωστέ ο κίνητο.

0: Κήρυξας.
1: Οξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάσου χείρας Θεόφρον προς τον φιλάνθρωπον, απαλλαγήνε με, αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρ

Εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος διόμη παυσί Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησί.

Υπέρ ημών επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμών της ραθυμίας μου, στήσε οφειλώ.

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμέ. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς, λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επί πάσαν

Ξέρετε, χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτήν την ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν,

Τον Αγιότατε Πάτερ, νοητών εθιώπων και κακοτρόπων βροντών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εξ

αγκάλας της θερμής σου αγάπης και θυμηδίας μου υπάνοιξον μισότερ λιτές της ετεκούσης είναι αψαλογηθόμενος.

0: σου.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς.

Μίσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα σεξορία τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές.

Δόξη Χριστέ ο Θεός, η επίσημο Κύριε δόξα Σύ. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πλιστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σάχαρη τόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τις οικείς αυτών, την υγείαν και πάσην ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

Και αυτό μας το έλεγε πάντα ο γέροντάς μας, ο μακάριστος ο πατήρ Γαβρίλ. Αυτό το έχει ο Θεός, αυτό που λέγανε οι παλιοί άνθρωποι, που τα ακούγαμε και από τις γιαγιάδες μας. Και έλεγε πάντα ότι όταν ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχει ο Θεός, κάτι θα στείλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάντα έτσι, έστω και την τελευταία στιγμή, κάτι γινόταν και σωζόντουσαν τα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε φτάσει. Τώρα είναι και το μοναστήρι που είδατε, είναι και το μοναστήρι της Αθήνας. Είναι πολλές διακονίες και όλα με τη χάρη του Θεού γίνονται, προχωράνε. Διαλέξαμε επίτηδες αυτό το θέμα γιατί μας αφορά όλους. Και εσάς και εμάς και όλους. Γιατί κανείς είναι μόνος του, έχει οικογένεια, ό,τι και να κάνει. Θα μπει στον πειρασμό να τα χάσει, να αγχωθεί, να μην ξέρει τι να κάνει, θα δοκιμαστεί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πολλές φορές δημιουργείται μια κατάσταση που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχουν και εξωτερικές συνθήκες που μας πνίγουν. Και είδα και στο λεξικό η λέξη άγχος, λέει, προέρχεται από το άγχο που σημαίνει κρεμάω, αγχώνει. Εξού και αγχώνει, η λέξη αγχώνει. Και ουσιαστικά σημαίνει σφίγγω, πνίγω. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και όλοι οι άνθρωποι, όταν κάποια στιγμή νιώσουμε έτσι μια πίεση, νιώθουμε ακόμα και εδώ. Δηλαδή και το λένε και οι γιατροί. Πας σε έναν γιατρό και σου λέει: δεν έχεις τίποτα, είσαι μια χαρά, έχεις άγχος. Και μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Και λες: ναι, δεν έχω τίποτα, αλλά έχω άγχος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι αστείο. Γιατί η ψυχική κατάσταση γίνεται και σωματική. Και πολλές φορές έρχονται και πονοκέφαλοι και ημικρανίες και το στομάχι και καρδιές και όλα από τη φοβερή πίεση. Κανείς πρέπει να μάθει δηλαδή πώς να το διαχειρίζεται και όχι απλά να πει: δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές προσθέτουμε άγχη χωρίς λόγο, χωρίς λόγους. Είναι θέμα το κανείς πώς θα έχει ήδη βάλει στο μυαλό του, τι πρόγραμμα έχει, τι προσδοκίες έχει από τον εαυτό του, από τους άλλους. Αν έχουμε έγνοια, ας πούμε, να αυξήσουμε τα πράγματα που έχουμε, τα αγαθά που έχουμε, μοιραία δεν θα έχουμε ησυχία στη ζωή μας. Θυμάμαι ένα καθηγητή που είχαμε, τον κύριο Παπαπέτρου, μακαριστό, που μας έλεγε, είχε γράψει κάτι ποίηματα και ένα ποίημα έλεγε «Έφτιαξε σπίτια δύο και έπαθε έμφραγμα ένα». Ναι, είχε πολύ, τα έλεγε έτσι, πολύ σκοπτικά τα ποίηματα αυτά και ήθελε να δείξει ακριβώς με δύο λόγια το τελικά δεν κερδίζεις τίποτα με το να βασανίζεις και πάρα πολλούς ανθρώπους έχουμε γνωρίσει που περιμένανε, δουλεύανε πάρα πολύ για τους άλλους, για την οικογένειά τους ή για τον εαυτό τους, να φτιάξουν, να κάνουν, να ράνουν, να βγουν στη σύνταξη και με το που βγαίνουν στη σύνταξη, για να σύνταξη κάτι συμβαίνει και τελειώνουν όλα. Και απ' έξω λες, τα ήθελες όλα αυτά γιατί, και δεν χάρηκες και τίποτα τελικά. Και δεν είναι μόνο η έννοια πώς να αυξηθούν, πώς θα συντηρηθούν, πώς θα διανεμηθούν, είναι και ένα ηθικό δίλημα γιατί πολλές φορές για να γίνουν πράγματα πρέπει κανείς να βάλει αυτό που λέμε νερό στο κρασί του. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να προσπαθεί να δουλεύει αξιταμάτητα για να πετύχει κάτι για την οικογένειά του. Το να βάλει νερό στο κρασί του και να πει: εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε, ή θα το καλύψουμε, ή θα κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Μου έχει κάνει εντύπωση, άκουσα μια ομιλία από έναν μεγάλο θεολόγο, τον κύριο Παναγόπουλο, που ήξερε τον Άγιο Νεκτάριο, και λέει: κάπου μιλούσε, λέει, και ήταν ένα άνθρωπο από μακριά, από τον μπαλκόνι, από εκεί. Τον έβλεπα, λέει, ότι μα παρακολουθούσε, αλλά δεν έρχονταν κάτω. Μία-δύο, το ρωτάει. Στέλνει να το ρωτήσει: γιατί δεν έρχεσαι, αφού σε βλέπω ότι συμμετέχει, θέλει να έρθει. Ξέρετε τι του είπε, και έπαθε σόκο ο κύριος Παναγόπουλος. Λέει: θέλω να έρθω, αλλά όχι τώρα. Λέει: γιατί, τι φοβάσαι, του λέει, και δεν έρχεσαι. Όταν εξομολογηθεί, τίποτα δεν πήγαινε. Τι φοβάσαι, και λέει: να, λέει, φτιάχνω, λέει, κάτι σπίτια, λέει, και δεν μπορώ να έρθω τώρα. Δηλαδή, δεν τα έκανε με νόμιμο τρόπο. Και σου λέει: τώρα, αν πάω να το εξομολογηθώ αυτό και έρθω στην εκκλησία, πρέπει να σταματήσω. Πώς θα γίνει μετά το σπίτι. Αλλά εδώ είναι το τραγικό. Ξέρουμε αν θα έρθει η επόμενη ώρα. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, πολλές φορές, πώς λένε σύγχρονοι άνθρωποι, όταν λέει κάνουμε όνειρο, ο Θεός γελάει. Και βλέπεις σε μια στιγμή να ανατρέπονται όλα αυτά που είχαμε εμείς, τα μεγάλα τα σχέδια στο μυαλό μας. Και τίθεται το θέμα, θέλουμε να τα αλλάξουμε, αφού βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που το έχουν πάθει. Και έχουν μείνει στη μέση δουλειές τους. Α, είχα πάει και σε ένα μοναστήρι που είναι κάτω στη Δημητσάνα, στον Τίμιο Πρόδρομο. Και είχε το κημητήριο και ήταν ένας παππούλης. Γιατί ο πατήρ Γαβρίλης σαν παιδί πήγαινε στον Τίμιο Πρόδρομο, στον πατέρα Θεόκτιστο, και τα καλοκαίρια. Και ήταν ένας παππούλης εκεί και είχε το κημητήριο με τις κάρες. Και μας λέει: ελάτε να σας δείξω, λέει, τους καθρέφτες. Μην καταλαβαίνω, μην είμαι καθρέφτες στο μοναστήρι, μας δίνει τις κάρες.
Και πριν μπει στο κινητήριο, είχε μια φράση και έλεγε. Και εμείς είχαμε πολλές δουλειές, αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Ας έλεγε, ναι. Ναι, ήταν πολύ. Πόσο έτοιμοι είμαστε να το αποδεχτούμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε και κάτι που δεν το υπολογίζουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και να μην μιλήσουμε για την Αγία Γαβριλία, βέβαια. Δεν γίνεται. Η Αγία Γαβριλία, το χαρακτηριστικό της ήταν αυτό ακριβώς το ζητούμενο για μας, η αμεριμνησία. Το έχει αποφασίσει ότι έτσι θα είναι η ζωή της. Και από τη στιγμή που το αποφάσισε, που ήταν σε νέα ηλικία, ακόμα ζούσε και η μητέρα της, το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της, πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. Κάποτε λέει τη ρώτησε να τους αναλύσει το θέμα της παραχώρησης του Θεού. Αν δηλαδή σου συμβεί κάτι που δεν το υπολόγισες, πώς το αντιμετωπίζεις. Εκεί τι κάνεις, αγχώνεσαι. Ποιος τρόπος υπάρχει να το αντιμετωπίσεις, εκκλησιαστικά, σωστά, αλλά και ανθρώπινα. Πώς μπορείς. Και λέει η Αγία, εγώ παραδέχομαι, το χαρακτηριστικό ήταν αυτό, έλεγε ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς την παραχώρηση του Θεού και χωρίς το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι το κατευδοκίαν που λένε οι πατέρες μας, που είναι το καλό. Που το χαιρόμαστε, που είναι ωραίο, που είναι θετικό. Το κατά παραχώρηση είναι το κακό. Που δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μας συμβεί αυτή η συμφορά ή σε εμάς, τους αγαπημένους μας. Και λέει, εγώ παραδέχομαι ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς ή το θέλημα του Θεού ή την παραχώρησή του. Εφόσον είναι παντοδύναμος, γι' αυτό και δεν μπορώ να πάθω άγχος με όλα αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί όντας υποτακτική στο θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να το πάθω. Και τη ρωτάει η κυρία που μιλούσανε, η Τωμάτη ήταν κοινωνική λειτουργός, είχε να κάνει με τις καταστάσεις. Λέει, πιστεύετε ότι το άγχος είναι ένας εγωισμός ανθρώπινος και έλλειψη πίστεως? Και απαντάει η Αγία, ναι, είναι έλλειψη απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ίδιο και η ανθρώπινη στεναχώρια. Όταν στεναχωρούμε, είναι σαν να λέω στο Θεό, δεν τα έκανες όπως έπρεπε, όπως τα ήθελα. Ποιος είμαι εγώ να του το πω αυτό ή να πω, γιατί να μου πούν αυτό ή να μου κάνουν αυτό? Μα μπορούσαν να συμβούν αυτά χωρίς εκείνον, χωρίς την παραχώρησή του? Όχι. Και τότε είμαι ήσυχη. Έχουμε μια μόνιμη γαλήνη. Χωρίς αυτή τη μόνιμη γαλήνη, δεν μπορεί ο Θεός να στείλει το Άγιο Πνεύμα του να μας βοηθήσει. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο στην ανθρώπινη γαλήνη. Και τότε σε οδηγεί, όπως μας είπε ο Χριστός, θα σας στείλω τον Παράκλητο και αυτός θα σας οδηγήσει και θα σας μάθει τα μέλλοντα. Θυμάμαι που την είχαν ρωτήσει, έμενε, ας πούμε, σε ένα σπίτι και έπρεπε να φύγει. Που ποτέ δεν το πληρώνει, γιατί δεν είχε και λεφτά. Το τάξιμό της ήταν, δεν είχε τίποτα. Και λέει ότι αν είχα, λέει, έστω και ένα σέντς πάνω μου, δεν θα ήμουν αφημένη στα χέρια του Θεού. Οπότε αμέσως λέει ότι για να έχεις αμεριμνησία δεν πρέπει να έχεις πολλά, αν μη τι άλλο. Αυτή δεν είχε τίποτα όμως. Και ήταν πλούσια, δεν ήταν ότι είχε μάθει έτσι. Είχε μάθει στη μεγάλη καλοπέραση και στην πολυτέλεια. Πήγαινε Ελβετία με το τρένο, όταν ήταν νεαρή, από την Κωνσταντινούπολη. Και κάποτε λοιπόν της είπανε, θα φύγεις από αυτό το σπίτι, αλλά μην κάνεις τίποτα, μην φύγεις. Γιατί λέει, γιατί κάνε τα δύνατα δυνατά να μην φύγεις από αυτό το σπίτι. Μα λέει, αφού πρέπει να φύγω, αφού μου λένε να φύγω. Όχι, λέει, γιατί πού θα βρεις άλλο. Και απαντάει πολύ αυθόρμητα, γιατί ποιος με έφερε εδώ. Με την ίδια λογική ήταν σε όλα έτσι. Δηλαδή, θα φυλάξω εγώ τον εαυτό μου όσο μπορώ, θα προσέχω. Ναι. Αλλά ποιος είναι αυτός που παραχώρει να συμβεί κάτι. Κάτι που δεν μας αρέσει. Γίνεται κάτι χωρίς.

Αυτό το αγιατί, αυτό το αγιατί έχει φάει πολύ, πολύ κόσμο. Είναι αμήλικτο. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, γιατί να συμβεί αυτό στο παιδί μου. Δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση, δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε που τόσα πέρασε. Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει μόνο αυτό που μας δίνει ο Θεός τώρα, τίποτα άλλο. Το γιατί λέει είναι για το Θεό, δεν είναι για μας. Και έτσι η ηρεμού και εκείνος με όλα αυτά που πέρασε μπορούσε να παραμένει ήρεμος. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Αγίας ήταν αυτή η αμεριμνησία, όπως και όλων των Αγίων. Αφημένη, όπως είναι το φυλαράκι που το φυσάει ο άνεμος, τώρα πέφτουν τα φύλλα σε εμάς και τα βλέπει πάνω από εδώ και από εκεί. Έτσι, έτσι φερότανε, όπου την καλούσαν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό που κάποιοι της είχαν μιλήσει, την είχαν σκοφαντήσει, ίσως το έχετε διαβάσει κιόλας, το έχουμε πει και άλλες φορές, και η κυρία που το έκανε, όταν έμαθε ποια είναι η Γαβριλία, πήγαν να τη ζητήσει συγγνώμη. Αυτό γινόταν πολλές φορές, γιατί πολλές φορές την παρεξηγούσαν την Αγία. Και όταν πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη, η Αγία την ευχαρίστησε, λέει: το δέχομαι, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Και αυτή έπαθε σοκ, λέει: γιατί δεν με βλάψατε. Δεν αφήνει τίποτα. Το θεωρούσε ότι οτιδήποτε πάει να μπει ανάμεσα σε εκείνη και στον Χριστό, που έτσι είναι, άμα το σκεφτείτε, μπορεί να ξεκινάμε τη μέρα μας με πολύ προσευχή, με πολύ χαρά, με πολύ συγκίνηση. Και να γίνει κάτι, μια αναστάτωση, από το πιο χαζό μέχρι το πιο μεγάλο, και να χαλάσει να πάει στράφη όλη μέρα. Αυτό λοιπόν εκείνη δεν το άφηνε. Γι' αυτό της είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω, γιατί δεν με βλάψατε. Ήταν σαν υπήρχε ένα τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να περάσει αυτό το τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να της χαλάσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτό δεν το είχε βέβαια μόνο η Αγία. Το είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τον σύρανε στα βάθη της Ανατολής, στη Μικρασία, στην Εξορία, με σκληρούς στρατιώτες να τον χτυπούν, πεζοπορία. Και το μόνο που έκανε ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν να γράφει επιστολές, αξίζει να τις βρείτε, να τις διαβάσετε, στην Ολυμπιάδα. Τη διακόνησα, που τον αγαπούσε πολύ και τον διακόνησε. Και αυτή, όταν ο Άγιος σύρθηκε στην Εξορία, έπαθε κατάθλιψη και μαράζωσε. Και να δείτε πώς γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Ολυμπιάδα. Με τι τρυφερότητα, και προσπαθεί να της δώσει κουράγιο. Που αυτός ήταν μέσα στην Κουκουσό και ψινότανε και είχε έγνοια να παρηγορήσει την Ολυμπιάδα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος όταν αναγκάστηκε, όταν έγραψε μάλλον στον Πατριάρχη το Σοφρόνιο, να του πει γιατί με πετάξατε, ας πούμε, κλωτσιδών. Το έκανε γιατί τον πίεζαν οι Ελληνογυπτιώτες. Είχαν έρθει στην Ελλάδα και τον πίεζαν πάρα πολύ, γιατί τον θέλανε. Και για να τους κάνει το χατήρι, έγραψε. Και φυσικά απάντηση δεν πήρε καμία και το σταμάτησε. Γύρισε τον Σταυρωμένο στην Παναγία και τα άφησε στα χέρια τους. Και τώρα ποιος θυμάται αυτούς και ποιος θυμάται τον Άγιο. Δηλαδή, τα ζυγίζανε πολύ τα πράγματα και βλέπανε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας, γιατί είναι Άγιοι δικοί μας. Άγιοι που περάσανε πολλά, που και εμείς περνάμε. Και βλέπανε τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο δεν είναι το ουσιαστικό. Τα φιλτράρανε. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος αγχώνεται, χάνει τον έλεγχο και έχει την ίδια αξία. Αν αυτό, ας πούμε, θα το σπάσω, και την ίδια αξία αν, ας πούμε, θα πάθω κάτι, θα χτυπήσω το πόδι μου, θα σπάσω το πόδι μου. Γιατί δεν χάνει τον έλεγχο του μυαλού, χάνει το κοντρόλ. Και αυτό είναι πολύ άσχημο μετά, όταν χάσουμε τον έλεγχο του μυαλού, γιατί και το μυαλό μας είναι δώρο Θεού. Και δεν τα μετράμε σωστά τα πράγματα, μετά χάνεται και πίστη. Γι' αυτό είδατε που είπε η Αγία, ότι το Άγιο Πνεύμα έχετε στις γαλήνιες ψυχές. Δεν μπορεί να σταθεί, γιατί υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σταθεί σε έναν άνθρωπο που έχει ταραχή. Δεν γίνεται. Δεν θα ενεργεί μετά με τη βούληση την ελεύθερη. Και το Άγιο Πνεύμα θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Ο Χριστός μας θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει και εμάς δηλαδή να συμμετέχουμε. Ο Χριστός μας τι μας λέει? Ο Χριστός μας καταρχήν ένα πράγμα θέλει, όλοι να σωθούμε. Και μας λέει: αύτη εστί η αιώνιο ζωή, η να γνωρίσωση σε τον αιώνιο Θεό και τον Υιόν ον απέστειλας. Γνωρίζοντας και αγαπώντας τον Χριστό, έχουμε τα πάντα. Αυτό κάνανε οι Άγιοι μας και αυτό καλούμαστε κι εμείς να κάνουμε. Να είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Ας μην έχουμε τίποτα. Έχουμε τον Χριστό. Και όταν τον ρώτησαν τον Χριστό πώς πρέπει να προσευχόμαστε, τι απάντησε ο Χριστός στο Πατέρ ημών? Τι είπε? Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον. Αυτό το σήμερο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μίλησε για το αύριο, αλλά για το σήμερα. Αυτό μας ανήκει και σε αυτό ζούμε. Και είναι μεγάλη ευεργεσία, αν το σκεφτούμε, αυτό το σήμερα, που είναι πολύ γεμάτο το σήμερα του καθενός μας, ενώ το αύριο δεν το ξέρουμε. Και επίσης, επειδή είναι γεμάτο και από προβλήματα, πού να προσθέσεις και το αύριο? Βλέπετε, ο Χριστός τα έχει κάνει τόσο σοφά και θέλει να μας αφήσει να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα, να το χαρούμε και να το αντιμετωπίσουμε, να το παλέψουμε.

0: Εμείς με το ζόρι κάνουμε σχέδια, προγραμματίζουμε, αγχωνόμαστε για το τι θα κάνουμε μετά από 5 χρόνια. Τα οποία τίποτα είναι όλα στον αέρα, κυριολεκτικά στον αέρα. Στην επί του όρους ομιλία μας λέει: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Η Βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι το να είναι Δίος μέσα μας. Και η δικαιοσύνη παρουσία του, καθημερινή του παρουσία, που φωτίζει όλα τα θέματα. Μη μου μεριμνήσετε εις την αύριο, η γαρά αύριο μεριμνήσετε αυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Όταν ήμουν μικρή θυμόμουν, το άκουγα και έλεγα, τι κακία έχει το αύριο, η μέρα αυτή, γιατί το λέει. Τελικά δεν κατάλαβα τι σημαίνει, δεν είναι κακία και μια κακιά κοπέλα. Σημαίνει ότι έχει τόσα βάσανα, τόσα προβλήματα, τόσα θέματα και τόσες χαρές, τόσες συγκινήσεις που όλα πρέπει να τα ζήσουμε. Γιατί λέμε για τα προβλήματα, μα και τις χαρές. Τι ωραία που να ζούμε αυτή τη χαρά του σήμερα. Γιατί αν έχουμε το μυαλό μας το αύριο, ούτε δεν θα χαρούμε, ούτε το σήμερα δεν χαιρόμαστε. Που είναι τόσο ωραία, απλά πραγματάκια. Και βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα, όλα, όλα, όλα. Και μπορούν να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν ένα από αυτά που έχουν και είναι χαρούμενοι και τους φταίνει τα πάντα. Φταίνει τα παιδιά τους, φταίνει η οικογένειά τους, φταίνει οι παπάδες, φταίνει όλα τους φταίνει. Γιατί δεν γυρίζουν ουσιαστικά στον ίδιο τους τον εαυτό. Χρειάζεται να κάνουμε μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία να έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χαρούμε. Αυτά δηλαδή που λέμε το να χαρούμε το σήμερα και να τα αφήσουμε όλα στο Χριστό προϋποθέτει έναν άνθρωπο που αγωνίζεται να γνωρίσει και τον εαυτό του, αυτό που του έχει δοθεί, για να μπορέσει να αξιοποιήσει και όλα αυτά τα δώρα. Πόσο υπολογίζουμε στην καθημερινή μας ζωή τα λόγια του Κυρίου. Είπαμε, τον Άρη, τον ημών, τον επιούση, το λέμε κάθε μέρα. Πολλές φορές τη μέρα εμείς το λέμε. Πόσο το υπολογίζουμε. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Εκείνος που μας ξέρει καλύτερα, γιατί εκείνος μας έφτιαξε, εκείνος επέτρεψε να γεννηθούμε, να μας καλεί να δούμε πιο απλά και πιο βαθιά τα πράγματα. Πιο απλά και πιο βαθιά. Να ασχοληθούμε με το σήμερα, να γιάσουμε αυτό το σήμερα, να ευχαριστηθούμε αυτό το σήμερα, να δοξάσουμε το Θεό σήμερα. Και για το αύριο, είπαμε. Για το αύριο έχει ο Θεός. Είχε μια φράση που την έλεγε συνέχεια η Αγία Γαβρίλια. Έλεγε: «Το παρελθόν είναι ένα φάντασμα». Και έτσι είναι. Ποιος μπορεί από όλους μας. Μια φορά είναι πολύ κουραστικό γιατί όλοι οι άνθρωποι έρχονται και αυτό που τους τρώει είναι το τι έγινε. Και αρχίζουν να λένε. Και αυτό που έχει συμβεί μπορεί να το πούν σε μια φράση και σου μιλάνε μια ώρα. Δεν το κάνουν γιατί θέλουν να σε ζαλίσουν. Το κάνουν γιατί τους πονάει. Και όλο γυρίζουν προς τα πίσω να δουν γιατί. Και αφού πούν όλα αυτά τα γιατί, λες: «Ωραία, και τώρα τα είπαμε. Θα το γυρίσουμε πίσω, έγινε. Ας δούμε λίγο πιο μπροστά». Και απ' λίγο, σαν να ξυπνάνε λιγάκι από ένα λίθαργο. Και μάλιστα λένε και οι πατέρες μας ότι δεν πρέπει να αναμασάμε συνέχεια το παρελθόν, γιατί και τα πάθη μας είναι φιλεπίστροφα. Μπορεί να γυρίσουν. Όταν συνέχεια γυρίζεις και αναμασάς τα ίδια, θα σου συμβούν και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να σου συμβούν και πρόσωπα που δεν έπρεπε να δεις, γιατί σαν να μόνος σου να γυρίζεις προς τα πίσω, να τρώγεις, ας πούμε. Έλεγε λοιπόν: «Το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Το μέλλον δεν υπάρχει, δεν το ξέρουμε. Και τι υπάρχει? Το αιώνιο παρόν». Δεν έλεγε το παρόν, έλεγε το αιώνιο παρόν. Αυτό το οποίο είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό το αιώνιο παρόν, για να το ζήσουμε αυτή τη στιγμή, το ζούμε με την παρουσία του Χριστού. Αν δηλαδή ο Χριστός. Αφήσουμε, ο Χριστός είναι. Αν εμείς αφήσουμε τον Χριστό να είναι στην καθημερινότητά μας, τότε γίνεται πανηγύρι. Πανηγύρι. Αλλά πρέπει εμείς να το κάνουμε. Δηλαδή, που είναι χαρακτηριστική εικόνα που έχει. Υπάρχει και σε εικόνα δηλαδή, στην Αποκάλυψη που λέει: «Χτυπάει ο Χριστός την πόρτα». Και κάποιος, προχθές το άκουγα, που έλεγε: «Είναι η μόνη πόρτα», λέει. Κάποιος το είχε πει, λέει: «Έχει ζωγραφίσει τον Χριστό να χτυπάει την πόρτα». Και λέει: «Έχεις κάνει ένα λάθος, λέει. Δεν έχεις βάλει το χερούλι απ' έξω». Όχι, δεν έχω κάνει λάθος, λέει. Έτσι είναι. Το χερούλι δεν είναι απ' έξω για να μην μπει ο Χριστός. Ο Χριστός χτυπάει. Άμα θες εσύ να του ανοίξεις, το λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Θα μπω και θα δείπνισω μαζί σου. Αν δεν με ανοίξεις, θα φύγω. Οπότε γι' αυτό το χερούλι είναι από μέσα. Αυτό σημαίνει ότι το μυστικό το κατέχουμε εμείς. Μας έχει δώσει το μυαλό, μας έχει δώσει τη βούληση να κατέχουμε αυτό το μυστικό, πώς να χειριστούμε τη ζωή μας. Με τη βοήθεια. Και το μυστικό βέβαια να ζητάμε τη βοήθειά του. Άμα τον βάλουμε στη ζωή μας και είναι υπαρκτό πρόσωπο και μέσα στην οικογένειά μας, τότε γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Παίρνουν άλλη χάρη. Ακόμα και τα βάσανα. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε: «Μείνετε στην προσευχή. Μείνετε στον αγώνα να περάσετε τη μέρα σας». Προσέξτε αυτό, πολύ σημαντικό. «Χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο το Θεό». Αναμαρτήτους που λένε καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ποια πρέπει να είναι η έγνοια της κάθε μέρας μας? Εγώ θυμάμαι και τον γέροντά μας, τον μακαριστό του πατέρα Γαβρίλ, μιλούσε πάρα πολύ απλά και προσπαθούσε να μας μεταδώσει αυτό το βίωμα που σε εκείνους ήταν καθημερινό. Γιατί είχαν να παλέψουν, ήταν πρόσφυγες, ήταν ορφανός ο ίδιος, ήταν εποχές δύσκολες και είχαν να παλέψουν για τον καθημερινό τον άρτο, όχι για το αύριο να κάνουν σχέδια, πολύ μακρινά. Και έλεγε, ξυπνάς το πρωί, ρίχνει νερό στο πρόσωπό σου, να λες δόξα σοι ο Θεός. Είδατε πόσο απλό. Πολύ βασικό. Ποιος το κάνει? Ειδικά τώρα που είναι όλοι αγχωμένοι και προσπαθούν να ξυπνήσουν, να μπουν γρήγορα, να φύγουν για τη δουλειά τους. Να στρώσεις το κρεβάτι. Δόξα σοι ο Θεός. Όλα δηλαδή να είναι αφορμή δοξολογίας από το πρωί που θα ανοίξεις το μάτι σου. Γιατί έτσι, αν το κάνεις αυτό, θα έχεις τα εφόδια όταν θα έρθει πρόβλημα να πεις, εντάξει, έχει ο Θεός. Ή μια δυσκολία, πρώτο ο Θεός. Δηλαδή, θα έχεις το κουράγιο. Αν ξεκινάει η μέρα στραβά, θα το έχετε τσεκάρει, συνεχίζει και στραβά. Μπορούμε να την ισιώσουμε εμείς άμα προσπαθήσουμε, αλλά καλό να ξεκινάει από την αρχή η μέρα στραβά, ίσια, σωστά, αλλά ξεκινάει σωστά μόνο όταν επικαλούμαστε τον Χριστό. Αν τον επικαλούμαστε, τότε έχουμε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Ποια πρέπει να... Ο Άγιος Αραφή Μάλλον του Σαρόφ έλεγε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι, ποιος είναι? Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα όλη η έγνοια μας, όπως είπε και ο Άγιος Σοφρόνιος που ακούσαμε και για την Αγία, όλη η έγνοια μας να είναι αυτή. Πώς θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τα δώρα του. Δείτε που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αστεί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, προώτης, εγκράτη. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αν αυτά τα δει κανείς σε έναν άλλον άνθρωπο, θα πει «Αχ, τι ωραία, το θέλω κι εγώ». Και τη βλέπεις μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια μακροθυμία. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν είναι και συνέχεια. Εννοείται. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι συνέχεια καλά και συνέχεια, εκτός αν παίρνει χάπια. Δηλαδή να είναι ήρεμος, χαρούμενος, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είμαστε, έχουμε τη διακοιμάση μας και αυτή είναι και η ομορφιά, ας πούμε, παλεύουμε. Αλλά να επικαλούμαστε τον Χριστό για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος, το τονίζει σε μία ομιλία, αυτό που πάμε τώρα. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς. Αυτή λέει να είναι η έγνοια της ημέρας μας. Πώς να ευαρεστήσουμε τον Κύριο με τη συμπεριφορά μας, την προσευχή μας, την προσοχή μας, να ζήσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Χριστό στο μέλλοντα αιώνα. Και αυτός ο καθημερινός μας στόχος θα πρέπει να μας συνέχει και να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πάλι λέει ο Χριστός μας, που λέει ποιες είναι οι εντολές. Ο Χριστός δεν είπε πολλά. Οι εντολές είναι δύο. Πρώτον, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και δεύτερον, το πλησίως ως σε Αυτόν. Αν ο στόχος μας είναι αυτός, πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, πώς να ευαρεστήσουμε τον Χριστό, πώς να δώσουμε χαρά σε έναν άνθρωπο, π.χ. στη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε έναν άνθρωπο. Αλλάζει η διάθεσή σου. Αν δηλαδή ξεκινάς με τη διάθεση ότι τι δύσκολη μέρα που θα είναι και έχει κίνηση στο δρόμο και βρέχει και κάνει και ράνει, όταν θα φτάσει στη δουλειά σου και θα έρθει ένας άνθρωπος και θα θέλει εκείνη την ώρα να τον εξυπηρετήσει, δεν θα έχει κουράγιο. Αν όμως ξεκινάς κάνοντας το σταυρό σου, δοξάζοντας τον Θεό για όλα. Θυμάστε τον Άγιο Ευμένιο που γελούσε πάντα και έλεγε καύσωνας, ωραίος καύσωνας, κρύο, ωραίο κρύο, όλα ωραία τα βρίσκε. Δεν μπορεί να τα βρίσκει όλα ωραία. Τα βρίσκει όλα ωραία όμως. Ναι, τα βρίσκει όλα ωραία. Βέβαια, αυτός είχε περάσει, κοντέψε να πεθάνει κιόλας. Οπότε εκτιμούσε και τα δώρα του Θεού με την αρρώστια που πέρασε. Αλλά το έκανε, λέει, γιατί έτσι προετοιμάζεις, λέει, τον εαυτό σου για να αντιμετωπίσεις και τα δύσκολα. Γιατί τον είχαν ρωτήσει, μα καλά, όλα ωραία τα βλέπεις? Ναι, λέει, όλα τα βλέπω ωραία, ακριβώς γιατί όταν θα έρθουν τα δύσκολα για να μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Είναι πολύ έξυπνος ανθρώπος. Και βέβαια τότε, αν το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε και άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Να γυρίσουμε τώρα στον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος λέει με την απλότητά του τη χαρακτηριστική. Οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν σε παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Πόσες φορές ζηλεύουμε έναν άνθρωπο που τα έχει όλα, αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως, των πολλών ευκολιών, δηλαδή των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχτηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται. Ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Και αναφέρει ένα φοβερό περιστατικό που το είδε στο Σινά, του συνέβη. Ήταν ένα βεδουινάκι, πάρα πολύ έξυπνο. Και πιάνει ένας ξυπνάκιας, ας πούμε, εκεί πέρα, Γερμανός, και του λέει: «Εσύ είσαι έξυπνο παιδί. Μπορείς να μάθεις», λέει, «γράμματα». Και λέει το βεδουινάκι: «Και μετά?» Και του λέει: «Μετά θα γίνεις μηχανικός. Και μετά?» «Μετά θα ανοίξει ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά?» «Μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά?» «Μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Και του λέει το βιδουινάκι: «Δηλαδή, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλον ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω κι άλλον ένα πονοκέφαλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου?» Και ήσυχα στο βιδουινάκι. Και καταλήγει ο Άγιος Παΐσιος: «Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, πώς θα το κάνουμε. Αν ήταν πνευματικές σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Θυμάμαι το γέροντά μας που μας έλεγε: «Πώς θα καταλάβεις», λέει, «ότι κάτι είναι από το Θεό?» Πολύ απλά. Αν σου δημιουργεί στεναχώρια, άγχος και πλάκωμα, δεν είναι από το Θεό. Λάθος σκέψη. Πρέπει να την αλλάξεις. Κατευθείαν να την αλλάξεις. Αλλιώς θα καταστραφείς. Συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος τους κοσμικούς που πήγαιναν να τον δούνε να απλοποιήσουν τη ζωή τους. Και κοιτάξτε τι λέει: «Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Αν απλοποιούσαν τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή». Θυμάμαι κάποτε ένα φίλο του γέροντά μας που μιλούσανε, που μας έλεγε, μιλούσαν απίστευτες ώρες για το τι πλακάκια θα βάλει στο μπάνιο, για τι βεράντες θα έχει, για το τι αμάξι θα πάρει, για το πού θα πάνε εξοχή, για το πού, για το πού, για το πού, για το πού. Το χάσε το σπίτι του. Πάει. Το κάψε. Αλλού η γυναίκα κοίταξε, αλλού τα παιδιά, και μετά χτυπούσε το κεφάλι του. Και έλεγε, θυμάμαι, τον πατέρα Γαβρίλη, δεν ήταν καλύτερα, λέει, να έχει ένα μικρό καλυβάκι και να μην νοιαζόταν τόσο πολύ για αυτά? Ξέρετε, δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν το καταλαβαίνει, και όταν είναι και στην εκκλησία, μεγάλη παγίδα. Και νομίζει ότι είναι και ευλογημένα από την Παναγία και από τον Χριστό όλα αυτά, και μπλέκει στους πνευματικούς αυτό το γκικαιώνα, τι σπίτι θα πάρω, τι θα κάνω, τι θα, όλα αυτά, και χάνεται η ζωή, και μετά φτάνουμε να έρχονται οι γονείς να κλαίνε και να λένε: «Τα δώσα όλα στο παιδί μου και αυτό δεν θέλει να με δει». Και γυρίζει το παιδί και να λέει: «Εγώ δεν τα ήθελα αυτά. Ποιος με ρώτησε εμένα, τι μου έκανες?» Γιατί όλοι οι γονείς, βέβαια, για τα παιδιά τους αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται για τον εαυτό τους. Βέβαια, θυμάμαι κάποιον που ήξερα που είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σπίτι και κάποια στιγμή το είδαμε, τέλος πάντων. Το παιδάκι μου λέει: «Τι τεράστιο σπίτι, πώς θα το οικονομήσουν τα παιδιά σου αυτό, πώς θα το μαζέψεις?» Και απάντηση ήταν: «Εγώ δεν το έκανα για τα παιδιά μου, για μένα το έκανα». Και βέβαια και χαμένο και αυτό, τελείως και αυτή, μη διαλυμένη οικογένεια και αυτή. Αλλά κοιτάξτε πόσο ο Άγιος το έπιασε, ότι ακόμα και τα σπίτια διαλύονται χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί πια αρχίζουν άλλες προτεραιότητες και βέβαια το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Και λογικό να μάρθει ο άλλος κουρασμένος, να τα βλέπει όλα μαύρα, να το ενοχλεί το κάθε τι. Εμείς πολλές φορές λέμε και στους γονείς: «Κάντε βόλτες με τα παιδιά σας. Πάτε, έχετε ποδήλατα, πάρτε. Δεν έχετε, νοικιάστε. Κάντε, πάτε στο βουνό. Πάτε εκδρομή. Όταν θα μεγαλώσουν τα παιδιά, θα μπουν στην εφηβεία, δεν θα σας θέλουν πια. Χαρείτε τα τώρα. Μην έχετε τόσο πολύ έγνοια, ας πούμε, για όλα αυτά που κάνετε». Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που θα πρέπει να δουλέψουν. Εννοείται. Και πρέπει να δουλέψουν γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Και η μητέρα του γέροντά μας έπρεπε να δουλέψει, γιατί έμειναν ορφανά και βρέθηκε η μεγάλη του αδελφή. Και λέει, είπανε στη μητέρα τους: «Μην πας να δουλέψεις», λέει, «εσύ, να είσαι με τα μικρά. Θα πάω εγώ να δουλέψω». Αλλά και πάλι η μητέρα τους έκανε στο σπίτι διάφορες δουλίτσες. Και έτσι δεν τη στερήθηκαν τη μάνα τους. Ενώ μπορούσε, κανονικά έπρεπε να πάει να δουλέψει. Γιατί ήταν πολύ φτωχοί, αλλά ήθελαν να είναι κοντά στα παιδιά. Και βέβαια δεν έχασαν, ας πούμε, τίποτα. Ήταν βέβαια πάντα φτωχοί, εννοείται. Ο Άγιος Παΐσιος, για να προφυλάξει τον εαυτό του αλλά και τις μοναχές, γιατί υπάρχουν αυτές οι θαυμάσιες ομιλίες, διάλογοι που υπάρχουν, η σειρά από τους ουρωτοί, που είναι πολύ ωραία να το διαβάσετε, που έχει διάφορους τίτλους και για πολλά θέματα. Το ρωτάνε μοναχές και απαντάει ο Παΐσιος. Τους έλεγε για την απλότητα και για το πώς και οι ίδιες, γιατί και εμείς πέφτουμε στην παγίδα. Μιλάμε τώρα για όλο για εσάς. Και εμείς είναι πολύ εύκολο να πας σε μοναστήρια και να βλέπεις πολύ όμορφους εξωτερικά τείχους, να μας πιάνει το άγχος, να φτιάξουμε το ένα, να φτιάξουμε το τέμπλο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και κάπου να το χάσουμε κι εμείς, ας πούμε, το νόημα, το πραγματικό. Και τους έλεγε, αυτή τη γλύκα της απλότητας, στο μοναστήρι του, έτσι της ρωτή, δεν την έχετε καταλάβει, η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε δει ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσεις. Βάζανε μικρά καρφάκια διακριτικά. Και λέει, δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τείχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Θυμάμαι κάποτε μου είχαν πει, δεν θυμάμαι ποιο μοναστήρι ήταν, που ήθελα να έχουν πνευματική σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Και είχε πάει ο Άγιος Παΐσιος στο μοναστήρι και λέει, θέλετε να σας αναλάβω, πρέπει να του είπαν οι δύστιχες ναι, και πήγε και έσπασε τις γλάστρες. Τι έσπασε τις γλάστρες όλες. Γιατί όταν έχετε λέει πολλές γλάστρες, θα πολλές έγνοιες, βάλε το φυτουλάκι, βάλε το γλαστράκι, βάλε το κρεμασταράκι, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Ήθελε να είναι όλα πολύ πολύ απλά. Δύσκολα πράγματα και για μας. Εμείς εντάξει είχαμε και ένα γέροντα που ήταν πολύ λεπτολόγος, του άρεσε πολύ το ωραίο, του άρεσε πολύ η τάξη, ξέρανε να πάσα στιγμή που είναι τι, τα κάθε πράγμα. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν και μάθαμε σε αυτή τη φοβερή τάξη να είναι όλα προσεκτικά και αυτά. Η καλλιέργεια όμως της ψυχής, αυτό τόνιζε και ο Άγιος Παΐσιος, αυτό μετράει. Όσο πιο πολύ καλλιεργούμε το μέσα μας κόσμο, τόσο λιγότερο σου λέει άγχος θα έχει τα εξωτερικά. Κάποτε είχαμε πάει με τον πατέρα Γαβρίλη, το πνευματικό μας, είχαμε πάει στην Αγία Γαβριλία, στην Αίγινα, στο μετόχι εκεί που είχε. Είχε ένα πολύ μικρό μετοχάκι του Αγίου Νεκταρίου, Αγία Σκέπη. Πολύ απλό, δηλαδή είχε ένα πολύ μικρό χώρο, ένα αυλιδάκι, την εκκλησία θυμάμαι και ένα στεγαστράκι εκεί μπροστά. Όχι, δεν είχε καν στεγαστρό, μια σκαλίτσα ήταν. Είχαμε κάτι όπως όπως εμείς τα παιδιά. Και γυρίζει ο πατήρ Γαβρίλη, σας λέω, του άρεσε και το ωραίο, αλλά και πρακτικό μυαλό και αυτά. Και τη λέει, γερόντισα, εκεί στην Αίγινα είχε ζήσει γερόντισα 1,5 χρόνο. Να κάνετε εκείνο, να κάνετε τ' άλλο, να βάλετε το ένα, να βάλετε τ' άλλο, σαν τη λέει τι να κάνει. Και τον σταματάει και του λέει, όχι, Γαβρίλη, δεν θα κάνω τίποτα. Θέλω να έρχονται να βλέπουν το απλό μοναστηράκι. Και μετά έλεγε, πατήρ Γαβρίλη, πω, λέει, τι ήθελα και τη τόπα, ας πούμε. Δηλαδή, ένιωσε πραγματικά ότι είχε δίκιο η γερότησα, γιατί ήθελε να τη βοηθήσει, βέβαια, αλλά η γερότησα σου λέει όχι. Και θυμάμαι τον ντεκόρ που είχαν, είχε την υποτακτική τη, είχαν παντού γιασεμάκια, μάζευε τα γιασεμάκια, τα βάζε σε μπολάκια, τα αποξήρενε σιγά σιγά και τα βάζε εκεί στο τραπέζι. Αυτό ήταν. Το τραπέζο μάντιλο μπορεί να είχε μια τρύπα. Δεν την ενδιαφέρει, απλά εντάξει, το φτιάχνει λίγο να μην πολύ φαίνεται, αλλά δεν καθόταν να ασχοληθεί με το τραπεζομάντιλο. Εμάς ο πατήρ Γαβρίλ μπορεί να σας είπα ότι του άρεσε το ωραίο, αλλά ήταν πάρα πολύ λιτός και το έκανε και επίτηδες σαν μάθημα και για τους νέους ιερείς. Δηλαδή, του λέγε από τους ιερείς, ας πούμε, να αλλάξουμε τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, να βάλουμε πιο πλουμιστά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Όχι. Η Αγία Τράπεζα είχε όμορφα, περιποιημένα, καθαρά, αλλά απλά. Οι στολές του που τους έχουμε στο μοναστήρι ήταν η στολή, είχε ας πούμε το ράσο της Ριζαρίου. Δηλαδή το 69 έγινε 200, το 67. Το 67. Το ράσο του 67 έχει. Τα παντελόνια ήταν χάλια, τα δίνει συνέχεια για μπάλωμα. Για να του φτιάξουμε ένα ράσο, φτύσαμε, μα δεν ήθελε με τίποτα. Δεν ήθελε. Ούτε παπούτσια, τίποτα καινούργια. Όλα χάλια ήταν. Και αυτό το έκανε επίτηδες, μπορούσε να τα κάνει, εννοείται. Αλλά ήθελε να είναι όλα απλά, ήθελε καθαρά, αλλά να είναι απλά. Γιατί σου λέει, αυτά προσθέτουν έγνοιες. Είχε έγνοιες, είχε πολλές. Το μοναστήρι, τα συναγή κεντρινότητα, την κατασκήνωση, ιερείς πολλούς, τα ζευγάρια, πολλά, πολλά, πολλά. Είχε πολλές έγνοιες, τις δικές μας έγνοιες είχε βασικά. Αλλά δεν ήθελε να προσθέσει αυτά τα οποία θα τον έβαζε μια περιπέτεια και οικονομική. Ενώ σου λέει αυτά τα χρήματα θα διαθέσω σε μια οικογένεια. Γιατί εγώ να κάνω. Αφού η Αγία Τράπεζα είναι όμορφη, απλή, καθαρή, περιποιημένη. Γιατί πρέπει να είναι και να έχει 500. Να έχει πάνω κάλυμα αξία εκατομμυρίων. Τι θα το χαρεί η Παναγία ή ο Χριστός. Αυτό α πούμε είναι το σκεπτικό του. Και μας τόνιζε και εκείνος αυτό το πράγμα, δηλαδή να αφαιθείτε, να τα αφήνετε όλα στην αγκαλιά του Χριστού. Του λέγες, υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, έχει ο Θεός κατευθείαν, να κάνουμε προσεφούλα. Και επίσης το έκανε και το μοιραζότανε. Και κάτι που μας έλεγε είναι και αυτό, ότι αν θέλετε να έχετε λιγότερο άγχος, να μοιράζεστε μεταξύ σας. Δηλαδή συνέβαινε κάτι, θα έλεγε και στον κόσμο, δεν θα έλεγε, θα το σχεδιαγραφούσε, δεν θα έλεγε ο τάδε, ας πούμε, αν δεν μπορούσε, αλλά θα έλεγε μια δική μας οικογένεια έχει αυτό το πρόβλημα, κάντε προσεφούλα, ή ποιος μπορεί να βοηθήσει για δουλίτσα, για θέμα υγείας και, και αυτά, να μοιραστεί. Γιατί έτσι αμέσως έλεγε μια φράση, πες τον πόνο σου να βρεις το γιατρικό σου. Και λέγε, θυμάμαι το, ένα τα θυμάμαι. Λέει, εμείς στη γειτονιά εκεί, στη Μικρασιάτικη, δεν μπορούσες να πάθεις άγχος, δεν μπορούσες ούτε να πάθεις κατάθλιψη. Γιατί, γιατί μοιραζόσουνα. Είχες ένα καημό, ήταν οι δίπλα, όλες θείες ήταν, όλες οι γιαγιάδες εκεί της γειτονιάς, ήταν όλες θείες, τις λέγανε. Και πήγαινε, καταρχήν σε άκουγε. Αν είχες ένα καημό, σε άκουγε. Γιατί τα σπιτάκια τα χώριζε μια κουρτινούλα, δεν είχαν. Οι τουαλέτες ήταν έξω, οπότε γίνονταν χαμός. Και μοιραζόντουσαν μεταξύ τους, ήξερε ο ένας το πρόβλημα του άλλου. Και ο ένας έτρεχε να βοηθήσει τον άλλον. Μέχρι λίγο καιρό πριν κοιμηθεί, πριν καταπέσει μάλλον, τον πήγαινε ο Παπασταύρος στην παλιά του γειτονιά, στο Πολύγωνο. Και του έλεγε, σε αυτό το δρόμο ήταν αυτή η τάδε που το παιδί της ήταν φυσικό, η τάδε που είχε αυτό το. Έλεγε. Και λέει ο Παπασταύρος, μα πού τα θυμάστε όλα αυτά. Μα λέει, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, σαν μια οικογένεια. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να πάθουν τίποτα. Μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Σημερινός άνθρωπος έχει άγχος και μεγάλο θέμα, γιατί δεν έχει πού να βγει, να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματός του, πού να μιλήσει. Εδώ καλημέρα λες και φοβάσαι, ας πούμε. Οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν. Ο Άγιος Πορφύριος, που πέρασε και αυτός πάρα πολλά με την υγεία του και παίρνοντας τα βάρη και των άλλων ανθρώπων, συμβούλευε ό,τι κι αν έχουμε. Έχεις, λέει, πρόβλημα, αρρώστια, δικό σου, κάποιον άλλο τεράστιο πρόβλημα, ό,τι κι αν έχεις, λέει, άφησέ τα όλα και μην εστιάζεις σε αυτό. Άλλη μια φοβερή αιτία που κανείς αγχώνεται. Εστιάζουμε, κολλάμε και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν φεύγει το μυαλό μας από εκεί, δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Και κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε και στον δρόμο, γιατί είμαστε εκεί το μυαλό μας, απορροφημένο. Και λέει ο Άγιος, να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο έρωτας για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου σου και στην καρδιά σου το Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς το Χριστό, λαχτάρα, μνήμη Θεού να αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χώρια, και χωρία, με συγχωρείτε, από την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά. Έτσι, λέει, θα είμαστε ειρηνικοί και ήσυχοι. Και επίσης κάτι άλλο που ευτυχώς έχουμε όλοι το μεγάλο δώρο, είδα και έχετε και εκεί τα Αγία Λείψανα τώρα, και όλοι έχουμε και στις νεούς μας και στα μοναστήρια, πόση μεγάλη παρηγορία νιώθουμε και πόσο νιώθουμε να φεύγει όλο το βάρος όταν ακουμπάμε σε έναν Άγιο. Εμάς μας έλεγε ο γέροντάς μας πάντα να διαβάζουμε συναξάρια Αγίων. Ωραία και τα βιβλία θεολογικά, αλλά κανείς όταν είναι κουρασμένος και έχει το πρόβλημά του, διαβάζει το βίο του Αγίου και παρηγοριέται, γιατί και οι Άγιοι περάσαν πολλά, αλλά και νιώθει αυτή τη γαλήνη. Τη γαλήνη που σου δίνει ο Άγιος. Και λέει κάτι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολύ ωραίο. Λέει, γι' αυτό ο Θεός μας άφησε τα σώματα των Αγίων, ώστε όταν ο όγκος των υποθέσεων και το πλήθος των βιωτικών φροντίδων σκοτήσουν τη διάνοιά μας εξαιτίας των ιδιωτικών ή δημοσίων πραγμάτων, και υπάρχουν πολλά τέτοια, αφού αφήσουμε το σπίτι μας, βγούμε έξω από την πόλη, εννοεί να πάνε να προσκυνήσουν το τάφος των μαρτύρων, κανείς έχει το σπίτι σε ένα μοναστήρι, να πάνε να προσκυνήσει, τότε λέει, απομακρυνθούμε από τους θορύβους και επισκεφθούμε τον τάφο κάποιου μάρτυρα, να απολαύσουμε την άβρα εκείνη την πνευματική, να λησμονήσουμε τις πολλές ασχολίες, να χαρούμε την ησυχία, να επικοινωνήσουμε με τους Αγίους, να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία μας το Θεό που τους κάλεσε στους πνευματικούς αγώνες, να αναπέμψουμε πολλές θερμές οικεσίες και ανανεωμένοι και χαρούμενοι να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Η τάφη των μαρτύρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά λιμάνια ασφαλισμένα και πηγές πνευματικών διδαγμάτων και ανεξάντλητη θησαυρή πνευματικού πλούτου που κανείς δεν μπορεί να αχρηστεύσει. Και όπως τα λιμάνια, όταν υποδέχονται τα ταλαιπωρημένα από τα πολλά κύματα πλοία, τα ασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο, έτσι ακριβώς και η τάφη των μαρτύρων. αφού υποδεχτούν τις βασανισμένες από τα προβλήματα της ζωής ψυχές, χαρίζουν σε αυτές μεγάλη γαλήνικη ασφάλεια. Και όπως οι πηγές με τα κρύα νερά αναζωογονούν τα κουρασμένα και φλογισμένα σώματα, έτσι ακριβώς και οι τάφοι των μαρτύρων δροσίζουν τις ψυχές που φλέγονται από τα δυσόδη πάθη και με μόνη τη θέα τους σβήνουν και τις αηδείς επιθυμίες και το φθόνο που λιώνει τον άνθρωπο και το θυμό που εξάπτει και οτιδήποτε άλλο μας κουράζει. Και με μόνο τη θέα τους. Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχα ακούσει όταν είχα πάει στη Θήβα σε μια ομιλία που ήταν ένας ναός που αφιερωμένος στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και είχαν κάνει μια εκδήλωση εκεί τα παιδιά της Θήβας για τον Παπα Εφραίμ πριν αγιοκαταταχθεί. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Όποιοι ξέρετε τον Παπα Εφραίμ, ξέρετε πώς είναι το πρόσωπό του και η ματιά του. Και περνούσε ένα παιδί, τα παιδιά περνούσαν τα άλλα της εκκλησίας και βλέπουν ένα νεαρό με στη μηχανή να σταματάει μπροστά στην αφίσα να έχει πέσει κάτω και να κλαίει. Τα χάσανε, λέει, κάτι θα έπαθε, θα χτύπησε. Τι είχε πάθει. Με οδηγούσε τη μηχανή του άσχετος. Και με το που είδε στην αφίσα το πρόσωπο του Παπα Εφραίμ, τη ματιά του, τον κέρδισε. Τέλειωσε. Άλλαξε η ζωή του. Έπεσε κάτω και έκλαιγε. Έμαθε ποιος είναι μετά και άλλαξε η ζωή αυτού του ανθρώπου από μόνο τη θέα, από μία αφίσα. Αυτή είναι, γι' αυτό και είδατε, δεν είναι τυχαίο που στα τέλη του αιώνα μας, του 20ου αιώνα, του προηγούμενου, πόσοι Άγιοι είναι. Πόσοι Άγιοι φύγανε την ίδια εποχή, πόσους Αγίους έχουμε. Πορφύριος, Παΐς, που τους ξέρουμε και τους αγαπούμε. Πάρα πολλοί τους γνώριζαν από κοντά. Ο Ιάκωβος που γιορτάσαμε μόλις σήμερα, εχθές. Η Αγία Γαβριλία, ο πατρίς ο Φρόνιος, όλοι αυτοί και πόσοι άλλοι, ο Άγιος Ευμένιος, πόσοι Άγιοι που παρόμοια εποχή, γιατί είναι, επειδή είναι μια εποχή που του πλέει και ο Απόστολος Παύλος, που όσο περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρις. Η πολλή αμαρτία, η πολλή τρέλα, η πολλή αγωνία, η πολλή άγχος, τα πολλά προβλήματα, μας στέλνει ο Θεός τέτοια δώρα. Να τους έχουμε τόσο κοντά μας και να τους αγαπάμε τόσο πολύ που μόνο και μόνο το όνομά τους να πεις γλυκένει την καρδιά σου. Και πρέπει να το αξιοποιούμε αυτό, να διαβάζουμε έτσι τα συναξάρια. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και, να πούμε, και στο ίντερνετ μπορείτε να ακούσετε τον Άγιο Πορφύριο να λέει την ευχή. Δηλαδή ακόμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρω, πρέπει να διαβάσω. Απλά να τον ακούσεις. Πολλοί άνθρωποι οδηγούν και βάζουν τον Άγιο Πορφύριο και λέει την ευχή. Εγλυκένει την καρδιά τους. Για όλες τις έγνοιες, λέει, να το λέτε, και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αυτό το χαρακτηριστικό του Αγίου Πορφυρίου. Έλεγε, μην κοιτάς αυτό που σου συμβαίνει, μην εστιάζεις το κακό γιατί θα σε φάει, θα σε πνίξει. Θα σε πνίξει. Φύγε από αυτό. Στρέψε τη ματιά σου στο καλό. Στρέψε την προσοχή σου στο Χριστό. Δεν είναι συμβουλές καμιά φορά λέει κανείς πολύ εύκολα. Ναι, να σκέφτεσαι το καλό, να σκέφτεσαι θετική ενέργεια και όλα αυτά. Όχι, συγκεκριμένα μιλάει. Να γυρίζεις στο πρόσωπο του Χριστού και να παρακαλάς τον Χριστό να είναι δίπλα σου και εκείνος θα είναι. Τότε λέει να τα βλέπετε, λέει, όλα χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Και το εξηγούσε και έλεγε. Ξέρετε, το Άγιο σου έκανε ακτινογραφία και έλεγε ότι όταν δεν έχεις άγχος, τότε και οι λειτουργίες όλες, οι αδένες μας, πολύ βασικοί, δεν έχουν ένταση και λειτουργούν όλο το σώμα φυσιολογικά. Άρα, ούτε κινδυνεύεις από πίεση να ανεβεί, ούτε από εγκεφαλικό δηλαδή να πάθεις, ούτε από καρδιά. Και επίσης λέει και καρκίνο να έχεις, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, αν λέει όλα ζεις με αυτόν τον τρόπο χωρίς να πιέζεσαι και να σφίγγεσαι, τότε λέει μπορεί ή να κοιμηθεί ή και να φύγει ο καρκίνος. Δεν σε απασχολεί. Να μην σε απασχολεί. Ουσιαστικά λέγει μη σε νοιάζει. Στο έδωσε ο Χριστός κάτι ξέρει. Άστον σε εκείνο που στο έδωσε. Ακούγεται δύσκολο, αλλά ακούγεται και ωραίο. Είναι ελκυστικό. Και νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος πια πιάσει τόσο πολύ πάτο, που έχει πιεστεί τόσο πολύ, έχει κάνει τα πάντα και δεν έχει βρει άκρη, εκεί πια παραδίδεται. Ή που θα τρελαθεί ή που θα πει Θεέ μου, τα αφήνω όλα στα χέρια. Και τότε γίνονται όλα. Είναι φοβερό, τότε βρίσκονται όλες οι λύσεις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος, μπορεί να γίνουν, να τα στρέψετε, λέει, να τα αλλάξετε. Μπορεί να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Τότε ξενιάζεστε και γίνεστε όργανα του. Η στεναχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Είναι αυτό που λέει και πιο κάτω, ότι έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά δεν τα αφήνουν να μας καταπιούνε. Όπως λέει επίσης και στους πενθούντες, πάλι ο Απόστολος Παύλος, να μην. Το πένθος είναι πολύ ανθρώπινο, είναι και πρέπει να πενθούμε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, άνθρωποι είμαστε, αλλά όχι, λέει, μη έχοντες ελπίδα. Να μην είναι χωρίς ελπίδα. Γιατί αν είναι χωρίς ελπίδα, οδηγεί σε καταστροφή αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά δηλαδή, να μετατρέπουμε αυτό που μας συμβαίνει, να το αλλάζουμε με τον καλό μας λογισμό και με τη στροφή μας στο Χριστό και με τη λατρεία. Γι' αυτό παίζει πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ρόλο η λατρεία. Να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λατρεία. Συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Η Θεία Κοινωνία, λέγει ο Γέροντάς μας, δεν είναι δώρο για τις αρετές που δεν έχουμε και τα κατορθώματά μας, αλλά φάρμακο για τις αρρώστιές μας. Και η ένταση και το άγχος αρρώστια είναι. Αρρώστια είναι. Είναι φάρμακο η Θεία Κοινωνία. Το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τον Χριστό και μόλις διαβάσαν το Ευαγγέλιο άλλαξε όλη τους η ζωή. Είχαμε γνωρίσει τελευταία μια κοπέλα από άλλη χώρα και άλλη θρησκεία που έφυγε κρυφά από εκεί για να μην τη σκοτώσουν γιατί έγινε χριστιανή. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί έγινε χριστιανή, γιατί είναι μόνη η θρησκεία, λέει, που διάβασα και είδα, λέει, ότι μιλάει για αγάπη και συγχώρηση. Και νιώσα, λέει, μέσα μου μια γλύκα για αγάπη και συγχώρηση. Όχι προς τους δικούς μου, προς όλους τους ανθρώπους. Επίσης, μια μεγάλη πηγή άγχους είναι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς, που είπαμε και πριν, ότι ο άνθρωπος πολλές φορές είναι μόνος του ή διαλέγει να είναι μόνος του, απομονώνεται στο καβούκι του, ακόμα και αν έχει ολόκληρη οικογένεια, και φοβάται τον άλλον, έχει φόβο για τον άλλον. Και εδώ πάλι πρέπει κανείς να αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Φέρουμε πάλι το παράδειγμα της Αγίας Γαβριλής που δεν φοβόταν τον άλλον. Ο άλλος ήταν, όταν τη ρωτήσανε κάποτε, λέει, είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Τους έβλεπε όλους καλούς. Και επίσης έβλεπε σε κάθε άνθρωπο, ό,τι κι αν ήταν, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, τον σπινθήρα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί, λέει, τους αγαπάς, λέει, τους αλλόφρουσκους, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους. Γιατί, λέει, εγώ βλέπω τον ίδιο Θεό σε αυτούς που αυτοί δεν τον ξέρουν. Απλά. Και έλεγε πάντοτε το πώς να τα αφήνουμε όλα σε εκείνον και αυτά που εννοείται και κυρίως και αυτά που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε και να τα αφήνουμε όλα στη χάρη του, στη Θεία Πρόνοια. Και είχε ένα παράδειγμα όταν τη ρωτήσανε. Είχε μεγαλώσει πια. Είχε μπει σε ένα λεωφορείο, κάπου πήγαινε. Και με μια φίλη της. Η φίλη της κατέβηκε πριν από εκείνη. Είχε ένα θέμα με τα μάτια της, βέβαια, γερόντισα, και είχε νυκτώσει. Και πήγαινε στον Άγιο Λουκά και στην Πατησίων. Σκεφτόμουν, λέει, λοιπόν, πώς θα περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το σκεφτότανε. Ανθρώπινο είναι. Δεν είπε, αν θα τα αφήσω όλα στο Θεό. Γι' αυτό είναι αυτοί οι Άγιοι που λέμε που είναι πολύ κοντά μας. Αλλά αμέσως, λέει, ήρθε η σκέψη. Δεν με αργέσαι τώρα. Εγώ θα βρω τη λύση. Θα μου τη βρει ο Χριστός, θα μου τη βρει ο Αγγελός μου. Δεν πέρασαν, λέει, 5 λεπτά. Έρχεται μια κυρία, κάθεται δίπλα της. Της λέει, και μάλιστα άλλαξε θέση η κυρία, γιατί ήταν να κάτσει σε άλλη θέση. Και όταν την είδα, σκέφτηκα, λέει, τι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι αυτή η κυρία. Της λέει, λοιπόν, η Αγία, παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε η στάση του Αγίου Λουκά που είναι. Της λέει εκείνη, εγώ θα κατέβω μια στάση πριν από αυτήν. Θέλετε να σας πω εγώ, γιατί ρωτάτε όμως. Λέει, να, γιατί, λέει, έχω δυσκολία να περάσω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να περάσω πέραν το δρόμο. Αλλά μην ανησυχείτε, θα κατέβω μαζί σας και θα πάμε παρέα. Και εκεί κατάλαβα, λέει, ότι αυτή η γυναίκα ήταν ο άγγελός μου εκείνη την ώρα. Πιάσαν την κουβέντα, η γυναίκα αυτή αγαπούσε την Ιεραποστολή, την ενδιέφερε πολύ να πάει στην Ιεραποστολή. Τέλος πάντων, λέει, αλλάξαμε τηλέφωνα, φύγαμε δύο φίλες. Και έτσι, λέει, δόξασα τον Θεό για άλλη μια φορά που η πρόνοιά του ενήργησε εκεί που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η ψυχική ταραχή, η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία που νιώθουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πει κάποιος, μωρέ, καλά τα λες, αλλά άμα το σπίτι σου καίγεται, δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις όλα έτσι, χωρίς άγχος και να τα αφήσεις όλα στην πρόνοιά του. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία δεν οφείλονται στη φορά των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από τι σου συμβαίνει. Αλλά στη σκέψη μας που είναι έτσι διατεθειμένη. Όπως ακριβώς και το μάτι που νοσεί βλέπει σκοτάδι ακόμα και στο ολόφωτο μεσημέρι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το νερό. Έχουμε ένα ποτήρι με νερό που έχει μισό νερό. Και ένας μπορεί να το βρει μισογεμάτο και άλλος μπορεί να το δει μισοάγιο. Τι είναι δηλαδή τώρα. Το πρόβλημα είναι το ποτήρι, είναι το θέμα που το βλέπουμε εμείς. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα πράγματα. Αν δηλαδή εκπαιδευτούμε σε όλα τα πράγματα να το κάνουμε αυτό, θα έρθει και η ώρα που θα αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο το βουνό που θα έρθει. Και επίσης το μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Είναι πράγματα που είναι. Δηλαδή, λες, μα η λύση είναι τόσο απλή, είναι αστεία. Και δεν μπορούν να τη δουν γιατί θολώνει αυτό που είπαμε και στην αρχή. Θολώνει το μυαλό. Άπαξ και θολώσει το μυαλό και η πιο απλή κίνηση γίνεται βουνό. Άμα το μυαλό είναι καθαρό και νυφάλιο και το πιο δύσκολο λύνεται. Δηλαδή το σημαντικότερο είναι όλα να ανατεθούν στο Θεό. Θυμάμαι μια επιστολή που είχα διαβάσει από έναν Άγιο, τον Άγιο Λαβρέντιο, που γράφει σε μια μοναχή. Αυτή είχε μεγάλη αρρώστια, υπέφερε. Και της λέει ο Άγιος Λαβρέντιος, αναθέστε τα όλα στο Θεό. Μη του ζητάτε να σας κάνει καλά, αλλά να είναι, λέει, δίπλα σας. Γιατί αυτό έχει σημασία. Και γυρίζουμε βέβαια και στο παράδειγμα του Χριστού, που λέει ότι τη φοβερή στην επιτόρους ομιλία, εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ουσπήρουσε, ουδέ θερίζουσε, ουδέ συνάγουσης αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Και μετά μιλάει στους ανθρώπους και τους λένε, κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού, πόσο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι έτσι, και ούτε μια μέρα δεν κρατάνε, τόσο όμορφα τα λουλουδάκια που βγαίνουν. Και αν λέει, και ο Σολομών λέει, με όλο τη μεγαλοπρέπεια και τα πλούτη, δεν, ήταν ντυμένο, δεν μπορεί να ντυθεί με τη χάρη αυτών των μικρών και ταπεινών λουλουδιών. Άρα λέει, ο Θεός λέει που νοιάζεται για τα λουλούδια, δεν θα νοιάζεται για εσάς. Απλό. Μείον με ρημνήστε λέγοντες τι φάγομαι και τι πείομαι, τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ, τα αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτων απάντων. Αν λίγο δείτε και να παρατηρήσετε τη φύση, αν έχετε την ευκαιρία, ή να διαβάσετε λίγο πώς κινούνται, με τι θαυμαστό τρόπο και πώς είναι η πρόνοια του Θεού στη φύση, μετά νιώθουμε ανόητοι να μην αφήνουμε την καρδιά μας να νιώθει την πρόνοια του Θεού. Εγώ διάβασα κάτι που με συγκλώνησε, το βρήκα μετά και στον Μέγα Βασίλειο, που είναι, λέει, τα πουλιά, οι πελαργοί. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται αντιπελάργηση. Τι είναι αυτή η λέξη αντιπελάργηση, τι σημαίνει? Σημαίνει το παιδί που νοιάζεται για τους γονείς του. Και από πού βγαίνει αυτή η έκφραση? Από τους πελαργούς. Οι πελαργοί, όταν λέει το γονιός τους μεγαλώστε, το πετάνε το παλιό πουλί, το μεγάλο το πουλί, το συντροφεύουν, το ταΐζουν, πάνε το φροντίζουν, το κυκλώνουν να ζεσταθεί και αν χρειαστεί να πετάξουν, το παίρνουν και πάνω τους. Οι πελαργοί. Είναι, πούμε, το άλλο το παράδειγμα που το λέμε και τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλη Παρασκευή στα εγκόμια του επιταφείου. Για το, αν θυμάστε, που είναι και το κάνουμε και σε εικόνα, που λέει «Ως περπελεκάν, τρομένος στην πλευρά σου λόγια». Ναι. Που και ζωγραφίζουμε συνήθως τον πελεκάνο, που είναι από κάτω τα μικρά του, και υπάρχει αυτή η παράδοση που λέει ότι όταν, λέει, έχει πελεκάνο στα μικρά του στη φωλίτσα και πάει να τους βρει τροφή και πάει το φίδι και τα τσιμπήσει και είναι τιμό θάνατα, τότε πάει ο πελεκάνος τσιμπιέται και αφήνει το αίμα να στάξει πάνω στα μωρά και αυτό το ζωγονεί, ξαναδίνει ζωή. Και αυτό το παίρνει η Εκκλησία, αυτό το γεγονός που κάνουν οι πελεκάνοι, και το βάζει στα εγκόμια του Χριστού μας για να μας δείξει ότι ο Χριστός ακριβώς σαν τη μάνα, σαν την τροφό που έχει τα μικρά της και τους δίνει από το αίμα, μας αναζωογόνησε και μας ξαναγέννησε με το αίμα το δικό του. Το δικό του, το σταυρικό του αίμα, είναι αυτό που μας έφερε την Ανάσταση. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να φοβηθούμε? Θυμάμαι έναν κύριο που τον ξέρω και είναι ανάπηρος, τετραπληγικός, νομίζω ότι γενετής. Και ήταν έρθει μια μεγάλη παρέα, τον είχαν φέρει και λέγανε, και γύριζε και τον κοιτάω, εσύ τι λες? Γυρισμένο, ένα χαμόγελο, δεν μπορεί να κουνηθεί έτσι. Με αναπηρικό. Κυρίζει και μου λέει, τι να πω εγώ, λέει. Ζει Κύριος ο Θεός, τίποτα άλλο. Το μεγαλύτερο μάθημα. Ο γέροντας μας έλεγε όταν έβλεπε να τα χάνουμε και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και να πελαγώνουμε και να πελαγοδρομούμε και να τα κάνουμε σαλάτα, έλεγε, ξέρετε τι έλεγε, δεν έλεγε γιατί το κάνεις αυτό, γιατί κάνεις αμαρτία, έλεγε γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Αυτή την έκφραση μας έλεγε, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, για άλλα πράγματα είσαι φτιαγμένος. Είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας και εμείς χανόμαστε σε ένα μαγικό κόσμο πολλές φορές. Και βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ποιος παραμονεύει. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Έλεγε ένας μεγάλος θεολόγος, ακούστε έκφραση, ο διάβολος μας κλέβει το σήμερα, μας κλέβει το σήμερα και μας τάζει το αύριο. Μας κλέβει το σήμερα, δηλαδή, και τελικά ούτε το σήμερα χαιρόμαστε αφού μας το κλέβει και μας τάζει το αύριο, τίποτα, αέρας, κοπανιστός. Μέσα σε όλα και για όλα αξίζει να λέμε πάσαν, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, για να το κλείσουμε. Να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να κάνουμε τα σχέδιά μας, ωραία να κάνουμε σχέδια, αλλά να λειτουργούμε ταπεινά. Γι' αυτό λέγαμε, ό,τι και ένα σχέδιο να κάνουμε, πρώτα ο Θεός. Και έχει ο Θεός, ας πούμε. Ενώ το αντίθετο κρύβει μια διαφορετική στάση. Να έχουμε τελικά μία μέρημνα. Υπάρχει μια προσευχή του Παπά Εφραίμ, του Κατουναχιώτη που μνημονεύσαμε πριν, που έλεγε, και ακούγεται ο ίδιος να τη λέει, και έλεγε, είχε μία έγνοια που είχε πέρασε πάρα πολλές αρρώστιες ο Παπά Εφραίμ και είχε ένα τρομερό έξεμα που τον βασάνισε πάρα πολύ. Αλλά δεν σταμάτησε να δοξολογεί το Θεό και η μόνη του έγνοια ήταν αυτή και την έλεγε σε μια αυτοσχέδια προσευχή. Πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα σε αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε. Αυτή ήταν η έγνοια του. Πώς θα αναπαύσει το Θεό, ποιος ο Παπά Εφραίμ. Πώς θα ευαρεστήσει το Θεό, πώς θα ευχαριστήσει το Θεό. Και λέμε ναι, ποιος ο Παπά Εφραίμ, αλλά και αυτός, επειδή ήταν άνθρωπος, είχε την έγνοια μην αγανακτήσει. Γιατί λέει τι είναι Άγιος. Είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος τα άφησε όλα, τα πάντα στο Θεό. Τα άφησε όλα σε εκείνον. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να λιποψυχήσει. Για όλοι μας υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ουσιαστικά να επαναλαμβάνουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Τα λόγια που έλεγε ένας άλλος μεγάλος ασκητής, πολύ αγαπημένος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που έλεγε «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». Αυτό αν προσπαθήσουμε έτσι να το κάνουμε, έστω και σαν πείραμα, σε μια μέρα, προσπαθήσουμε μια μέρα να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός», ό,τι και να συμβαίνει. Και στραβά, να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός». Και για τα πιο δύσκολα. Θα δούμε πόσο διαφορετική θα είναι, γιατί ξέρω τώρα είναι και συνήθεια γίνονται. Και συνήθεια. Θα γίνει η μέρα μας. Να σταματήσουμε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ερώτησά μας. Είπατε τόσα πολλά ωραία πράγματα τα οποία πραγματικά αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα να το βιώσουμε και να πραγματικά να το, με τα παραδείγματα τα οποία μας είπατε μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να το κατανοήσουμε πιο πολύ και γι' αυτό ακριβώς η ομιλία αυτή απόψε μας έδωσε πάρα πολλές αφορμές να κοιτάξουμε λίγο μέσα, να μην χάνουμε το σήμερα για να κερδίσουμε το αύριο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπα, φτιάξαμε δύο σπίτια, αλλά πήραμε ένα διαζύγιο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ ωραία εδώ, τη συζήτηση, γερόντισα, αν έχετε την καλοσύνη, να την κάνουμε εδώ. Θα θέλαμε να ρωτήσετε το μικρόφωνο για να ακούμε και θα δώσουμε αφορμές στην αγαπητή μας γερόντισσα, να μας αναφέρει πιο πολλά πράγματα σε αυτό το όμορφο θέμα το οποίο απόψε ανέπτυξε.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς.

0: Ένα θαυμαστό γεγονός έφερε στο φως στα χρόνια της τουρκοκρατίας έναν άγνωστο μάρτυρα των αρχαίων χρόνων, τον Άγιο Φανούριο, δια του οποίου αποκαλύπτεται η παρατηνόμενη λυτρωτική συνάντηση του ταλαιπωρημένου ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Η εμφάνιση του νεοφανούς αυτού Αγίου προκαλεί την κάθε εποχή για το θαύμα της νέας εν Χριστώ ζωής, της ζωής της Αναστάσεως, εφόσον οι Άγιοι ζώσοι και τεθνικότες. Για τον περίφημο μάρτυρα Φανούριο δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τίποτα, εφόσον όλα χάθηκαν στο διάβα των αιώνων και τα σκέπασε η λύθη. Ακόμη και η Αγία Μορφή του ξεχάστηκε από τους χριστιανούς, αφού πουθενά δεν αναγράφηκε η μνήμη του. Καμία αναφορά από το παρελθόν για τους αθλητικούς του αγώνες. Όμως ο Κύριος, ο έφορος των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλησε ο θαυμαστός αυτός μάρτυρας να βγει από την αφάνεια και να τιμάται στην εκκλησία του. Γι' αυτό και οικονόμησε με τρόπο θαυμαστό να αναφανεί από τη λύθη και να μπει στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας. Την εποχή που εξουσίαζαν τους χριστιανούς οι Τούρκοι, στη Ρόδο κατά τον 14ο αιώνα, ο Τούρκος διοικητής θέλησε να αποκαταστήσει στην αρχική του μορφή τα τείχη του νησιού. Έξω από το κάστρο της πόλης υπήρχαν διάφορα χαλάσματα παλαιών σπιτιών. Από αυτά ο Τούρκος διοικητής πρόσταξε να πάρουν πέτρες και άλλα υλικά για την ανακατασκευή του νεότερου κάστρου. Έτσι λοιπόν, ανασκάπτοντες, βρήκαν έναν παλαιό και αρκετά κατεστραμμένο ναό. Το σκάψιμο προχώρησε βαθύτερα, κάτω από το δάπεδο, όπου βρήκαν πολλές εικόνες αποσαθρωμένες. Ανάμεσά τους βρήκαν και μία εικόνα εντελώς σώα. Τα χρώματά της ήταν τόσο φωτεινά, σαν να είχε βγει εκείνη τη στιγμή από τα χέρια επιδέξιου αγιογράφου. Μια εικόνα λοιπόν θαυμαστή που έμοιαζε σαν να μην την είχε αγγίξει η φθορά του χρόνου που είχε καταστρέψει όλες τις άλλες εικόνες. Την εποχή εκείνη στη Ρόδο, επίσκοπος των Ορθοδόξων Ρωμιών του νησιού ήταν ο Νίλος ο Διασπορινός, ο οποίος κλήθηκε στον τόπο εκείνο και έκπληκτος αντίκρισε την ανασυρθήσα εικόνα άφθαρτη με ζωηρά χρώματα και χωρίς κανένα ίχνος παλαιότητας. Θαύμασε τα μεγαλεία του Θεού, έσκυψε και διάβασε το όνομα του εικονιζόμενου Αγίου, Άγιος Φανούριος. Στάθηκε έκπληκτος δεδομένου ότι τέτοιο όνομα Αγίου δεν θυμόταν να υπήρχε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Στην εικόνα παρουσιαζόταν ολόσωμος ένας νέος στην ηλικία Άγιος, ντυμένος με στολή Ρωμαίου στρατιώτη, που στο δεξί του χέρι κρατούσε το σταυρό, ενώ στο άλλο μία αναμένη λαμπάδα. Ολόγυρα από αυτή την κεντρική παράσταση σε 12 μικροπαραστάσεις είχαν αγιογραφηθεί κάποιες σκηνές από τα μαρτύρια του Αγίου φανερώνοντας ότι ο νέος αυτός στρατιώτης είχε βασανιστεί για την αγάπη του στο Χριστό και νικητής είχε περάσει από την επίγεια στρατιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην ουράνια στρατιά του Ιησού Χριστού. Μετά από πολλά βασανιστήρια που με καρτερία υπέμεινε ο Άγιος, φαίνεται να πεθαίνει μέσα σε καμίνι, δίχως όμως οι φλόγες να έχουν αγγίξει το μαρτυρικό του λείψανο. Άκαμπτος μέχρι το τέλος, ο θαυμαστός μάρτυρας Φανούριος άφησε την ύστερη πνοή του στα χέρια του ζώντος Θεού.
1: Διός εμπάσε φιλετίζεις, απ' αυτός μακαρίζομαι. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς.
0: Ύστερα από το γεγονός αυτό, ο Μητροπολίτης Νίλος ζήτησε από τις τουρκικές αρχές να του δοθεί αυτή η ιερή εικόνα και να επιτραπεί στο σημείο εκείνο να χτιστεί η παλαιά και ερυπωμένη εκκλησία. Ο Τούρκος διοικητής της Ρόδου αρχικά αρνήθηκε. Τελικά όμως παραχώρησε την εικόνα του Αγίου και έδωσε την άδεια. Έτσι οικοδομήθηκε ο ναός του Αγίου Φανουρίου που σώζεται μέχρι σήμερα. Ο ναός αυτός γρήγορα

τριών πρεσβυτέρων από την Κρήτη, οι οποίοι διώχτηκαν από τους Λατίνους κατακτητές, πήγαν στα Κύθυρα και από εκεί ήρθαν στη Ρόδο, όπου συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από τους Τούρκους. Ο Άγιος δεν έμεινε αδιάφορος στις ηκεσίες τους και εμφανίστηκε ο ίδιος στους Τούρκους. Αφού τους απείλησε για μεγάλα δεινά, πέτυχε την απελευθέρωση των πρεσβυτέρων, γεγονός ικανό να δείξει τη μεγάλη παρησία που έχει ο Άγιος Μάρτυρας Φανούριος ενώπιον του Κυρίου. Έτσι, σιγά σιγά καθιερώθηκε η μνήμη του Αγίου Νεοφανούς Φανουρίου και μάλιστα μέσα στα πολλά του θαύματα είναι και η ανέβρεση χαμένων αντικειμένων. Μάλιστα, προς τούτο οι πιστοί φτιάχνουν τις γνωστές μας φανουρόπιτες. Η θαυμαστή φανέρωση του αρχαίου μάρτυρα Αγίου Φανουρίου μας αποκαλύπτει το μυστήριο της αιώνιας ζωής. Αποδεικνύει ακόμα ότι η φιλανθρωπία του Θεού ευδόκησε ώστε με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί η πίστη στην αιώνια ζωή και στην πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, όπου οι δεδιωγμένοι επί της γης ένεκα του Χριστού ζουν και απολαμβάνουν την ουράνια μακαριότητα.

Ο ίδιος ο Όσιος έδωσε εντολή στα πνευματικά του παιδιά να διαλύσουν, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, την αδελφότητα και ο καθένας να πάρει το δρόμο του, να χαράξει την πορεία του, διότι είδε στα πρόσωπά τους αυτούς που θα συνέβλαν ακριβώς στην αναμόρφωση του αγιορητικού μοναχισμού. Έχουμε τη συνήθεια να καυχόμαστε για τη γενιά από την οποία καταγόμαστε. Αλλά όταν αυτή η γενιά είναι μεγάλη, την καύχηση την διαδέχεται η ευθύνη. Εμείς είχαμε τη μεγάλη ευλογία, η αδελφότητά μας, να έλκει την πνευματική της καταγωγή από έναν σύγχρονο Άγιο, ο οποίος θεωρείται κατά κοινή ομολογία ο αναμορφωτής του αγιορητικού μοναχισμού. Από τον γέροντα, από τον Όσιο, Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Στη συνοδεία του ήταν ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, ο Φιλοθεήτης, ο γέροντας Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης και μεταξύ αυτών και ο γεννήτωρας της βατοπεδινής αδελφότητας, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Το 1990 το μοναστήρι του Βατοπεδίου έγινε κοινοβιακό, εγκαταστάθηκε η αδελφότητά μας. Πρώτος ηγούμενος αυτής έγινε ο γέροντας Εφραίμ, πνευματικό παιδί του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Έτσι, θα λέγαμε εμείς οι νεότερες γενιές των πατέρων, βλέπουμε στο πρόσωπο του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού το παππού μας και στον Όσιο Ιωσήφ βλέπουμε το προπάπου μας. Και πραγματικά είναι μεγάλη ευθύνη αυτή, διότι προσπαθούμε κι εμείς να ακολουθήσουμε τις γραμμές και τις οδηγίες που έδωσε αυτή η αγιασμένη μορφή, που με την παρουσία της, θα λέγαμε, επισφραγίζει τη σύγχρονη ιδιωτική παράδοση. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο Όσιος Ιωσήφ,

Γεννήθηκε το 1897 και κοιμήθηκε εν κυρίω το 1959. Είναι δηλαδή ένας σύγχρονος Άγιος και ασκήθηκε στο Άγιο Όρος σε μία περίοδο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Άγιο Όρος ήταν πνευματικά πτωχό. Ζούσε μία πτωχία. Ήτανε ελληματική και η επάνδρωση, υπήρχε μία λειψανδρία, δεν υπήρχαν πολλοί πατέρες, αλλά και πνευματικά το επίπεδο ήταν πολύ χαμηλό. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο βασιλέας Παύλος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Αθηναγόρας μετέβησαν στο Άγιο Όρος για να γιορτάσουν τη χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους, είπανε στο συνοδικό εκεί κατά τους εορτασμούς ότι ήρθαμε να εορτάσουμε τα 1000 χρόνια και είναι σαν να κάνουμε το μνημόσυνο του Αγίου Όρους. Και αυτό είναι ανθρώπινο. Μέσα στην ιστορία υπάρχουν περίοδοι που ακόμα και το Άγιον Όρος έχει την περίοδο της ακμής, έχει την περίοδο της πτωχίας, όχι της παρακμής ποτέ, αλλά της πτωχίας, σε δυναμικό, αλλά και σε έτσι, θεολογική και προσευχητική, έτσι, σε θεολογικό και προσευχητικό πλούτο. Ο Άγιος Ιωσήφ λοιπόν αποτελεί μια κεντρική μορφή της αναβίωσης της νηπτικής και ησυχαστικής παράδοσης στον 20ο αιώνα, με το έντονο ασκητικό του βίο, την αδιάλειπτη ευχή, την προσευχή. Ξέρετε, ενώ χαρακτηρίζεται ησυχαστής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κύριος μέρος της διδασκαλίας, το όπως αυτό καταγράφεται από τις επιστολές του και από τους μαθητές του βέβαια, που κατέγραψαν έτσι την διδασκαλία του Οσίου, αναφέρεται στην προσευχή και στην επακοή όπως θα δούμε. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Ιωσήφ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αδιάλειπτη ευχή, στην αδιάλειπτη προσευχή και κυρίως στην καρδιακή προσευχή με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και με τη διδασκαλία του βέβαια για την εσωτερική νύψη και την πάλι με τους λογισμούς άφησε μία ολόκληρη σχολή. Είπαμε ότι οι μαθητές του, πνευματικά του παιδιά, καλογέρια του, υπήρξαν αυτές οι αγιασμένες μορφές. Μεταξύ αυτών, στον ευρύτερο κύκλο του, συγκατελέγεται και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Έτσι, ο χαρισματικός υποτακτικός, όπως χαρακτηρίζεται. Και όλοι αυτοί διδάχτηκαν ακριβώς αυτή την νηπτική παράδοση από τον Όσιο Ιωσήφ. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποια στιγμή, μιλώντας ο Όσιος με κάποιον λαϊκό, δείχνει τα καλογέρια του και λέει, τα βλέπεις αυτά τα καλογέρια. Κάποια στιγμή, λέει, θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Και πράγματι έτσι συνέβη. Υπάρχει παράδοση στο Άγιον Όρος όταν κοιμάται ο γέροντας, όταν έτσι αποβιώνει. Γέροντας να αναλάβει ο παλαιότερος αδελφός. Επομένως, η λογική συνέχεια των πραγμάτων θα ήταν να γίνει γέροντας της αδελφότητας ο συνασκητής του γέροντα Ιωσήφ, του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο γέροντας Αρσένιος. Όμως, ο ίδιος ο Όσιος έδωσε εντολή στα πνευματικά του παιδιά να διαλύσουν, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, την αδελφότητα και ο καθένας να πάρει το δρόμο του, να χαράξει την πορεία του, διότι είδε στα πρόσωπά τους αυτούς που θα συνέβλαν ακριβώς στην αναμόρφωση του αγιορητικού μοναχισμού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι η πλειοψηφία ίσως των μοναστηριών σήμερα του Αγίου Όρους, αλλά και πολλές αδελφότητες μέσα στον κόσμο, έλκουν την πνευματική τους καταγωγή από τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο γέροντάς μας, ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, κλήθηκε και επάνδρωσε του Κουτλουμούς, αργότερα τη Βατοπεδίου. Ο γέροντας Χαράλαμπος τον Μπουραζέρη, μετά στη Μονή του Διονυσίου. Ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, τη Φιλοθέου, το Σεράι, αλλά και πολλά άλλα μοναστήρια, έλκουνε την πνευματική τους καταγωγή από τον γέροντα Ιωσήφ. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε και αυτό το μεγάλο έργο, το πνευματικό έργο, το οποίο έγινε μέσα στην έρημο της Αμερικής από τον γέροντα Εφραίμ τον Αριζονίτη, όπου σήμερα
έτσι σε μια εποχή δύσκολη και για την Εκκλησία αλλά και για τον κόσμο ευρύτερα, στην Αμερική, εκεί στην Ήπειρο της Ελπίδας που ήταν κάποτε, να κτιστούν, να επανδρωθούν 20 μοναστήρια σε Αμερική και Καναδά. Και όλα ζουν σύμφωνα με το αγιουρητικό τυπικό και με τις παρακαταθήκες του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι λοιπόν οι μαθητές του, όπως και ο γέροντάς τους, ο γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής, διέδωσαν την παράδοση, την υπτική παράδοση σε όλο το όρος, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σύγχρονη νηπτική ζωή σήμερα σε μοναστήρια αλλά και μέσα στους λαϊκούς, μέσα στην Εκκλησία, φέρει έντονα το αποτύπωμα του βίου και της διδασκαλίας του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεότερης ορθόδοξης πνευματικότητας. Τι είναι εκείνο που κάνει τον γέροντα Ιωσήφ να ξεχωρίζει? Είδατε, συγχωρέστε το λόγο μου, άλλοτε το λέμε γέροντα, άλλοτε όσιο, άλλες φορές το λέμε παππού. Είναι η αγάπη αυτή που έχουμε για τον Άγιό μας και πόσο πολύ έτσι προσπαθούμε όσο μπορούμε μέσα από τα διδάγματά του να πορευθούμε κι εμείς και μέσα στο μοναστήρι μας αλλά και στην επαφή μας με τον κόσμο. Εκείνο το οποίο πέρασε ο Άγιος είναι αυτό που δυστυχώς, αλλά τελικά γίνεται προς δόξαν Θεού, βιώνουν πολλοί Άγιοι μέσα στην Εκκλησία. Την εποχή που ζούνε δεν τους καταλαβαίνουν πάντα. Το αποτέλεσμα ήταν και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής στην εποχή του να χαρακτηριστεί πλανεμένος. Να χαρακτηριστεί πλανεμένος γιατί στην πραγματικότητα επιδίωκε την επιστροφή στην παράδοση. Και αυτό φαίνεται πολύ έντονα στο ζήτημα περί της συχνής Θείας Μεταλήψεως. Ξέρετε, υπάρχει ακόμα αυτό στο Άγιο Όρος, ότι δεν πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Ιδίως οι παλαιότεροι πατέρες κοινωνούσαν Χριστούγεννα και Πάσχα. Παρ' όλα αυτά, ετελείται η Θεία Λειτουργία. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ήταν πραγματικά, ζούσε για τη λειτουργική ζωή. Ενώ ασκήτευε μέσα σε σπήλαια, ασκήτευε σε κελιά, είχε έντονη τη μυστηριακή ζωή, έντονη την επιθυμία της λατρευτικής ζωής. Και γι' αυτό ήθελε όσο πιο πολύ περισσότερο γινόταν, ιδιαίτερα όταν απέκτησε αδελφότητα, να τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να μετέχουν σε αυτό οι πατέρες, να κοινωνούν, διότι έβλεπε ότι αυτή είναι η τροφοδοσία μας. Αυτή είναι η πηγή που μας δίνει δύναμη και ενέργεια και δεν μπορεί η πνευματική ζωή, η άσκηση, ο θεολογικός λόγος, η καλογερική ζωή να μην έχει ως κέντρο τη μυστηριακή ζωή και τη συμμετοχή σε αυτήν. Ζώντας λοιπόν σε σπηλιές, σε απομονωμένα κελιά στον Άθωνα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην αδιάλειπτη νοερά προσευχή και στην ύψη, δηλαδή στην εσωτερική εγρήγορση του νου. Ο βίος του χαρακτηρίστηκε από αυστηρή άσκηση, αδιάκοπο αγώνα με τους λογισμούς και μία βαθιά ταπεινοφροσύνη. Δεν ήταν εύκολο να είναι κανείς καλογέρι του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Διαβάζουμε στις μαρτυρίες του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας ή του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού που έχουν γράψει βιβλία σχετικά με την ζωή και τη διδασκαλία του γέροντα, πόσο δύσκολα ήταν. Αλλά και με τι διάθεση αντιμετωπίζανε αυτές τις δυσκολίες. Φαίνεται πως η αγάπη του γέροντα για τα καλογέρια του πραγματικά ερχότανε και τους τροφοδοτούσε. Μπορεί να ήταν αυστηρός, μπορεί να ήταν ασκητικός, μπορεί να ήταν μεγάλος νήστης, πολλές ώρες ακολουθίες, πολλές ώρες μονολόγοι στη ευχή, σε σημείο που πολλές φορές οι πατέρες δυσκολεύονταν, αλλά το κάνανε με πολύ αγαπητική διάθεση και με πολύ όρεξη, διότι εμπνέονταν από την παρουσία του Αγίου. Η διδασκαλία του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάποιους πυλώνες. Δηλαδή, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στην αδιάλειπτη προσευχή, στον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, στην καθαρότητα της καρδίας, στην υπακοή προς τον Πνευματικό Πατέρα, στην εμπειρική γνώση της χάριτος. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις επιστολές του και τα κείμενά του που αποτελούν σήμερα βασικά έργα της νηπτικής θεολογίας. Ο Όσιος Ιωσήφ υπήρξε συνεχιστής της νηπτικής παράδοσης των πατέρων της ερήμου. Και είναι σημαντική η συμβολή του αυτή γιατί παρατηρείται σήμερα μέσα στην Εκκλησία μία διάθεση πολλές φορές από το θεολογικό λόγο και συγχωρέστε με να παρεξηγηθώ γι' αυτό μίας εκοσμίκευσης, μίας προτεσταντοποίησης της Εκκλησίας. Να μειώσουμε τη λειτουργική ζωή, να μειώσουμε τις ακολουθίες, να μειώσουμε τις νηστείες. Γενικά έχουμε μία διάθεση κοψίματος και αφαίρεσης. Αυτό το κάνανε και οι Δυτικοί. Το έκαναν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Τα πράγματα δείχνουν ότι δεν τους ωφέλησε, μάλλον περισσότερο τους έβλαψε. Διότι αυτή η απογύμνωση της πνευματικής ζωής από τη μυστηριακή ζωή, από τη λειτουργική ζωή, από την ασκητική παράδοση, δείχνει τελικά ότι το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να εκκλησιάσουμε, να εκκλησιοποιήσουμε τον κόσμο, εκκοσμικεύουμε την Εκκλησία. Ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία δεν θα έρθει γιατί αναζητά αυτό που ήδη έχει έξω. Θα έρθει γιατί αναζητά κάτι διαφορετικό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και τη σύγχρονη νηπτική παράδοση, θα ανατρέξω στο παράδειγμα του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, που είναι πνευματικό του παιδί, που είναι εκφραστής της ιωσιφιτικής παράδοσης. Βλέπετε, πήγε στην Αμερική και διάβαζα προσφάτως ένα απόσπασμα από κάποιο βιβλίο, που κάποιος κληρικός λέγει ότι στην προσπάθειά μας να φέρουμε τον κόσμο στην Εκκλησία, κάναμε φεστιβάλ, κάναμε γιορτές, κάναμε τραπέζια, κάναμε τα πάντα έτσι, εκδηλώσεις, δραστηριότητες. Και ήρθε ένας μικροκαμένος καλόγερος και μας υπενθύμισε αυτά που είχαμε ξεχάσει. Την προσευχή, την νηστεία, τη μυστηριακή ζωή, τη λειτουργική ζωή. Αυτά τα οποία έχει η Εκκλησία να προσφέρει στον άνθρωπο σε κάθε εποχή. Και όχι μόνο μας τα υπενθύμισε, αλλά μας τα φύτευσε στην καρδιά και τα καρποφόρησαν. Στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει μία συνέχεια, υπάρχει μία παράδοση. Υπάρχουν οι πατέρες, υπάρχουν οι γεροντάδες που παραδίδουν, αυτό είναι παράδοση, παραδίδουν το πλούτο τους στους νεότερους πατέρες και όταν οι νεότεροι πατέρες έρθουν στη θέση των γεροντάδων, παραδίδουν στους νεότερους πατέρες. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής παρέλαβε αυτή την παράδοση, βρήκε αυτή την παράδοση που εκείνη την εποχή στο Άγιο Όρος είχε λίγο χαθεί, είναι ίσως η μοναδική περίπτωση ή από τις λίγες περιπτώσεις, για παράδειγμα, που ο συνασκιστής του, ο γέροντας Αρσένιος, υποτάσσεται στον Όσιο Ιωσήφ, όταν ακόμα ο Όσιο Ιωσήφ είναι ακόμα ένα λαϊκός στο Άωρος, που δείχνει πώς πραγματικά βίωνε ήδη από λαϊκός στα πρώτα του βήματα στην καλογερική ζωή στον Άθωνα, βίωνε αυτή την παρουσία του Θεού. Και βλέπει κανείς ακριβώς αυτήν την συνέχεια την οποία την παρέδωσε στους μαθητές του, στα καλογέρια του και προσπαθούμε και εμείς σήμερα μέσα στον κόσμο, μέσα στο μοναστήρι μας να ζήσουμε την έντονη προσευχητική διάθεση. Αυτή είναι η νηπτική παράδοση,
Είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Και ο γέροντας αυτό έδωσε στους μαθητές. Ξέρετε, το είπα και προηγουμένως. Ενώ χαρακτηρίστηκε ησυχαστής, το 70% της δασκαλίας το αναφέρεται στην ωερά προσευχή και στην υπακοή στον πνευματικό, στον γέροντα. Γιατί είναι τα μέσα αυτά που με ασφάλεια μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τον μοναχό και την μοναχή, στην θέωση, στην καταχάριν θέωση, στην αγιότητα. Η πνευματική του κληρονομιά μεταδόθηκε μέσα από τους μαθητές του, όπως είναι ο Όσιος Εφραίμ Ακατουνακιώτης που είπαμε, ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, ο γέροντάς μας ο Ιωσήφου Βατοπεδινός, οι οποίοι μετέφεραν αυτήν την ησυχαστική παράδοση όχι μόνο στα υπόλοιπα μοναστήρια του Αγίου Όρους που επάνθρωσαν, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε μοναστήρια και στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος. Και έτσι ο Όσιος αναδεικνύεται ως εκείνη την μορφή που στην ουσία αναβίωσε την υπτική ζωή στον 20ο αιώνα και στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε τώρα και συνεχίζουν να επηρεάζουν μοναχούς και μοναχές και λαϊκούς. Βλέπετε, εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό από τις εκδόσεις των κειμένων των επιστολών του Αγίου, που βλέπεις πώς αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν ασκητής, ενώ ήταν στην έρημο, ενώ ήταν μέσα σε ένα σπήλαιο, γράφει μια επιστολή προς έναν κοσμικό, προς μια κοσμική, και συμβουλεύει με τέτοιον τρόπο για θέματα οικογενειακά, προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, ώσαν να είναι παρόν. Αυτό είναι αποτέλεσμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της εσωτερικής εγρήγορσης του νου που ανοίγει την καρδία και μπορεί πραγματικά ο γέροντας και ενώ βρίσκεται στο σπήλαιο, ενώ βρίσκεται στη σκήτη, να μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει εκείνη την ώρα στην καρδιά του ανθρώπου που απευθύνεται. Ο Άγιος Ιωσήφ επανέφερε την πορεία, μάλλον ο Άγιος Ιωσήφ μας επανέφερε στην υπτική παράδοση. Ξέρετε, δεν το λέω με κακεντρέχεια ή έτσι διάθεση επικριτική, αλλά αυτή η τάση που είπα προηγουμένως της προτεσταντοποίησης της Εκκλησίας οδηγεί στην εκοσμίκευση της Εκκλησίας και αυτό είναι ο μεγάλος πειρασμός. Σήμερα η Εκκλησία αντιμετωπίζει πολλές δοκιμασίες και πολλούς πειρασμούς. Και συνήθως τα άκρα είναι αυτά που δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Απ' τη μία είναι ο κακός νοούμενος ζηλωτισμός. Το να είναι κανείς ζηλωτής δεν είναι κακό, έχει να έχει ζήλο. Αλλά όταν αυτό γίνεται ζηλωτισμός, δηλαδή μπαίνει στο τέλος της λέξης κατάληξισμός, δηλώνει ιδεολογία και ιδεοληψία. Και βλέπουμε αυτήν την υπερβολική, αυτόν τον υπερβολικό ζηλωτισμό σήμερα που εκφράζεται από ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι έρχονται και ξεχνούν ότι μέσα στην Εκκλησία είμαστε για να σωθούμε και θέλουν να σώσουν την Εκκλησία. Και αυτό είναι μια τραγικότητα. Στην Εκκλησία ερχόμαστε για να σωθούμε, όχι να σώσουμε την Εκκλησία. Δεν περιμένει η Εκκλησία να σωθεί από μένα, ναι. Απ' τη μία λοιπόν είναι αυτός ο φανατικός ζηλωτισμός που δεν έχει καμία σχέση με την ζηλωτική διάθεση των πατέρων και των ασκητών της ερήμου. Αντιθέτως νομίζω γελιοποιεί την παράδοση αυτή της Εκκλησίας και την κάνει αρνητική προς τον κόσμο. Και απ' την άλλη είναι αυτό το φρόνημα το κοσμικό που κινούμενοι και αυτοί από μία επιθυμία να σώσουν την Εκκλησία, στην προσπάθειά τους εκοσμικεύουν την Εκκλησία. Για να αρέσει στους πολλούς, για να αρέσει στον κόσμο, για να γίνει πιο έτσι αποδεκτή από τον κόσμο. Ο Άγιος Ιωσήφ κινήθηκε στη μέση οδό. Συνδιαλέγεται με τον κόσμο. Έτσι
αντιμετωπίζει τα προβλήματα του κόσμου, όπως αυτά τα βιώνουν τα καλογέρια του και οι άνθρωποι, τα πνευματικά του παιδιά, οι λαϊκοί, που διαρκώς έχουν αλληλογραφία μαζί του, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία του, η οποία είναι εξαιρετικά μεγάλη και πολύ σπουδαία για να κατανοήσει κανείς τη θεολογία και τη διδασκαλία του γέροντα Ιωσήφ, του ησυχαστή. Και ταυτόχρονα μένει στην έρημο και στη σιωπή που του δίνει η προσευχή. Και αυτό του δίνει τη δυνατότητα ακριβώς, εκείνος ο οποίος είναι καθαρός στην καρδία, εκείνος που ζει την υπτική ζωή, να έχει καθαρό νου και ταυτόχρονα να μπορεί να αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα, ακόμα και αν δεν είναι μέτοχος. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη προσφορά γενικότερα των πατέρων και ιδιαίτερα των αγιορητών πατέρων. Ενώ αποσύρονται στην έρημο, δεν ξεχνούν ότι και η έρημος είναι μέρος του κόσμου. Δεν είναι μακριά από τον κόσμο. Είναι μακριά από το κοσμικό φρόνημα. Και μακριά από το κοσμικό φρόνημα μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τα πράγματα και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να συμβουλεύσουν ακόμα και έναν έγγαμο πώς αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένειά του, στη σχέση του με τη σύζυγο, στη σχέση της η σύζυγος με τον σύζυγο, με τα παιδιά. Επομένως, όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής μπορεί επάξια να χαρακτηριστεί ως ο αναμορφωτής όχι μόνο του αγιορητικού μοναχισμού, αλλά εκείνος που επανέφερε στο προσκήνιο την υπτική παράδοση. Την παράδοση των πατέρων, των ασκητών της ερήμου, των πατέρων της Εκκλησίας, που τονίζουν τη συμμετοχή μας στη μυστηριακή ζωή, που τονίζουν την σημασία της παρουσίας της προσευχής στη ζωή του ανθρώπου, που δίνει όλα αυτά τα εχέγγυα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του προβληματισμού και τα προβλήματα. Εκείνο που κάνει ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής είναι να επιδιώκει διαρκώς τον εκκλησιασμό του κόσμου. Και αυτό άλλωστε είναι το έργο της Εκκλησίας. Λέει, αν δεν κάνω λάθος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι η Εκκλησία είναι ο κόσμος στην ορθή του τροχιά. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής είναι αυτό. Με την θεωρία του, με τη διδασκαλία του, αλλά πρωτίστως με το βίωμά του, με την εμπειρία του, με τη ζωή του, επαναφέρει τον άνθρωπο στην ορθή του τροχιά. Επαναφέρει τον κόσμο στην ορθή του τροχιά, στην πορεία του προς την θέωση και προς την αγιότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 27 του μηνός Αυγούστου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Οριοθετούνται οι πληγήσεις από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου περιοχές. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Νέα περίπτωση άφιξης μεταναστών καταγράφηκε στην Ιεράπετρα. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός και υπέξ του Κατάρ. Το Ιράν καταδίκασε στον ΟΗΕ την απειλή των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς την κρατική και οικονομική τρομοκρατία. Έθριος ο καιρός, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύψωνα, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Η εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Ο μακαριότατος συνεχάρη τον κύριο Λιμπερόπουλο για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του, ενώ ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη θερμή υποδοχή και τις ευχές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ αντιλάγησαν απόψεις επιζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία και τους θεσμούς. Τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου υποδέχθηκε στην Αρχιεπισκοπή ο πρωτοσύγγελος αυτής επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, ενώ στη συνάντηση παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που έγινε στον σταθμό Μίκρα με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται, η Καλαμαριά αλλάζει». Νομίζω και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση, είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριο συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστή, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες με αναπηρία, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και ακόμη χαμηλότερο για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε». Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και σημείωσε σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο και κεκτημένο, όλα αυτά δεν ήταν όμως δεδομένα και αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε
Κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος. Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις αυτή απόδειξε ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας αποκλειστικά ηλεκτρονικά από σήμερα 5η έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Όπως ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων έτους 2026 θα πρέπει να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας, τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2026 θα εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αίτησης μηχανογραφικού δελτίου σοβαρών παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο μηχανογραφικό τους δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας εκείνων που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο μηχανογραφικό δελτίο σοβαρών παθήσεων. Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων, στην περίπτωση που απόλυσαν ή αγνοούν τον κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, ΓΕΛ ΕΠΑΛ θα υπάρξει από την 1η Σεπτεμβρίου υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών. Περισσότερες λεπτομέρειες εξάλλου για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων ανακατηγορία μπορούν να αναζητούν ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση υπενθυμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες ημέρες. Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι με την κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΔΕ έχει καθοριστεί η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη και τελευταία περίοδο εφαρμογής της ρύθμισης. Συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου 2026 αρχίζει η υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους έως και 1 εκατομμυρίου ευρώ βάσει της υποβληθήσας δήλωσης για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023. Η υποχρέωση αυτή στην οποία υπάγεστε καταλαμβάνει τις συναλλαγές χονδρικής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες δεν υφίσταται ήδη υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων, σχετικές η διατάξη του νόμου 46/01/2019, αναφέρεται στο μήνυμα το οποίο δεν έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά και προειδοποιητικό για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της σχετικής δήλωσης, καθώς η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο σύστημα από τις 2 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, προβλέπεται περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται η παράγωση

Για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των συγκεκριμένων περιοχών τίθεται σε μερική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ακόμη εφαρμόζεται το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα για αυτές τις περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Παράλληλα, η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Ακόμη, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του πυροσβεστικού σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβίας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12 και 4. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Παράλληλα, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η απόφαση, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την άμεση στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές, καθώς θέτει σε εφαρμογή το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων και την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, καθώς η οριοθέτηση και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από τα συγκεκριμένα γεγονότα, αναφέρει το Υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή,
και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Ένα σημαντικό βήμα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου κρατικής αρρωγής για τις περιοχές που επλήγησαν από

0: τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή, Κώστας Κατσαφάδος. Ιδιαίτερα, όπως προσέθεσε για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Πρόκειται για μια σημαντική επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο η στήριξη της πολιτείας να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους πολίτες που δοκιμάστηκαν. Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη. Λιγότερες καθυστερήσεις, ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική στήριξη. Η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, των Περιφερειών και των Δήμων, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών και την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων, επεσήμανε ο κ. Κατσαφάδος. Οι περιοχές που οριοθετούνται αφορούν τις 7 περιφερειακές ενότητες, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδος και Ρεθύμνου. Οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για την έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής. Για ανακατασκευή προβλέπεται κατά περίπτωση προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλων ή εκθέσεων. Για την έκδοση άδειας επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία 6 μηνών είτε από τη δημοσίευση της απόφασης είτε από την παραλαβή της σχετικής έκθεσης αυτοψίας ανάλογα με την περίπτωση. Νέα περίπτωση άφιξης μεταναστών καταγράφηκε στην Ιεράπετρα το πρωί και συγκεκριμένα στην θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Λέμβος, στην οποία επιβαίνουν περίπου 40-50 άτομα, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή με σκάφος του λιμενικού να έχει ήδη σπεύσει στο σημείο για την επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αποσαφινιστεί ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στη Λέμβο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Θεσπρωτείας αφορά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου και προβλέπει τη διατήρηση των αποκλεισμών Λωρίδων, Συσσύραγγης Βασιλικού, Μεσοβουνίου Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σέλιανης Παραμυθιάς και Αγίου Νικολάου. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Την Παρασκευή κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 τα ξημερώματα της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίφθινε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας ως αντίπεινα για τις επιθέσεις αυτές. Παράλληλα, κάλεσε το Λονδίνο, όπως είχε κάνει νωρίτερα και με το Παρίσι, να κάνει πίσω προειδοποιώντας ότι η παροχή στην Ουκρανία ευαίσθητης πυραυλικής τεχνολογίας και πληροφοριών αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση. Αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα διαταγή στρατοδίκη. Ο Χαλίν Σέιγ Μοχάμεν θεωρείται άλλοτε πως συγκαταλεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα μέχρι τη σύλληψή του το Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν. Μετήχθησε φυλακή του Αμερικανικού στρατού στο Γουαντάναμο το Σεπτέμβριο του 2006, όπου παραμένει κρατούμενος 20 χρόνια αργότερα. Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια. Ο πρωθυπουργός και υπέξ του Κατάρ, ο Σέιχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχάμαν, Αλθάνη θα ταξιδέψει σήμερα στη Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσσεων και τη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν τον διάλογο. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 165 άτομα και να παρασυρθούν ολόκληρα χωριά. Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας από την κινέζικη πλευρά των συνόρων δείχνει ένα τεράστιο τείχος από λάσπη και συντρίμια να καταραίει πάνω από ένα κτίριο αρκετών ορόφων χθες το πρωί, κατακλείζοντάς το, καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν από κάτω. Το κύμα παρέσυρε λεωφορεία και αυτοκίνητα σαν να ήταν παιχνίδια. Νέο μέτωπο στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού των επιβλαβών συνεπειών της μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους ανοίγει συμφωνία Μαμούθ της ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εταιρεία αποδέχθηκε την επιβολή αυστηρότερων προεπιλεγμένων περιορισμών στο Facebook και το Instagram για τους έφηβους προκειμένου να διευθετήσει δικαστικές προσφυγές αμερικανικών πολιτιών. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και χρόνια πολλά, και ειδικά στη Ρόδο που γιορτάζει τον Πολύουχο της, τον Άγιο Φανούριο. Λοιπόν, και έχει βέβαια και καλή θερμοκρασία, μόλις 33 βαθμούς, 33 με 34 βαθμούς. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε προειδοποιήσεις για σήμερα και αυτό αναφέρεται στην θερμοκρασία η οποία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπου στα νότια και τους 39. Στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και στη νότια Κρήτη 37 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο και στην Αστυπάλαια και 29 βαθμούς στην Καστοριά, στα νησιά και Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στη Χίο, στην Κύθνο και στη Μύκονο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι, έχουμε σε πολλές περιοχές από 34 μέχρι και 37 στη χώρα μας. 38 έχουμε στο Αγρίνιο, στη Μεγαλόπολη, στην Σαλαμίνα, στο Κρανίδι, στην περιοχή της Κορίνθου και στην περιοχή του Γηθίου, καθώς και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό. 39 έχουμε στο Άργος και στην Κοιλάδα Μεσερά, στο Νότιο Ηράκλειο, και 40 βαθμούς έχουμε στη Σπάρτη και στην Σκάλα Μεσημεία, στο Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, με όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανότητα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Για να μην αποβόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα Πελάγη και 7. Και όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχει αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία με στα ηπειρωτικά 36, 38 και τοπικά και 39 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Μακεδονία, Θράκη, σχεδόν έθριο καιρό. Πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις στα ορεινά τη Θεσσαλία, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με ανέμους μεταβλητούς 2 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις κυρίως. Όμως, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλότερη. Στην περιοχή του Καστελορίζου η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική τώρα γενικά έθριο καιρό με βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 6 πρόσκαιρα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 38 στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό, και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία και στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι στους 36 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 36 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Με γενικά αιθριό καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και μεταβλητούς ανέμους 4 από 4, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Προειδοποίηση έχουμε και για αύριο Παρασκευή. Με τη θερμοκρασία γενικά να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μια μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει η θερμοκρασία 37-38 και τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθεί μια μικρή πτώση και θα φτάσει στις 34-36. Στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει 35-37 και τοπικά και 38, και στην νησιωτική χώρα 32-33 και στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς. Γενικά χαρακτηριστικά, γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στις περισσότερες περιοχές στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες, και πάλι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα για τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη και 8. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά 37-38 και τοπικά, κυρίως στα δυτικά, τους 39 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα 33 και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, αίθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώς και με τοπικούς όμβρους και στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού, πλην της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία 20 βαθμοί το πρωί, 37 και στην κεντρική Μακεδονία και 38 το μεσημέρι, ενώ η δυτική Μακεδονία θα έχει 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στρέα και Βυτική Πελοπόννησο. Έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 38 και κατά τόπους 39 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 38 το μεσημέρι στη Θεσσαλία και 39, καθώς και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ενώ η Τρίπολη για αύριο θα έχει 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 35. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά αίθριο καιρό. 25 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες, τη Νότια και την Κρήτη. Αλλά στη Νότια Κρήτη το θερμόμετρο 35-36 βαθμούς τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα αίθριο καιρό. 24 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36-37. Στο Καστελόριζο και αύριο αρχικά θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, βορειοανατολική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ, μετάση ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική αύριο στους 23 βαθμούς το πρωί και στους 37-38 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 φορ και το μεσημέρι και το απόγευμα ανατολική, νότιο-ανατολική ως συνήθως 4 με 5, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση στον Άγιο Φανούριο και λιτανία της Ιεράς Εικόνας του, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Αύριο το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αφορμή την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέας, Καρέα, ενώ αύριο θα τελεστεί και η Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό Μετόχιο τη Αναλήψεως στο Βίρονα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το θέμα της Μικρασιατικής εκστρατείας, το οποίο μας έχει απασχολήσει στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό και παρενθετικά θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο το πλαίσιο του μέσα στο οποίο, το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και απέδωσε καρπούς ο πολιτισμός από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1922, την περίοδο δηλαδή που εξετάζουμε στις τελευταίες μας εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε όμως αυτές μας τις αναφορές με τον τύπο εκείνης της εποχής. Όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης κατά την περίοδο μεταξύ της ψήφισης και αναστολής του Οθωμανικού Συντάγματος του 1876 και της επικράτησης του κινήματος των Νεοτούρκων του 1908, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση διότι μίλησα για ψήφιση και αναστολή την ίδια χρονιά, πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες εθνικές εκλογές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 1877. Οι εργασίες του Κοινοβουλίου άρχισαν το Μάρτιο του ίδιου χρόνου, ενώ τον Ιούνιο αυτό διαλύεται για να προκηρυχθούν νέες εκλογές το Σεπτέμβριο και η νέα Βουλή να συνέλθει το Δεκέμβριο. Όμως ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος, με το πρόσχημα των δυσμενών εξελίξεων του Ρωσο-Οθωμανικού πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα έφτασαν στα προάστια της Κωνσταντινούπολης, το Φεβρουάριο του 1878 θα διαλύσει τη Βουλή και θα αναστείλει το Σύνταγμα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το Σύνταγμα ουσιαστικά δεν λειτουργήσε ούτε για δύο χρόνια. Για τα επόμενα 30 χρόνια θα κυβερνήσει απολυταρχικά μέχρι και το κίνημα των Νεοτούρκων. Αυτό μια διευκρίνηση για να καταλάβουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί ο ελληνισμός μέσα σε αυτά τα περίπου 30 χρόνια. 40 θα το δούμε λίγο αργότερα. Παρά λοιπόν τα επιμέρους προβλήματα, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνισμός βρίσκεται στο απόγειο της ακμής του στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο. Η ακμή αυτή συσχετίζεται με τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, αυξανόμενη διείσδυση των δυτικών κεφαλαίων στην Οθωμανική οικονομία και συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις των αντίστοιχων χωρών για πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους. Από αυτή την οικονομική ανάπτυξη επωφελείται μόνο η Οθωμανική Γραφειοκρατία και οι μη μουσουλμανικές εθνότητες, ενώ η μουσουλμανική πλειοψηφία μένει στο περιθώριο. Κατά την περίοδο αυτή που τα εθνικιστικά κινήματα συγκλονίζουν τις περιφέρειες του Οθωμανικού κράτους και οι συνεχείς παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων εντείνουν τον εκφυλισμό του, οι Έλληνες κλίνουν όλο και περισσότερο προς την ιδεολογία του αλυτρωτισμού. Η Οθωμανική ελίτ προσφεύγει στους Έλληνες τραπεζίτες και συνάπτει, πρέπει να πούμε, δάνεια τα οποία αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα του ελληνισμού με κύριο χαρακτηριστικό μια μεγάλη έκταση μορφωτική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή αντανακλάται στην έκδοση εφημερίδων και περιοδικών, τη λειτουργία λεσχών, θεάτρων και προπάντων σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη του σχολικού δικτύου. Η κινητικότητα του ελληνισμού συνδέεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο οι Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες βλέπουν το ρόλο τους να περιορίζεται και από απόλυτη κυρίαρχη στο οικονομικό πεδίο της αυτοκρατορίας υποσκελίζονται από το ευρωπαϊκό κεφάλαιο παίζοντας ρόλο συμπληρωματικό. Την ίδια στιγμή όμως το μεγάλο μεταπρατικό ελληνικό κεφάλαιο, ενώ αναγκάζεται σε υποχώρηση, βλέπουμε τη μικρή και μεσαία αστική τάξη να ανεβαίνει. Αυτές αναπτύσσονται κατά την περίοδο αυτή, καθώς και εκείνη που ακολουθεί, δηλαδή από το 1880 έως και το 1920-1922, με ρυθμούς ταχύτερους από κάθε άλλη φορά. Αυτό ερμηνεύει την τεράστια ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων κατά την περίοδο αυτή. Είναι χαρακτηριστική η ρυθμή πληθυσμιακής έκρηξης του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι περιφερειακές Οθωμανικές πόλεις με πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς πολλαπλασιάζουν τους πληθυσμούς τους. Έτσι, μεταξύ των 40 ετών 1880-1920, ο πληθυσμός της Τραπεζούντας τετραπλασιάζεται, της Αμισού επταπλασιάζεται και της Σμύρνης τετραπλασιάζεται. Ας πάμε λίγο πιο μέσα και να ξεκινήσουμε με τον ελληνικό τύπο. Ο ελληνικός τύπος γνωρίζει μεγάλη άνθηση παρά τα αρνητικά δεδομένα που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με μια σειρά νόμων του Αβδούλ Χαμίτ το 1877, αλλά και τις προθέσεις του καθεστώτος που αναφέρονται στη δημιουργία συνεχών εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία του ημερήσιου και περιοδικού τύπου με τα περιοριστικά μέτρα που εισάγει σε βάρος των εκδοτών. Η άνοιξη, εντός εισαγωγικών, αλλά και κυριολεκτικά ως ένα σημείο, του ελληνικού τύπου έχει ήδη ξεκινήσει νωρίς με την έκδοση περιοδικών και εφημερίδων από τα τέλη της δεκαετίας του 1830. Ο αριθμός των ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών της Σμύρνης είναι πραγματικά εντυπωσιακός. 135 τίτλους καταγράφει ο Χρήστος Σολομονίδης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κάθε είδους φύλλα, πολιτικά, φιλολογικά, σατυρικά, εμπορικά και άλλα. Τα περισσότερα βέβαια ήταν βραχίβια, πλούτησαν όμως με την έκδοσή τους την ιστορία του ελληνικού τύπου. Θα ξεκινήσουμε τις αναφορές μας με την εφημερίδα Αμάλθια. Η εφημερίδα Αμάλθια ιδρύθηκε στις 6 Αυγούστου του 1838 από τον Ελληνοσουηδό λόγιο και μαθηματικό Κωνσταντίνο Ροδέ. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομα της μυθικής κατσίκας που γαλούχησε τον Δία αποκάλυπτε τη φιλοδοξία της εφημερίδας να αναλάβει ρόλο πνευματικού τροφού, θα μπορούσαμε να πούμε, του ελληνισμού της Ανατολής. Αρχικά η εφημερίδα τυπωνόταν στο τυπογραφείο του Αντωνίου Πατρικίου και κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο απόγευμα σε ημίφυλο. Το 1839 η εφημερίδα απέκτησε δικό της τυπογραφείο και σύντομα η κυκλοφορία της ξεπέρασε τα 50 αντίτυπα, γεγονός πρωτοφανές για τα δημοσιογραφικά δεδομένα της Σμύρνης. Η Αμάλθια δημοσίευε τοπικές και διεθνείς ειδήσεις, τις διεθνείς ειδήσεις μεταφρασμένες από τις ευρωπαϊκές εφημερίδες, αλλά και ποίηματα πολλά από τα οποία έφεραν την υπογραφή του Ιάκωβου Ισιδωρίδη Σκυλίτση. Ο Ιάκωβος Σαμιωτάκης, συντάκτης της εφημερίδας από το 1840, θα αποκτήσει τον έλεγχό της 4 χρόνια αργότερα. Η αρθρογραφία του σχετικά με την ελεύθερη εκλογή των αντιπροσώπων των κοινοτήτων επέσυρε το 1841 την πρώτη παύση της εφημερίδας. Η Αμάλθια αυξάνει συνεχώς την κυκλοφορία αλλά και το κύρος της και το 1870 γίνεται δισεβδομαδιαία. Ο Σαμιωτάκης στα 1882, λίγο πριν πεθάνει, μεταβίβασε την ιδιοκτησία και το πιεστήριο της εφημερίδας στους Σοκράτη Σολομονίδη και Γεώργιο Υπερίδη, αντί του συνολικού ποσού των 650 χρυσών τουρκικών λιρών. Οι νέοι ιδιοκτήτες πρέπει να πούμε ότι ήταν απόφοιτοι της Ευαγγελικής Σχολής με νομικές σπουδές στην Αθήνα και είχαν ήδη κάνει την πρώτη δημοσιογραφική τους απόπειρα με την έκδοση το 1878 του φιλολογικού περιοδικού Βίων. Υπό τη διεύθυνσή τους τα στοιχεία του τίτλου αλλάζουν και προστίθεται η ένδειξη φίλων ημερήσιων. Στην πραγματικότητα η εφημερίδα κυκλοφορούσε καθημερινά εκτός Τρίτης και Κυριακής. Την Κυριακή όμως πρέπει να πούμε ότι εκδιδόταν ένα ειδικό δωρεάν για τους συνδρομητές οκτασέλιδο φύλλο με ειδήσεις, διηγήματα, συνταγές μαγειρικής και συμβουλές υγιεινής. Για τα 50 χρόνια της Αμάλθειας το 1887 γιορτάστηκε με επίσημο γεύμα στο ξενοδοχείο Χουκ της Σμύρνης. Στις 6 Αυγούστου του 1887 η Αμάλθεια τυπώθηκε με χρυσά γράμματα σε μεταξωτό ύφασμα. Από το 1888 και για 6 συνεχή έτη εκδίδεται ετήσια, εκδίδει ετήσια εικονογραφημένα και πολυσέλιδα ημερολόγια οδηγούς της Σμύρνης με πολυτελή βιβλιοδεσία. Οι οδηγοί αυτοί αποτελούσαν πιστή απεικόνηση της φιλολογικής, εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης και είχαν ως συντάκτες τους σημαντικότερους λογίους και λογοτέχνες της Σμύρνης. Από το 1895 καθιερώνεται η έκδοση πολυσέλιδων εικονογραφημένων φύλων σε μεγάλο σχήμα. Ενώ 4 χρόνια αργότερα θα αρχίσει να προσφέρει στους συνδρομητές της τόμους από τις λογοτεχνικές εκδόσεις του τυπογραφείου της. Ανάμεσά τους πρέπει να πούμε ότι ξεχωρίζει η τρίτομη ανθολογία 146 ποιητών με τον τίτλο «Παρνασσός», που κυκλοφόρησε από το 1894 έως το 1896. Η Αμάλθεια καθιέρωσε πρώτη το 1889 την πώλησή της στους δρόμους. Η κυκλοφορία της έφτασε στον εντυπωσιακό αριθμό των 2.500 φύλων, διατηρώντας εκατοντάδες συνδρομητές όχι μόνο στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, τη Μακεδονία και το εξωτερικό. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το γλωσσικό ζήτημα το οποίο έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές επηρέασε το ελληνικό βασίλειο, θα επηρεάσει και την, την ασιατική πλευρά, τη Μικρά Ασία. Εμφανίζεται έντονα, πρέπει να πούμε, και στις στήλες της Αμάλθειας. Η συντηρητική και προσιλωμένη στη λόγια γλώσσα εφημερίδα κηρύσσει αμήλικτο πόλεμο κατά των μαλλιαρών, όπως ονομάζει τους δημοτικιστές. Στο φύλλο της 20ης Ιουνίου 1899 δημοσιεύει κατάλογο αρχαίων και νεότερων ελληνικών ονομάτων και ζητεί από το Δήμο να αντικατασταθούν με βάση αυτών οι υπάρχουσες ονομασίες συνοικιών και δρόμων της Σμύρνης. Η πολεμική της εφημερίδας κατά των δημοτικιστών εντείνεται κατά τα έτη 1907 και 1908. Στόχος της αποτελεί κυρίως η ημερησία, η οποία πρώτη στη Σμύρνη ύψωσε, πρέπει να πούμε, το λάβαρο του δημοτικισμού. Η Αμάλθεια, όπως όλες οι εφημερίδες, χαιρετίζει με ενθουσιασμό την ανακήρυξη του συντάγματος του 1908. Μιλάμε για το κίνημα των Νεοτούρκων. Επί πολλές ημέρες τα δημοσιεύματα της πρώτης σελίδας περιστρέφονται γύρω από το μεγάλο γεγονός. Στο φύλλο, μάλιστα, της 4ης Αυγούστου 1908 δημοσιεύει 2 φωτογραφίες εκ της διαδηλώσεως της ελληνικής κοινότητας Σμύρνης επί τη ανακηρύξη του συντάγματος, όπως διαβάζουμε. Mm-hmm. Προϊόντος του χρόνου, την εφορία διαδέχεται ο προβληματισμός και τελικά η αντίθεση της εφημερίδας στα ανθεληνικά σχέδια του νεοτουρκικού καθεστώτος. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι με το κίνημα των Νεοτούρκων το 1908 στην αυτοκρατορία πνέει ένα πνεύμα και ένας άνεμος ελευθερίας, διότι όλες οι εθνότητες πιστεύουν ότι θα έχουν λόγο στα τεκτενόμενα της αυτοκρατορίας. Γιατί το κίνημα μιλάει για πολιτική ισότητας, οι οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται στην αυτοκρατορία. Κάτι όμως που αυτές οι αρχές θα διαψευστούν πολύ σύντομα, διότι ενώ στην αρχή υπάρχει η κυβέρνηση του φιλελεύθερου Κιαμίλ Πασά, η οποία είναι ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μεταβατική περίοδος και μια πραγματική περίοδος όπου οι αρχές του νεοτουρκικού κινήματος γίνονται πράξη, mm-hmm. θα ακολουθήσει στη συνέχεια η κυβέρνηση των εθνικιστών Εμβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, που θα διοικήσει την αυτοκρατορία μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα ταυτίσει την πολιτική της με την πολιτική της Γερμανίας. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι κάτι έτσι, πώς να το πω, παρενθετικό σε σχέση με την όλη παρουσία του ελληνικού τύπου στην Σμύρνη. Προϊόντος λοιπόν του χρόνου, η εφορία διαδέχεται ο προβληματισμός και ταυτόχρονα η αντίθεση της εφημερίδας στα ανθεληνικά σχέδια του νεοτουρκικού καθεστώτους. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ειδησιογραφία είναι δραματικά περιορισμένη, καθώς απαγορεύεται η δημοσίευση πολεμικών ειδήσεων, αλλά και οποιοδήποτε σχολείου που θα έθιγε την αυτοκρατορία, αλλά και τους συμμάχους της. Τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βελτιώνονται μετά το τέλος του πολέμου και την εγκατάσταση στην πόλη της ελληνικής διοίκησης. Όχι όμως ότι επανέρχεται στην κατάσταση πριν από το 1908. Mm-hmm. Γιατί και η ελληνική διοίκηση και οι στρατιωτικές αρχές θα επιβάλλουν λογοκρισία. Mm-hmm. Η Αμάλθεια εξακολουθεί να θεωρείται η εγκυρότερη εφημερίδα της πόλης και να έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Βγαίνει όπως παλιά, δισέλιδη, με μεγάλο σχήμα, αλλά επτάστηλη πλέον. Τα άρθρα της απηχούν τα πατριωτικά συναισθήματα και τις προσδοκίες των Ελλήνων της Σμύρνης, αλλά και το φόβο και την αγανάκτησή τους, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν είναι πια φανερό ότι η ώρα της καταστροφής πλησιάζει. Μετά το 1922, η Αμάλθεια, ακολουθώντας τη μοίρα του μικρασιατικού ελληνισμού, θα προσφυγέψει και αυτή και θα δούμε τους Σολομονίδη και Υπερίδη να φτάνουν στην Αθήνα. Θα δοκιμάσουν να συνεχίσουν τη λαμπρή ιστορία της Αμάλθειας, κάνοντας μια νέα αρχή στην Αθήνα. Μακριά όμως από τη Σμύρνη, η Αμάλθεια πρέπει να πούμε ότι δεν θα ζήσει ούτε ένα χρόνο. Mm-hmm. Το τελευταίο της φύλλο θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου του 1923 και έτσι θα κλείσει ο μεγάλος κύκλος μιας εφημερίδας που ξεκίνησε το 1838. Πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία και να μην μιλήσουμε για τους ανταγωνιστές της Αμάλθειας σε αυτή την εκπομπή.
0: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλες αυτές οι παρατηρήσεις σας για αυτή την πρώτη εφημερίδα, αλλά και συνολικότερα το πώς ξεκίνησε και πώς αντιμετωπίστηκε ο τύπος σε αυτές τις περιοχές. Σκεφτόμουν την ώρα που αναπτύσσατε το θέμα, κύριε Περωτή, ότι παλιότερα τουλάχιστον ο τύπος είχε και αυτή την δυνατότητα να αναφέρεται σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα γλώσσας, ακόμα και αν υπήρχαν εποχές αντιπαραθέσεων. Κανείς δεν θέλει να υπάρχουν εποχές κρίσης και αντιπαραθέσεων, όμως παρόλα αυτά οι απόψεις που καταγράφονταν, δεν θα έρθουμε εμείς τώρα να πούμε ποιες ήταν οι σωστότερες ή των δημοτικιστών ή των άλλων, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν επιχειρήματα. Είτε μιλάμε για την πλευρά των δημοτικιστών, είτε μιλάμε για την πλευρά των άλλων που θεωρούσαν ότι αυτές οι καινοτομίες δεν βοηθούσαν σε καμία περίπτωση τη γλώσσα.
1: Πράγματι, πρέπει να πούμε ότι οι ιδεολογικές συγκρούσεις του γλωσσικού συστήματος, έτσι όπως τις γνωρίζουμε στο ελληνικό κράτος, περνάνε και στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Πρέπει να πούμε ότι ο ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος του δημοτικισμού είναι ο Φώτιος Φωτιάδης, mm-hmm. στην αντίπερα όχθη, ο οποίος είναι εξέχον μέλος της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης με σπουδές ιατρικής στη Γερμανία, ο οποίος θα γίνει και ο προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου. Άρα βλέπουμε ότι τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Επίσης ο Φωτιάδης είναι και ένας από τους σημαντικούς εκδότες εφημερίδων και είναι εκτός αυτού είναι και ο άνθρωπος ο οποίος το βιβλίο του «Το γλωσσικό μας ζήτημα και η εκπαιδευτική μας αναγέννηση» θα κερδίσει έναν από τους πρώτους δημοτικιστές, τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη, και λίγο αργότερα τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο γράφεται στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δεν γράφεται στην Αθήνα ή στην Ελεύθερη.
0: Δείχνει πολλά αυτό.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες αυτό το οποίο βλέπουν στο λεγόμενο εθνικό κράτος, mm-hmm. στην Ελλάδα, το μεταφέρουν και στη γειτονιά τους, αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε η γειτονιά, την Σμύρνη και και ευρύτερα τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Mm. Ό,τι συμβαίνει στην μητέρα πατρίδα, όπως έχουν στο μυαλό τους οι Μικρασιάτες, μεταφέρεται και στο δικό τους σπίτι. Mm. Δεν θα γνωρίσει την ίδια ένταση και αυτό διότι από το 1922 και μετά οι Μικρασιάτες γίνονται πρόσφυγες. Άρα έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν από το να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της γλώσσας.
0: Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή επιχειρήσαμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο πολιτισμός από τον από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1922. Θα επιχειρήσουμε να δούμε την πορεία του ελληνισμού σε αυτές τις περιοχές και τον πολιτισμό, τον ιδιαίτερο και σπουδαίο πολιτισμό που γεννήθηκε σε αυτές τις περιοχές. Ξεκινήσαμε σήμερα με τον τύπο της εποχής. Θα αφιερώσουμε νομίζω μία ακόμη εκπομπή στον τύπο.
1: Σίγουρα, κύριε Παπά. Άλλη μία εκπομπή στο αντίπαλον δέος της Αμάλθειας και σε κάποιες άλλες εφημερίδες φιλολογικού ή σατυρικού περιεχομένου. Και θα προχωρήσουμε με την Εκκλησία και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Πολύ ωραία. Συνομιλούμε λοιπόν με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Περωτή, για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.
0: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.

0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης,
2: αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Φίλοι μας, γεια σας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε στην Ελλάδα μας ή εκτός από αυτήν, αλλά μέσα στις καρδιές μας πάντοτε. Εδώ είμαστε με την ραδιοπαραμυθία. Στη ζωή μας, φίλοι μας, η λύπη εναλλάσσεται με τη χαρά. Όλα περνούν, και τα δύσκολα και τα εύκολα. Και εμείς ανάμεσα στα εύκολα, στις πίκρες και στις χαρές, στις λύπες και στους ενθουσιασμούς, μπερδευόμαστε με κάποιες αγάπες. Μπερδευόμαστε με την αγάπη του Θεού, που είναι μία και μοναδική, και την μπερδεύουμε με άλλες αγάπες που μπορεί να αφορούν σε πράγματα, σε ιδέες, σε πρόσωπα που δεν βάζουν ψυχή μέσα στην αγάπη. Πώς όμως αυτό θα ξεμπερδευτεί, πώς αυτό θα βρει το δρόμο του, θα έρθει στα ίσια του και θα καταλάβουμε για ποιες αγάπες πρέπει να δώσουμε την καρδιά μας, και μάλιστα είναι και ένας ωραίος στίχος ενός τραγουδιού, και έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κώστα Γανωτή σε πολύ λίγο, για να του θέσουμε ερωτήματα πάνω στο πώς, με ποιο τρόπο ο Θεός μας δείχνει την αγάπη του και με ποιο τρόπο εμείς πρέπει να την εκλάβουμε και να την κατανοήσουμε, και τον τρόπο και την αγάπη του. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μας έρχονται κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε, δεν αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι, της εποχής μας είναι αυτά. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι είναι μια ιστορία από το Χριστό μας, μια ιστορία αγάπης. Αλλά εμείς οι άνθρωποι συνήθως μπερδευόμαστε με τις αγάπες και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και από τις άλλες αγάπες, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά των καταστάσεων, των πραγμάτων, των ψευδεστήσεων. Και έτσι θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό σήμερα.
1: Ευχαρίστως.
0: Πώς να ξεχωρίσουμε λοιπόν την αγάπη του Χριστού από τις άλλες πολλές αγάπες, έτσι να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ξέρετε, μπορεί να αγαπάει η ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να αγαπάει και το κορμί του. Και το κορμί του ανθρώπου, όταν χάσει την επαφή με το Θεό, όπως έγινε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, βάζει και τις επιθυμίες που έχει, τις ονομάζει και αυτές αγάπη. Φαίνεται δεν είχε ακόμα άλλη λέξη όταν βγήκε από τον παράδεισο ο άνθρωπος, και γι' αυτό το λόγο τα λέει όλα αγάπες. Αλλά μπορεί κανείς να αγαπάει και φαγητά, να αγαπάει και πρόσωπα ανθρώπων, να αγαπάει και ζώα, να αγαπάει και καταστάσεις του κλίματος, της ατμόσφαιρας, χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αγάπες τέτοιες εντός του κόσμου, που θα τις βάλουμε σε εισαγωγικά, που όχι μόνο δεν ωφελούν πάντοτε, αλλά πολλές φορές είναι καταστροφή. Και θα σας πω περίπτωση τέτοια κλασική. Απ' την άλλη μεριά και ο Χριστός μας λέει αγάπη. Ο Θεός αγάπη στην... Και λιγάκι μπερδευόμαστε, όχι λιγάκι, πολύ μπερδευόμαστε. Στην πράξη μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα είναι η Αφροδίτη, την οποία έχουν οι θεοί, οι αρχαίοι Έλληνες, την έχουν ως θεά του έρωτος. Αν προσέξουμε στη λογοτεχνία την αρχαία ελληνική, και στον Όμηρο και στις τραγωδίες, όπου γίνεται λόγος για την Αφροδίτη, αμέσως αυτό συνάπτεται με καταστροφές, με οριμαγδό θα λέγαμε, και προσώπων και εθνών ολοκλήρων, όπως ας πούμε η Αφροδίτη που έκανε να γίνει ο Τροϊκός πόλεμος και χιλιάδες ψυχών και σωμάτων αφανίστηκαν μέσα στη συμφορά και στα βάσανα. Να δούμε πώς περιγράφει τους θανάτους των ηρώων ο Όμηρος, πώς περνάνε τα κοντάρια μέσα από τα σηκώτια τους, μέσα από τα κεφάλια τους, μέσα από το λαιμό τους, και σπαρταρούν οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της επίδρασης της Αφροδίτης. και όμως την αγαπούν την Αφροδίτη, γιατί τους ικανοποιεί κάποιες παροδικές βέβαια τέτοιες ικανοποιήσεις, επιθυμίες, και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτές, γιατί η κακή συμβουλία που δίνεται στον άνθρωπο δίνεται από την άτιν, είναι μια απρόσωπη θεότητα η οποία κάνει τον άνθρωπο να εγκληματεί, θέλει δεν θέλει. Οπότε πώς θα την πούμε αγάπη την ώρα που πολλοί βέβαια την επαινούν ότι δίνει αγλαά δώρα και τα λοιπά, και όμως είναι πάντοτε η αιτία μεγάλων συμφορών.
0: Άρα στην πράξη είναι αυτό που είπατε, ότι μπερδευόμαστε με τις αγάπες. Και ποιες, δηλαδή, για πείτε μας μια αγάπη του κόσμου που είπατε προηγουμένως, που μπορεί να είναι...
1: Με τη θεά Αφροδίτη που είχαν αρχαίοι Έλληνες, αλλά και σήμερα βλέπετε με τι πόθο διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι για να κάνουν ληστείες, διαρρήξεις, να πλουτίσουν, να εκμεταλλευτούν τους άλλους, να κάνουν χίλια δυο κακά στους ανθρώπους, επειδή αγαπούν τους καρπούς, τα αποτελέσματα αυτών των κακιών που κάνουν στους άλλους ανθρώπους. Καταλάβατε, και γι' αυτό το λόγο το λένε με αγάπη, όπως ας πούμε αγαπάει άλλους την εξουσία και κάνει τα πάντα για αυτή, άλλους αγαπάει τον πλούτο και κάνει τα πάντα για αυτόν. Αλλά δεν πρέπει να το συγχαίουμε την αγάπη του Χριστού, ούτε την αγάπη που έχουμε εμείς προς τον Χριστό, ούτε την αγάπη προπαντός του Χριστού προς εμάς.
0: Κύριε Γανώτη, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές, δηλαδή γιατί είναι καταστροφή το ένα και το άλλο δεν είναι, του Χριστού δεν είναι καταστροφή?
1: Του Χριστού δεν είναι, γιατί πραγματικά μας αγαπάει ο Χριστός, και δεν είναι ότι μας επιθυμεί. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε ότι οι θεοί καρπούνται τους ανθρώπους, δηλαδή τους εκμεταλλεύονται και τους απολαμβάνουν, και ας πούμε όλες οι μορφωνιές της αρχαιότητας διάζονταν από τους θεούς, και αυτό ταιριάζει με αγάπη του. Καταχρηστικά χρησιμοποιούν τη λέξη αγάπη, μα όλες. Είναι φοβερό το πράγμα άμα το μελετήσει κανείς, όπως μας το παρασταίνει ο Όμηρος στο λάμδα της Οδύσσιας, που παρέλασαν μπροστά στον Οδυσσέα όλες οι μορφωνιές της αρχαιότητας για να δοκιμάσουν μια σταγόνα αίμα από τα πρόβατα που είχε σφάξει κάτω στον Άδη ο Οδυσσέας, να γευτούν κάποια οσμή του επάνω κόσμου. Τι τραγωδία είναι αυτή! Και αυτό ήταν κάτι τελείως ατομική επιθυμία, που νόμιζαν ότι αυτό θα τους ευχαριστήσει, αλλά και αυτές πάλι είχαν γίνει αντικείμενο άγριας, ας πούμε, εκμετάλλευσης, πορνικής εκμετάλλευσης εκ μέρους των θεών. Άλλη την είχε διάσει ο Δίας, τις πιο πολλές ο Δίας, άλλη ο Απόλλωνος, άλλη ο Ερμής και ούτω καθεξής. Να λοιπόν πως γίνεται κατάχρηση του όρου αγάπη, και πρέπει εμείς να ξεχωρίσουμε πώς μας αγαπάει ο Χριστός.
0: Μέσα μας πώς το ξεχωρίζουμε αυτό, δηλαδή πώς ξεμπερδευόμαστε?
1: Κοιτάξτε, τα μπερδέματα γίνονται στους ανθρώπους από τους ίδιους τους ανθρώπους, επειδή έχουν μεγάλη ιδέα για τη διάνοιά τους, και εκεί πέρα είναι που αποτυγχάνουν, αλλά και από τον δαίμονα. Το ξεμπέρδεμα γίνεται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμπνέει στους ανθρώπους να κάνουν τη διάκριση.
0: Είπατε ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τη διάνοιά μας.
1: Ναι, ότι μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Άλλωστε αυτό δεν είναι και η αιτία της πτώσης των πρωτοπλάστων, οι οποίοι με την συμβουλία του διαβόλου βέβαια δεν αρκέστηκαν στο να υπακούνε στο θέλημα του Θεού χωρίς να το κρίνουν, και επιχείρησαν

0: κρίση μας και να αναβρούμε το Θεό, τι θα βρίσκαμε, ποιος βρήκε, ποιος λαός και ποιος ποιητής και ποιος σοφός βρήκε το Θεό παλεύοντας. Ο Θεός ήρθε και αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους και μας έδωσε την αλήθεια. Αλλιώς στις προσπάθειες να ανακαλύψουμε εμείς το Θεό αποτύχαμε ικτρά. Τι ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες για Θεού? Ανακάλυψαν τον δαίμονα τελικά. Μέχρι εκεί έφτασε η κορυφαία επιτυχία τους.
1: Ναι, δεν είχαν κάτι άλλο να ανακαλύψουν εκείνη την εποχή, φαντάζομαι.
0: Δεν μπορούσαν. Μόνο όταν ήρθε ο Θεός και αποκαλύφθηκε, τότε βρήκαν τον αληθινό Θεό. Ψεύτικους Θεούς συνέχεια ανακαλύπτανε. Ας πούμε, εκεί πέρα το κλασικό είναι το παράδειγμα στην Ελένη του Ευρυπίδη, όπου απευθύνεται ο ποιητής, βέβαια με το στόμα, δεν ξέρω, του Χωρικού ήταν ή του Θεοκλήμενου, και του λέει: «Εσύ, λέει, Ελένη, είσαι θεά, γιατί γέννησε στους κόλπους της Ίδας, της Λίδας, Οδίας. Κι όμως, λέει, αποκαλύφθηκε ότι είσαι στην διαγωγή σου, ότι είσαι άδικη, άθεη», μέχρι άθεη είπε να είναι θεά, άθεη, άντε να δείτε μπέρτεμα. Ναι, άδικη, προδότης. Και ο ίδιος ο Ευρυπίδης απαντάει στο δικό σας ερώτημα και λέει, τέλος πάντων, λέει, το μόνο που ξέρω για τους θεούς είναι ότι υπάρχουν. Τίποτε άλλο. Δηλαδή αποσιωπά και αφήνει να νοηθεί ότι ναι μεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι θεοί. Δεν είναι Θεός ένας τόσο κακός και Θεός σαν αυτό που εκπροσωπεί η Ελένη ως κόρη του Δία. Και φυσικά την θεωρεί αντιπροσωπευτικό τύπο των θεών της ειδωλολατρίας.
1: Στον τρόπο που βλέπουμε ότι μας αγαπά ο Θεός, ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της χριστιανικής περίοδου στην ανθρωπότητα, που ήρθε ο Χριστός, μας αναστήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, κατά τη διάρκεια λοιπόν της ζωής μας και βλέποντας όλα αυτά που έγιναν, μπερδευόμαστε λίγο με το κακό που υπάρχει στον κόσμο και που επιτρέπεται να υπάρχει και μας πονάει. Και λέμε, μα πού είναι ο Θεός, ας πούμε, μας αγαπάει? Αυτό είναι το παράπονό μας εκείνη την ώρα. Ότι,
0: ναι,
1: πού είναι η αγάπη?
0: Και οι βασανιστές των μαρτύρων, πού είναι ο Θεός σου?
1: Ναι.
0: Πού είναι ο Θεός σου? Το λέει και στους ψαλμούς μέσα. Ότι οι εχθροί μας λέει, πού είναι ο Θεός? Δεν μπορούν να καταλάβουν το Θεό, γιατί είναι ένα μυστήριο που το δίνει ο Θεός σε αυτούς που θέλει, το ζητάνε. Δεν το δίνει στον καθένα να καταλάβει ότι ο Θεός μας αγαπάει με το να μας κάνει ίδιους με Αυτόν, κατά χάριν όμοιους με Αυτόν.
1: Απλά δεν γίνεται με το δικό μας τρόπο και μπερδευόμαστε.
0: Ναι, εμείς βέβαια μπορεί να αγαπάμε, ας πούμε, την εποχή εκείνη τουλάχιστον, αλλά και τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό αγαπάει κανείς το συνάνθρωπό του, το σύζυγο ή τη σύζυγό του, τα παιδιά του, μέχρι το σημείο, τέλος πάντων, που να του προκαλούν ευτυχία του ίδιου που τον αγαπάει. Όταν τον βασανίζουν, τον ταλαιπωρούν, τον βάζουν σε μπελάδες, αγριεύει και εκδικείται και τιμωρεί, και το λέει αυτό μάλιστα και δικαιοσύνη ο άνθρωπος. Πράγματα που δεν τα έκανε ο Χριστός μας. Δεν εφάρμοσε τη δικαιοσύνη, γιατί αν εφάρμοζε τη δικαιοσύνη θα μας έπαιρνε τα κεφάλια λωνών.
1: Ναι, και εκεί τίθεται το θέμα ότι εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε την δύναμη που έχει ο Θεός για να το θεωρήσουμε έτσι και να αντέξουμε τον άνθρωπο.
0: Είναι το άλλο.
1: Ποιο άλλο?
0: Είναι δηλαδή άλλο πράγμα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Μπορεί να την μοιηθούμε βέβαια, να την δεχτούμε την διαφορά αυτή, να την τιμήσουμε, να την λατρέψουμε, να την ευχαριστήσουμε, ναι, για αυτήν. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γεννιέται. Είναι μυστήριο, αυτό θα πει μυστήριο.
1: Και βέβαια μπερδευόμαστε όταν μας τυραννούν οι άλλοι, οι βασανιστές, ας πούμε, κατά τη διάρκεια των εποχών.
0: Έτσι. Όταν αναδείχθηκε Άγιος και μάρτυρας του Χριστού ο Λογκίνος, που ήταν ο κατώτερχος που σταύρωσε τον Χριστό, αυτή τη μεταπίδηση από τη μια κατάσταση στην άλλη δεν μπορούμε εμείς να την εξηγήσουμε, μπορούμε όμως να την προσκυνήσουμε.

0: Και εκεί να φύγει η λογική για την οποία μιλήσατε στην αρχή, έτσι, να κάνουμε πέρα τη λογική και να πιστέψουμε.
1: Κοιτάξτε, ο Θεός έδωσε και τη λογική και την ηθική, την επέτρεψε στους ανθρώπους για να μπορέσουν να ζήσουν έξω από το παράδεισο, όπως επέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Τη βαρύτητα, την φυγόκεντρο δύναμη, την αδράνεια, όλα αυτά, αυτά γεννήθηκαν, δόθηκαν σαν δώρα προσωρινά μετά την έξωση των πρωτοπλάστων. Έτσι και εδώ είναι μυστήρια πράγματα. Και τι ήταν πριν να δοθούν αυτά τα δώρα του Θεού, που είναι προσωρινά δώρα βέβαια, και πώς δόθηκαν αυτά και γιατί δόθηκαν στον άνθρωπο. Ας πούμε, γιατί ο Θεός εφόρησε στους ανθρώπους δερμάτινους χιτώνες? Γιατί ήταν αναπότρεπτο να κρυώνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν κρυώνουν επειδή είναι πεσμένη θερμοκρασία μόνο, κρυώνουν και από το ότι είναι κολλασμένοι, είναι φορτωμένοι το βάρος, ας πούμε, της αμαρτίας, που τους κάνει να έχουν μια πρόγευση της κόλασης, που είναι μια παγωνιά. Λοιπόν, τους δόθηκε, το έδωσε ο Θεός δερμάτινους χιτώνες, αυτούς που δεν θα τους χρειάζονται μετά την Ανάσταση των νεκρών.
0: Αυτό ήταν ένα δώρο. Βέβαια, ο άνθρωπος το βλέπει επειδή τον πονάει το σώμα του, επειδή έχει αρρώστιες. Θυμάμαι κάποια μαυράκια στην Αφρική μου έλεγαν το σώμα μας και η πείνα μας και η φτώχεια μας μας κάνει το δέρμα μας πιο κατώτερο από το δικό σας. Δηλαδή, πονάγανε σε αυτό το δέρμα. Και εκείνοι και εμείς βέβαια, έτσι, με άλλες αρρώστιες. Αυτό
1: εσείς
0: όμως,
1: καμαρώνετε που δεν πονάτε.
0: Που δεν πονάμε. Έτσι, ναι. Βεβαίως, εμείς και λυπόμασταν που πονάνε εκείνοι βέβαια, αλλά λέμε ευτυχώς εγώ τουλάχιστον δεν πονάω. Άλλη υπερηφάνεια αυτή.
1: Εδώ να δείτε πώς μας αγαπάει ο Χριστός. Δεν είπε ότι πονάνε οι άνθρωποι και δικαίως πονάνε αφού περιφρόνησαν τον παράδεισο και φτύσανε πίσω τους όλη την ομορφιά που τους έδωσε ο Θεός. Αλλά είπε ας έχουν δίκιο. Όχι ας έχουν δίκιο, αλλά ας είναι δίκιο να τυραννιούνται. Εγώ ήρθα να αναπαύσω αυτούς. Καταλάβατε. Έλθετε προς με πάντες, λέει. Ή να αναπαύσω ημάς. Και εδώ βλέπετε ότι το δίκιο παραγνωρίζεται, παραπετιέται και μπαίνει στη μέση η αγάπη, η οποία, πώς κάναν τον παλιό καιρό αυτοί που παίζανε με τα χαρτιά, πως τους λέγανε, παπατζίδες, και εδώ παπάς, εκεί παπάς, λέει πού είναι ο παπάς, δεν έβρισκε κανείς που είναι, τα ξαφανίζανε, είχαν τα χέρια τους έξυπνα και τα ξαφανίζανε και δεν έβλεπες τίποτα. Έτσι ακριβώς εξαφανίζεται η δικαιοσύνη, ενώ υπάρχει σαν ιδέα, εξαφανίζεται στην πράξη ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο.
0: Όχι εις βάρος του ανθρώπου ποτέ όμως, έτσι.
1: Όχι βέβαια εις βάρος του ανθρώπου, μα γι' αυτό γίνεται η εξαφάνιση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανακουφιστεί, να αναπαυθεί. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το ρήμα αυτό, αναπαύω στην αγκαλιά του Θεού. Ξέρετε, οι έξυπνοι φιλόσοφοι όλων των εποχών, ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι σύγχρονοι, μιλούν για βάθος, για κατανόηση, για βυθομέτρηση, ξέρω εγώ, των πραγμάτων. Και ο Χριστός λέει μην τα μετράτε, είναι αδύνατο να βρείτε άκρη, γιατί είσαστε άλλο πράγμα εσείς από αυτό που πάτε να μετρήσετε. Αλλά μπορείτε όμως να επιδιώξετε την σχέση των προσώπων. Αντί να θέλω να βρω το βαθύτερο νόημα της ελευθερίας, να πλησιάσω τον Χριστό μου, να τον προσκυνήσω, να οσφρανθώ την ελευθερία που μου δίνει και να τη χαρώ. Όσο για το βάθος της, είναι ασύλληπτο. Άβυσσος, άβυσσον επικαλείται.
0: Οι Άγιοι που έζησαν σε αυτή τη γη, κάποιοι Άγιοι δεν το πλησίασαν λίγο περισσότερο?
1: Πλησίασαν τη σχέση. Δεν είχαν την, ας πούμε, την αυθάδεια αυτή, την ανοησία να θέλουν να βρουν το νόημα. Ναι. Γι' αυτό ο Θεός είναι απρόσιτος, λέμε, και ακατανόητος. Παρ' όλα αυτά όμως οι ενέργειές του έρχονται πάνω μας και μετράει τώρα πόσο οξυγόνο χρειαζόμαστε και μας δίνει τόσο. Ούτε παραπάνω για να πάρουμε φωτιά, ούτε παρακάτω για να πεθάνουμε. Μας μετράει πόσο νερό θέλουμε και τι θερμοκρασία να είναι το νεράκι για να το πιούμε. Μετράει πόσο σηκώνει η θάλασσα ένα καράβι πελώριο υπεροκεάνιο και πόσο πυκνή πρέπει να είναι ώστε να σηκώσει αυτό το καράβι. Έχει άπειρα τέτοια χαρίσματα. Είναι όμως χαρίσματα που δίνονται έτσι μέσω της φύσης του ανθρώπου, μέσα από την υλικότητά του. Αλλά το τι είναι ο Θεός για μας είναι άγνωστο, παρά μόνο ότι μας αγαπάει. Τι μας αρκεί να νιώσουμε ότι μας αγαπάει, γιατί μόνο από αυτό έχουμε ανάγκη.
0: Εννοείται μόνο από την αγάπη του.
1: Ναι, δεν έχουμε ανάγκη, γιατί και όλα τα άλλα χαρίσματα μας τα δίνει λόγω της αγάπης του, την ελευθερία λόγου χάρη, την παρηγοριά και χίλια δύο πράγματα.
0: Οι Άγιοι λοιπόν, πείτε μας λίγο περισσότερο για το νόημα, ότι δεν έψαχναν το νόημα και έλεγαν ότι...
1: Δεν είχαν, ας πούμε, την ανοησία να προσπαθούν να βρουν το νόημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν ήθελε να βρει το νόημα του τι είναι Θεός, ποιος είναι ο Θεός κτλ. Ούτε και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο και λέγανε τι Θεός ή μη Θεός, τι δυνατέ, λέει, ποιος μπορεί να το βρει αυτό το πράγμα, λέει, ποτέ. Το λέει ο Ευρυπίδης στις Βάκχες.
0: Είχαν
1: λοιπόν,
0: τη συνέστηση.
1: Μπορούμε όμως να χαιρόμαστε όπως ένα μικρό παιδάκι, ένα νεογέννητο βρεφάκι, ξέρει τι είναι η μάνα του. Πώς λειτουργεί η μάνα του, πώς γεννήθηκε, πώς σκιοφορήθηκε, πώς, δεν ξέρει τίποτε. Την κοιτάζει στα μάτια και αναγαλιάζει το παιδάκι και χαίρεται, του φτάνει αυτό. Έτσι και εμείς είμαστε απέναντι στο Θεό και έτσι μας αγαπάει.
0: Έτσι, όχι όταν προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, έτσι όπως το λέτε, είναι πια απερινόητος.
1: Κοιτάξτε, όταν πάρουμε τα αγαθά που μας δίνει, το άλλο είναι πλέον περιέργεια ή και αλαζονία να θέλουμε να τον ψάξουμε, να τον βρούμε. Είδατε και στην Θεία Λειτουργία, όταν απευθυνόμαστε στο Θεό, λέμε ότι είναι ακατάληπτος, αόρατος, όλα αρνητικά είναι αυτά που λέμε για το Θεό. Επειδή τα αρνητικά τα ξέρουμε εμείς, βλέπουμε με τα μάτια ότι ο Θεός είναι αόρατος. Ξέρω ότι καταλαβαίνουμε με το μυαλό μας τα πράγματα όλα, αλλά ο Θεός είναι ακατάληπτος. Κι όμως εκείνη την ώρα που ομολογούμε την ακαταληψία του Θεού, εκείνη την ώρα γονατίζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, τον δοξάζουμε, παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, το αντίδωρο μετά από τον Παπά και τότε απολαμβάνουμε τα πλούσια δώρα του χωρίς να γνωρίζουμε το βάθος της. Και ούτε καν μπορούμε να μιλήσουμε για ύπαρξη. Είναι οι λέξεις δικές μας, ανθρώπινες αυτές.
0: Και αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Όλη η ιστορία, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία μας, οι αγώνες των ασκητών, των ανθρώπων που είναι στις οικογένειες, της μάνας του πατέρα, είναι οι προσευχές όλες αυτές. Εκφράζουν μια αγωνία απέναντι στο Θεό. Έτσι τουλάχιστον το νιώθουμε.
1: Μια δίψα, ναι.
0: Μια δίψα,
1: αλήθεια,
0: ναι.
1: Και ουσιαστικά εκείνο που απολαμβάνουμε είναι οι δωρεές του. Δεν είναι ο ίδιος στην ουσία του. Καταλάβατε. Βλέπετε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήθελε να δει με τα μάτια του κάτι από το φως του Θεού, αυτό το άκτιστο φως. Ήθελε να τον γευτεί, να τον πλησιάσει, ομολογώντας όμως ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος από τον άνθρωπο. Εδώ είναι το σπουδαίο. Αλλά γιατί τώρα τόση θεολογία? Εμείς ξέρουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο πολύ, ώστε πρώτον εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγε. Δεν μας σωστούσε τίποτα. Δεν υπήρχαμε καν και μας έκανε να υπάρχουμε. Φοβερό πράγμα. Δεύτερον ότι και παραπασώντας ανέστησε πάλι, ενώ παραπέσαμε και χάσαμε την ευγνωμοσύνη μας απέναντι και κάναμε αυτό που έλεγε η Οσία Μαρία Αιγυπτία, ότι χάλασα την αρμονία της φύσης. Και ύστερα παρόλα αυτά, ενώ με την λογική την ανθρώπινη θα ήταν δίκαιο να τιμωρηθούμε αιώνια, να δεχτούμε αυτό που είπε ο Θεός, ότι θα πεθάνετε άμα αμαρτήσετε. Εμείς βλέπουμε την επιείκεια του Θεού, την θυσία μέχρι που να σταυρωθεί για μας. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κατανόηση, είναι όμως επιτυχία της σχέσης μας. Δηλαδή είναι επανέβρεση του χαμένου Θεού μας. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός.
0: Εκείνος μας αγαπάει. Το θέμα είναι να μπορούμε καθημερινά να το νιώθουμε αυτό, να νιώθουμε την αγάπη Του.
1: Κοιτάξτε, εφόσον κάθε μέρα, γι' αυτό και δεν έφερε τη δεύτερη παρουσία αμέσως ο Χριστός μας. Γιατί τώρα κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε τις αποτυχίες μας. Σε κάθε βήμα που κάνουμε έξω από το δρόμο του θελήματός Του, βλέπουμε τις αποτυχίες μας. Γευόμαστε τη θλίψη για τις αποτυχίες μας. Χάνουμε τη χαρά μας. Και έτσι ξαναγυρίζουμε πάλι και ζητάμε από το Θεό το έλεος Του και μας το δίνει. Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν κρύβει καμιά οργή εναντίον μας. Μιλάμε βέβαια για οργή εμείς, αλλά μιλάμε έτσι με την ανθρώπινη γλώσσα.
0: Έτσι χάνουμε τη χαρά μας, είπατε. Είναι...
1: γι' αυτό παρακινούμαστε να πάμε πάλι κοντά Του.
0: Μάλιστα. Τη χάνουμε και τη βρίσκουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι η χαρά και η λύπη σε όλα τα πράγματα εναλλάσσεται.
1: Κοιτάξτε, πέστε ότι ένα παιδάκι, βρέφος ακόμη, δεν ξέρει τι είναι η σόμπα ή το καλοριφέρ και ότι από εκεί έρχεται η ζεστασιά. Όταν κρυώνει όμως πηγαίνει πιο κοντά Του για να ζεσταθεί. Αυτό μόνο ξέρει, ότι όσο πιο κοντά πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο, τόσο πιο πολύ αναπαυόμαστε από την ψύχρα. Άρα τι είναι, πώς λειτουργεί, γιατί από εκεί προέρχεται η ζέστη και όχι από αλλού, αυτά δεν τα ξέρει, δεν θα τα μάθει. Όταν μεγαλώσει τα μαθαίνει, και άμα τα μάθει είναι πιο δυστυχισμένος παρά όταν δεν τα ήξερε. Εδώ είναι το σπουδαίο.
0: Ακριβώς. Χρειαζόμαστε να θυμόμαστε, δηλαδή να μην ξεχνάμε, να μην πέφτουμε στη λύθη για αυτά τα πράγματα. Και ενώ έχουμε μια εμπειρία και κατανοούμε πως ο Χριστός μας αγαπά...
1: Και εμείς αρκεί να ξέρουμε το κακό πως γίνεται μέσα μας. Γιατί από τη γεύση του κακού γεννιέται μαζί, σαν δίδυμη, με τη γεύση της θλίψης, του πόνου. Όταν λοιπόν εμείς τα θυμόμαστε αυτά, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και μας λέει ελάτε κοντά, σας θέλω να σας ζεστάνω, να σας δροσίσω, να σας παρηγορήσω. Δηλαδή δεν κάνουμε εμείς καμιά επιτυχία με το να αποκαλύψουμε τον Θεό επειδή τον έχουμε ανάγκη. Εμείς παραδεχόμαστε και ανακαλύπτουμε το κακό και η χάρη του Χριστού έρχεται και μας παρηγορεί και μας θεραπεύει και τότε αυτό μόνο ξέρουμε από τον Θεό.
0: Το πώς μας αγαπά δηλαδή.
1: Μας αγαπάει πρώτα με το να μας θεωρεί αξιόλογα πρόσωπα για τα οποία έγινε ειδική δημιουργία. Είδατε πόσο πάλεψαν οι Ευρωπαίοι με τη θεωρία της εξελίξεως να μας πείσουν ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο και έτσι, όσο αγαπάει τα σκουλικάκια, τα σαλιγκαράκια, ξέρω εγώ τις μαϊμούδες, σε αυτά, ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο. Ο Θεός αντίθετα έρχεται και μας δείχνει ότι μας αγαπάει κατάνθρωπο, λέω, πιο πολύ από τον εαυτό Του, γιατί τον εαυτό Του τον έβαλε στο σταυρό, εμάς δεν μας έβαλε στο σταυρό, καταλάβατε. Και μας αγαπάει με όλη μας την αξιοπρέπεια της ξεχωριστής δημιουργίας. Να είμαστε η εικόνα του Θεού. Γιατί αν δεν σεβότανε κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή δεν εκτιμούσε ο Θεός το ότι είμαστε εικόνα του Θεού, τότε θα μπορούσε να μας αρπάξει και να μας σώσει. Χωρίς να μας ρωτήσει, ελάτε εδώ να πει εσείς, γιατί κάνετε αυτά, ελάτε εγώ θα σας σώσω, θέτε δεν θέτε. Δεν το κάνει όμως αυτό.
0: Δεν θα μας χαλούσε όμως.
1: Είναι την αξιοπρέπεια να εργαστούμε και εμείς για τη σωτηρία μας, όπως εργάζεται και ο ίδιος για μας. Ενώνει τις δυο θελήσεις, τη θεϊκή Του και την ανθρώπινη μας, για να πετύχει το αποτέλεσμα της σωτηρίας μας.
0: Αυτό σας είπα προηγουμένως ότι Μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι λέμε σώσε μας, θέλουμε, δεν θέλουμε, ας πούμε, έτσι.
1: Το ζητάμε εμείς, γιατί έχουμε μάθει έτσι να κάνουμε τις δουλειές μας. Ζητάμε το παιδί μας, ας πούμε, που θέλει να κάνει χρήση της ελευθερίας και κινδυνεύει, το βουτάμε από το σβέρκο του μελαδόβρε. Πού πας, εγώ σας σε σώσω, θες, δεν θες. Αυτή τη ιδιότητα δεν την έχει ο Θεός. Γιατί έρχεται και μας και θυμίζει ότι του μοιάζουμε. Μας θυμίζει ότι μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε να σταυρωθεί για μας. Και με αυτόν τον τρόπο μας προσκαλεί συνεργάτες της δικής μας σωτηρίας.
0: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη χυδαιότητα δεν τη θέλει ο Θεός. Δηλαδή να μας βουτήξει όπως βουτάμε εμείς τα παιδιά μας. Ας πούμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ό,τι θέλουμε δεν θέλουμε. Βλέπετε, περίμενε τόσους αιώνες ο Θεός να εμφανιστεί το θαύμα που το έκαναν οι άνθρωποι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, το θαύμα που είναι η Παρθένος Μαρία. Να φανεί ότι ο κόσμος εν το προσώπο της Παναγίας μας είπε, Κύριε μετανοώ, δέχομαι το θέλημά σου απόλυτα, και τότε αποφασίζει να κατέβει και να έρθει στη γη. Πριν να φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο, δεν έκανε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και θυμάμαι σε ένα συνέδριο στη Γερμανία που μας λέγανε οι βαπτιστές, πρωτεστάντες βαπτιστές ήταν.
0: Που, ναι, πρωτεστάντες.
1: Άλιστα ήταν,
0: ναι.
1: Και παπάδες αυτοί. Και λέει, εμείς δεν τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία. Την Μαρία, Παναγία δεν λένε, την Μαρία, γιατί λέει με την πολλή υπακοή της κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Προτιμούμε μια αμαρτωλή γυναίκα, λέει, να μας εμπνέει, ας πούμε, τη μετάνοιά της. Καταλάβατε πόσο τρελαίνεται ο άνθρωπος μόλις χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και λέει ανοησίες βαριές. Λοιπόν, να πώς μας αγαπάει ο Χριστός μας, με το να εκτιμά και να μας υπενθυμίζει διαρκώς την αξιοπρέπειά μας. Αυτή που μας έδωσε η πνοή του Θεού, που μας εφύσισε από το εσωτερικό του ο Θεός, μας εφύσισε στο σώμα μας μέσα την πνοή του και μας έδωσε μια θεϊκή κατά χάρη υπόσταση.
0: Και μετά γυρεύουμε να είμαστε κάθε εικόνα και καθομοίωση, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δύσκολο.
1: Την εικόνα μας την έδωσε δωρεάν,
0: ναι.
1: Και την ομοίωση τη ζητάει σε συνεργασία μας μαζί του, ώστε όχι μόνο να έχουμε την εικόνα του Θεού σαν υπόστασή μας, αλλά και να συνεργαζόμαστε με τον Θεό για να φτάσουμε στην τελείωση αυτής της εικόνας, ώστε όπως ο Θεός θέλησε να είμαστε εικόνα, να το θελήσουμε κι εμείς και να αγωνιστούμε να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη αξία αυτή που μας δίνει ο Θεός. Πάρα πολύ μεγάλη αξία.
0: Και αυτό δηλώνει σε εμάς τουλάχιστον, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, την αγάπη του, το κατανοούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Έτσι μας αγαπάει με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά μας.
0: Ενώ εμείς αγαπάμε τους άλλους, όχι με αυτό το σεβασμό.
1: Λέμε, ναι, αυτόν δεν, ναι, τον γονεύω, δεν μου πάει αυτός, έτσι, λέει. Εκείνο, ναι, είναι καλός, λέει, μου μοιάζει κιόλας. Έχει τα ίδια γούστα μαζί μου και γι' αυτό τον αγαπώ. Να, αυτές είναι οι ιδιότητες.
0: Ή τα παιδιά μας τα αγαπάμε με αγωνία, έτσι.
1: Ναι, άμα δεν είναι καλά παιδιά και είναι άτακτα, τους δείχνουμε όλοι μας την κακία.
0: Ή με ένα φόβο, αυτό το φόβο που θα σε κάνω όπως νομίζω εγώ, ας πούμε, και τους στερούμε,
1: ναι,
0: την ελευθερία.
1: Γίνομαι εγώ μέτρον. Αυτό είναι που είπε ο δαίμονας στους πρωτοπλάστους, και έσεστε και εμείς θεοί γινόσκοντες καλών και πονηρών. Γινόμαστε θεοί εκείνη την ώρα, βέβαια απατηλοί και χυδαίοι θεοί, ναι, γιατί ξεκινάει από εμάς η νομοθεσία που θέλουμε να σεβαστούν οι άλλοι, δηλαδή το δικό μας θέλημα να κυβερνάει τον κόσμο.
0: Θέλουμε όμως για τα παιδιά μας να υπακούν στις εντολές του Θεού, και αν δεν το κάνουν, εμείς θυμώνουμε.
1: Ναι, επειδή είστε μανούλα, το καταλαβαίνετε αυτό καλύτερα από άλλους. Ναι, νομίζουμε ότι είμαστε, ας πούμε, οι χωροφύλακες του Θεού οι μπόγιδες, πώς το λένε, η τιμωρή για λογαριασμό του Θεού, και έτσι λέμε να τον βοηθάμε κιόλας το Θεό, τον προστατεύουμε από την ύβρη των ανθρώπων. Και έτσι χάνεται αυτή η άκρα ευγένεια που υπάρχει στη σχέση του Θεού με τους ανθρώπους. Άκρα ευγένεια, άπειρος σεβασμός. Κοιτάξτε πόσο μίλησε, με τι, ας πούμε, ευθύτητα και συγχρόνως πραότητα μίλησε ο Χριστός στον δαίμονα που τον επήρεξε στο 40ήμερο. Θα μπορούσε να τον εξοντώσει, να τον εξαφανίσει ή να τον εξευτελίσει, και τον μίλησε σαν να μιλούσε σε έναν άνθρωπο που είχε όλη την αξιοπρέπεια επάνω του. Και αφού φέρθηκε σε εκείνον έτσι, φανταστείτε και στον κάθε άνθρωπο πώς μίλησε.
0: Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό.
1: Πώς δηλαδή μίλησε ο Χριστός μας, ας πούμε, στον Πιλάτο.
0: Ναι, πώς μίλησε.
1: Μίλησε σαν να μην είχε κανένα λογαριασμό μαζί του. Όταν είπε εκείνος, έχω εξουσία να σε σκοτώσω ή να σε αφήσω ελεύθερον, λέει, δεν θα είχες αν δεν σου το έδωνε άνωθεν ο Θεός. Δεν είπε, βρέσει, εγώ είμαι ο Θεός, το ξέρεις, εμένα θα εξοντώσεις. Τίποτα από αυτά. Δηλαδή αισιόπησε για τα ύψιστα δίκαια και μίλησε στον άνθρωπο που ο ίδιος τον έπλωσε τις ιδίες χερσίν, με την ευγένεια και την αξιοπρέπεια που θα μιλούσε εάν αυτός ήταν ένας Άγιος.
0: Ναι, και όταν μίλησε τις 40 μέρες στον διάβολο, για πείτε μας λίγα πράγματα πάνω σε αυτό.
1: Ναι, είδατε πώς απάντησε με ρητά της Παλαιάς Διαθήκης, μίλησε, δεν έδειξε οργή, ούτε ας πούμε αγανάκτηση, ούτε έτσι ύφος Θεού που εκμηδενίζει τον διάβολο. Θυμηθείτε ακόμη πως μίλησε στη λεγεώνα των δαιμόνων που ήταν μέσα στον δαιμονισμένο των Γεργεσινών, που τους ανάγκασε δηλαδή με τον τρόπο του να ομολογήσουν και λένε, ναι, ιέ του υψίστου, τι θες από μας, και δεν τους είπε να γκρεμοτσακιστείτε όπως θα λέγα εγώ, αλλά τους μίλησε με κάποια ευγένεια, γιατί δεν έχει άλλη φύση ο Θεός από την ευγένεια.
0: Και στους μαθητές του, ακόμη και όταν θα είχε κάθε τι να εξοργιστεί, ας πούμε, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όταν πήγαν και του είπανε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, θέλουμε να μας βάλεις τον έναν εκ δεξιό σου και τον άλλον αριστερό σου, ας τα αριστερά σου της βασιλείας σου, δηλαδή πρώτος αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, νόμιζαν ότι θα είναι καμιά κυβέρνηση σαν αυτές που έχουμε εμείς. Έτσι νόμιζαν οι μαθητές. Και θα μπορούσε να πει, ρε, 3 χρόνια είστε κοντά μου και ακόμα δεν πήρατε είδηση. Και τους είπε, ούτε είδατε τι αιτήσετε, δεν ξέρετε. Και αυτό το είπε περισσότερο για να τους δικαιολογήσει για την κολοσιαία αμαρτία που έκαναν εκείνη την ώρα. Να αγνοούν το Θεό ύστερα από 3 χρόνια που τρώγουν μαζί και περπατούσαν μαζί και κάναν θαύματα μαζί του. Τόσο ευγενικά. Θυμηθείτε πόσο μίλησε στον Ιούδα που του είπε, παιδί μου, λέει, με φίλημα προδίδει, δηλαδή του έλεγξε μόνο την υποκρισία, όχι την απόφαση να του κάνει το κακό, να τον προδώσει. Τουλάχιστον μην δείχνεις αυτή την προσποιητή καλοσύνη, γιατί βαραίνεις περισσότερο την ψυχούλα σου. Και είναι μάθημα όλα αυτά, είναι μαθήματα που τα τόνισε ιδιαίτερα ο Άγιος Πορφύριος, του πώς πρέπει και εμείς να φερνόμαστε στους άλλους, ιδιαίτερα δε στα παιδιά μας.
0: Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά που έχουμε, ας πούμε, του Χριστού προς τους ανθρώπους.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα ψαλμό, τον 81ο ψαλμό, εκεί στο ψαλτήριο, που εμφανίζεται ο Θεός να λέει στους ανθρώπους, εγώ λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες. Είσαστε παιδιά του υψίστου, και αυτός ήταν ο ύψιστος που το έλεγε. Είσαστε θεοί. Πώς θα μας καμιά φορά έτσι φτάναμε τον Άγιο Πορφύριο στην κάποια ευγενική αγανάκτηση, βέβαια. Ρε εσείς, λέει, δεν το πήρατε είδηση πώς μας αγαπάει ο Χριστός. Μέχρι εκεί έφτανε. Λοιπόν, εσείς όμως, λέει, πεθαίνετε σαν άνθρωποι. Γιατί δέχεστε να πεθαίνετε σαν άνθρωποι.
0: Πεθαίνετε σαν άνθρωποι.
1: Ναι, δεν σας έκανα εγώ ανθρώπους. Δηλαδή ανθρώπους με τη βιολογική σημασία και με την ψυχολογική έστω. Αλλά σας έκανα εικόνες Θεού. Και δεν δικαιούστε, δεν δικαιολογείστε να πεθαίνετε σαν να είσαστε ζώα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και εκεί τονίζεται η αγάπη του, δηλαδή θέλει να είμαστε σαν εκείνον.
1: Βεβαίως, σε απόλυτη αξιοπρέπεια, υπέρ φύσιν μάλιστα.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε και στους Αγίους, κύριε Γανώτη, αυτή την αξιοπρέπεια, έτσι.
1: Μάλιστα, γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν αγανακτούν, δεν θυμώνουν, δεν οργίζονται. Γιατί δεν χάνουν την αξιοπρέπειά τους οι άνθρωποι. Ακόμα και μέσα στην κόλαση έχουν την αξιοπρέπεια της ελευθερίας. Γιατί εν ελευθερία επέλεξαν την κόλαση. Δεν τους πήρε κανείς από τα μαλλιά να τους τραβήξουν, τους βάλει στην κόλαση. Αλλά εν ελευθερία την επεδίωξαν αυτή την κόλαση. Έλεγα κάποτε και κάποιος με τ' άκουγε και γελούσε, λέω, όσες φορές δεν λέμε Κύριε ελέησον, κάτι κακό μαστορεύουμε μέσα μας, κάτι κακό ενεργείται μέσα μας και τα αφήνουμε να περνάει.
0: Έτσι λοιπόν μας αγαπάει ο Θεός. Σας ευχαριστούμε Κύριε Γανωτή για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα.
1: Ευλογία.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και φιλάμε μέσα στην καρδιά μας όλα όσα μας είπε και σήμερα. Και τον ευχαριστούμε ξανά. Πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ο Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης σε ένα μοναστήρι. Ήταν Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Ο Όσιος στάθηκε σε μια παράμερη γωνιά. Από εκεί παρατηρούσε χωρίς να φαίνεται τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από το Θεό να διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε την όψη των συνανθρώπων μας. Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο πρόσωπο που έδειχνε αμέσως την εσωτερική τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του τον φύλακα άγγελό του που ακτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο Αββάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του το Θεό. Καθυστερημένος πολύ, έφτασε ένας καλόγερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους φαινόταν. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του, περίλυπος, στεκόταν σε απόσταση. Κάτι τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Ο Όσιος έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Ο Όσιος πάλι όμως έβλεπε.

Τώρα έδειχναν πιο λαμπρισμένοι. Οι άγγελοί τους φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Περίμενε να δει και εκείνον τον άλλο που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σε όλη τη λειτουργία. Δεν άργησε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή! Η όψη του ακτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα. Δόξα σοι ο Θεός. Ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του Οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε δει εκείνο το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να πει με τι διαθέσεις πήγε στη λειτουργία και πώς έφευγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σε όλους. «Μέχρι σήμερα», είπε, «περνούσα με αμέλεια τη ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριέψει που δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο τον Θεό να λέει με το στόμα εκείνου στους ομοίους μου αμαρτωλούς. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών απέναντι των οφθαλμών μου. Παύσαστε από τον πονηριών ημών. Μάθετε καλόν ποιήν. Και αν όσιν εαμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιώνα λευκανό. Η καρδιά μου συντρίφτηκε. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτου. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη διόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ο Όσιος και οι αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετάνοιας».

Αμαρτία προς θάνατο, γράφει ο Αββάς Μάρκος, ο ασκητής, είναι κάθε αμετανόητη αμαρτία. Ούτε αυτός ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο αμαρτωλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συχνά λύπη και αηδία για τις αμαρτίες τους. Δέχονται όμως με ευχαρίστηση τις αφορμές τους.

Ένας νέος, παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνήθειας, έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα. Δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα, έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια. «Κύριε, σώσε με, είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ, σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Σύ όμως, έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευθούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό δείξε, το έλεος και τη φιλανθρωπία σου, Κύριε, και σώσε με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την αθλειότητά μου σε σένα μόνο καταφεύγω ο δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη ήταν ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια. Τούτη τη φορά χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η ακατανίκητη ελπίδα του στη θεία ευσπλαχνία ερέθησε τον διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου του Θεού το όνομα? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε, όπως περίμενε ο διάβολος. «Μάθε κι εσύ», το αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς κι εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου». Και έγινε άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε στιγμή δεν έπαυσε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιγε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. «Έβγε σου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του ο εχθρός, για να τον ρίξει τώρα στην υψηλοφροσύνη. «Ανάθεμα σε τούτο το καλό», αποκρινόταν με περιφρόνηση ο νέος. «Μήπως αρέσει στο Θεό να χάσει ο άνθρωπος την καθαρότητα της ψυχής του με ρυπαρές πράξεις και ύστερα να κάθεται να κλαίει?»

Να τη διαβάζουμε στα ασκητικά του μεγάλου διδασκάλου του ασκητισμού Ισαάκ του Σύρου. Με τα ίδια μέσα που έχασες το αγαθό, προσπάθησε πάλι να το αποκτήσεις. Χρυσάφι χρωστά στο Θεό. Δεν θέλει από σένα, Μαργαριτάρια. Τη σοφροσύνη σου έχασες. Δεν σου γυρεύει ελεημοσύνη, αλλά τον αγιασμό του σώματος απαιτεί. Περιφρονείς την εντολή της αγάπης, νικημένος από το πάθος του φθόνου. Για ποιο λόγο πολεμάς τον ύπνο με άμετρες αγρυπνίες ή αφανίζεις το σώμα σου με υπερβολική νηστεία? Αυτά δεν σου προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Δεν γιατρεύουν το φθόνο. Κάθε αρρώστια της ψυχής, όπως και του σώματος, χρειάζεται ειδικά φάρμακα και θεραπεία ανάλογη.

0: Αυτή η φωνή ακούγεται να λέγει επιτακτικά στον επιλύσμονα άνθρωπο, έλεγε κάποιος πατήρ. Σήμερον επίστρεψον. Οι τωρινοί άνθρωποι δεν ζητούν το σήμερον, αλλά το αύριο για να μετανοήσουν, έλεγε κάποιος άλλος γέροντας.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι καταδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπησα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόνη, πορεύσιμο την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ

έλεό σου και κατά το πλήθο των εκκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντό. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδού γαρα ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκείστησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιεί με ισόποτε καθαριστήσομαι, γυνεί με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιεί με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω τέρα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πά στι ανομίε με εξάλληψον. Καρδία καθαρά πίσω είναι ο Θεό και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απεμού. Απόδος μου την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου, ότι ήθελες αστησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της ίαν δικαιοσύνης, αναχωρά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου νόσκους.

Κυρία σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Δάφνης και των ευλαβών

0: θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών. Ένεχε το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού,

υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών τη Αγία Μονή Ταύτη και των ευλαβών.

εμφυλίου πολέμου και θνητίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένων.

Παίνου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχαν αχλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούν την παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγον και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει εις τον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς στην καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψαθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθίσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γιν εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ιδού ουκίν και ζήτησε αυτόν και ουχευρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών.
2: Ψαλμός 36. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία. Γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς. Θα φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς γι' αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του και δεν θα το βρίσκεις. Οι ευσεβείς όμως θα κληρονομήσουν την γη και θα εντρυφούν σε απέραντη ειρήνη. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και τρίζει εναντίον του τα δόντια. Ο Κύριος όμως θα τον περιγελάσει, γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η μέρα της τιμωρίας του. Οι αμαρτωλοί έσυραν ρομφαία, τέντωσαν το τόξο τους για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών. Γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα, αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένη η απογονή του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους Του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευτεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι, πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη σπουδή μας και τη μαθητεία μας στα μεγαλεία και τα θαυμάσια της Κυρίας Θεοτόκου. Συνεχίζουμε να μένουμε έκπληκτοι και εκστατικοί, πληροφορούμενοι την μεγάλη αγάπη που έχει η Μητέρα του Θεού για όλους τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο, μέσα από αυτές τις ιστορίες, τα πραγματικά γεγονότα που αφηγούμαστε στην αγάπη σας κάθε φορά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας. Ένας μοναχός, ο οποίος είχε εγκαταβιώσει έξω από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος, πρόκειται για το ρωσικό μοναστήρι, έτσι το ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι, ζούσε έμπρακτα την κακοπάθεια. Φόνευε καθημερινά το σώμα του με σκληρή δουλειά για να μην τον φωνεύσει αυτό. Περνούσε τη ζωή του με πολλή βία, γι' αυτό και είχε αναδειχθεί σκληρός και αδυσόπιτος παλεστής των πνευματικών παλεσμάτων, άσαρκος κάτοικος του Αγίου Όρους, στεφιφόρος αθλητής της Εγκράτειας, αναζητώντας μία άλλη βιωτή. Το πολύαθλο σώμα του το κατέστησε σκεύος του πνεύματος, γι' αυτό και μισήθηκε πάρα πολύ από τον δόλιο δράκοντα, το διάβολο, ο οποίος προσπαθούσε να γκρεμίσει το ατσάλινο και γρανιτένιο αυτό φρούριο. Με πεπειρωμένα βέλη έβαλε εναντίον του νου του, ώστε με τη δυσοδεία των πονηρών σαρκικών λογισμών να μολύνει το σώμα και την ψυχή του ασκητή. Ο πόλεμος, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν σκληρός, αδυσόπιτος και ατέλειωτος. Ο εσωτερικός του κόσμος ήταν μια εσωτερική προσευχή και υποταγή προς τον Θεό. Πένθος, μετάνοια, λυπημένη ψυχή. Έλειωνε σαν κερί από τον ασκητικό τρόπο πολέμησης των σαρκικών λογισμών, χωρίς να σταματά βέβαια ο πόλεμος. Όσο τον πολεμούσε ο διάβολος, τόσο πρόσθεται πόλεμος τον πόλεμο εναντίον του σώματός του. Είχε επιδοθεί ολόψυχα στην νηστεία, στην εγκράτεια και στην αγρυπνία. Νήστευε 2 ή 3 μέρες συνέχεια και μετά έπαιρνε λίγη τροφή. Μερικές φορές νήστευε και ολόκληρη εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό μάραινε το σώμα του τόσο πολύ, ώστε φαίνονταν καθαρά όλα του τα κόκαλα, τα μετρούσε κανείς τα κόκαλά του. Από την υπέρμετρη σκληραγωγία οι σάρκες του είχαν εξαφανιστεί. Τα δεοστά του σκεπάζονταν μόνο με το δέρμα, που παρουσίαζαν την εικόνα ακριβώς όπως τον έπλασε ο Δημιουργός. Μια καρδιά μόνο του είχε μείνει, που και αυτή χτυπούσε για τον Κύριο, μόνο για τον Θεό, από θείο έρωτα. Όμως και πάλι ο πόλεμος δεν σταμάτησε. Οι βρώμικες σκέψεις συνέχιζαν κατά παραχώρηση του Κυρίου για να τον αμύψει για την υπομονή του και την εγκαρτέρησή του με ουράνιο στεφάνι μαρτυρίου. Ενώ βρισκόταν σε αυτή τη δυσχερή θέση και είχε φτάσει η 6η εβδομάδα των νηστειών, ενώ έκανε προσευχή και βρισκόταν με τη διανοητική του αυτή προσευχή σε θείες αναβάσεις
κυριεύεται από ουράνια οπτασία. Βλέπει ότι βρίσκεται μέσα στο Άγιο Βήμα του Καθολικού της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Εξεπλάγει για την παρουσία του όχι στο ναό, αλλά σε αυτό το Άγιο Βήμα, αφού και στη Μονή σπάνια πήγαινε και σπάνια έμπαινε στο Άγιο Βήμα. Από το Άγιο Βήμα βλέπει τους πατέρες ότι βρίσκονται σε αναμονή. Στο ναό επικρατεί άκρα σιγή, χωρίς ανάγνωσμα ή ψαλμωδία. Όλοι κάτι περιμένουν, με τη δέουσα βέβαια προσοχή και ησυχία. Κάποια στιγμή βλέπει να μπαίνει στο Άγιο Βήμα ένας νέος λευκοντημένος και περιζωσμένος με ωράριο σταυροειδός. Πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, βάζει εδαφιαία μετάνοια και την προσκυνά. Ύστερα πήγε και στάθηκε παράμερα σε έναν τόπο. Ο αδελφός απορούσε για την παρουσία του νέου στο Ιερό Βήμα και αναρωτιόταν τι να ζητούσε. Δεν συγκρατήθηκε και ρώτησε το νέο: «Ποιος είσαι, τι ζητάς σε αυτό το χώρο, δεν ξέρεις πως είναι μόνο για τους ιερείς?» Ο νέος του είπε με όλη την ουράνια γλυκύτητα: «Είμαι ο άγγελος αυτής της εκκλησίας. Κάθε ναός, να πούμε εδώ, κατά την ημέρα που εγγενιάζεται, λαμβάνει έναν φύλακα άγγελο, όπως έχει και κάθε άνθρωπος. Είμαι ο άγγελος της εκκλησίας», είπε ο άγγελος εκείνος στο μοναχό, «και ο κύριος Παντοκράτορ μου εμπιστεύτηκε αυτό το ναό να τον φυλάγω». Ύστερα άνοιξε η ωραία πύλη και μπήκε κι άλλος άγγελος, ο οποίος αφού προσκύνησε και αυτό στην Αγία Τράπεζα φώναξε: «Ιδού η Βασίλισσα των Ουρανών έρχεται εδώ». Όταν άκουσε αυτό το άγγελμα, ο αδελφός μοναχός, κάτω από τις τύψεις της συνείδησής του, φοβήθηκε την άφιξη της Παναγίας και ζητούσε τόπο να κρυφτεί, φοβούμενος μήπως τον τιμωρήσει, γιατί μπήκε στο Άγιο Βήμα με τέτοιους ακάθαρτους λογισμούς. Ενώ σκεπτόταν όλα αυτά, μπήκε η Παναγία στο Άγιο Βήμα περιβεβλημένη με ένα ανέκφραστο φως γαλάζιου χρώματος, το οποίο δεν μπορούσε κανένα ανθρώπινο μάτι να το ατενίσει. Η Παναγία πλησίασε και προσκύνησε την Αγία Τράπεζα, τιμώντας το Θεό, ο οποίος βρισκόταν εκεί, στο αρτοφόριο, με τη μορφή των τιμίων δώρων. Κάθισε πίσω από το Άγιο Βήμα, στον αρχιερατικό θρόνο του συνθρόνου, οι δε άγγελοι κάθισαν εκατέρωθεν της Βασίλισσας του κόσμου, δεξιά και αριστερά της. Το φως που την περιέβαλε άρχισε να λιγοστεύει και έτσι μπόρεσαν να την δουν, να την ατενίσουν ελεύθερα. Τότε ένας-ένας οι πατέρες πλησίαζαν, έβαζαν μετάνοια και έπαιρναν την ευλογία της Παναγίας. Όταν πήραν όλη η ευλογία, ο μοναχός σκεπτόταν πώς μπορεί να πάρει και αυτός ευλογία με τόση αμαρτωλότητα με την οποία ήταν φορτωμένος. Σκέφτηκε να φύγει κρυφά, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, να τρέξει όσο μπορούσε πιο μακριά, αλλά τα πόδια του σαν νεκρά αρνούνταν να τον υπακούσουν. Έμοιαζε
σαν να είχε κολλήσει στη γη. Ο φόβος του ήταν απερίγραπτος εξαιτίας της αόρατης καταδίκης να παραμείνει εκεί. Ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση του φόβου και των ερωτηματικών, βλέπει την Παναγία να του κάνει νόημα να πλησιάσει. Κάθιδρος από αγωνία πήγε στην Παναγία τρέμοντας, σαν το ζώο που του έχουν το μαχαίρι στο λαιμό. Η Παναγία τον κοίταξε με εκείνο το γαλήνιο, ουράνιο, ζεστό, μητρικό, ηλαρό της βλέμμα και του μίλησε όλο πραότητα, αγάπη και συγκατάβαση. Σε αυτόν το μοναχό που ήταν μαχητής των δαιμόνων, λέγοντας το όνομά του, του είπε: «Γιατί δεν έρχεσαι να πάρεις ευλογία?» Τότε ο μοναχός καταλήφθηκε από δάκρυα που τον περιέλουσαν και από στεναγμούς αλαλήτους. Έβαλε μετάνοια στην Παναγία, ενώ την ίδια στιγμή σκεφτόταν να την ευχαριστήσει, αλλά δεν ήξερε για ποιο από τα δύο πράγματα να την ευχαριστήσει. Για τη μεγάλη της αγάπη και

Έκπληκτος είδε πως δεν υπήρχε κανείς. Ήταν στο κελί του και πάλι μόνος, χωρίς τον σαρκικό πόλεμο. Η Παναγία είχε εκδιώξει τον πειρασμό των ακάθαρτων λογισμών. Αμέσως η καρδιά του γέμισε χαρά. Γονάτισε και πάλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που είχε στο κελί του, την πολυφιλημένη, και της απίφθινε λόγια ευχαριστίας. Την οπτασία αυτή αργότερα τη διηγήθηκε στους πατέρες της Μονής και όλοι δόξασαν την Παναγία που δοξάζει αυτούς που την σκέπτονται και την τιμούν. Ο μοναχός αυτός μπορεί να πειράχθηκε από τον εχθρό στη σάρκα, αλλά και ο ίδιος έγινε πικρός τύραννος της σάρκας του. Γι' αυτό και η Παναγία τον τίμησε με τη θεοειδή οπτασία και έτρεξε συνεργός και αντιλήπτορας του κατά του διαβόλου. Κατά ένα παρόμοιο τρόπο μιλάει και σε μας η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Στη δυσκολία μας, στην αρρώστιά μας, στο πρόβλημά μας ή στον πειρασμό μας, έρχεται και διακριτικά μας λέει: «Έχε θάρρος, μην απελπίζεσαι». Και πραγματικά έχουμε ανάγκη από αυτή τη φωνή της Παναγιάς μας, αδελφοί μου. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή της Μητέρας του Θεού να μας λέει να έχουμε θάρρος και να μην απελπιζόμαστε. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, σε αυτές τις πονηρές και επικίνδυνες εποχές, έχουμε ανάγκη να μας δίνει θάρρος η Παναγία μας. Μας χρειάζεται θάρρος και ελπίδα, αγαπητοί μου αδελφοί. Να είμαστε βέβαιοι πως αυτά μας τα παρέχει η Μητέρα του Θεού μας, η Κυρία Θεοτόκος. Ο μεγάλος νηστευτής και απράγμων, αμέριμνος δηλαδή, άνθρωπος, ο άνθρωπος της προσευχής και της αγρυπνίας, ο μεγάλος στάρετς πάσης Ρωσίας, Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, έκανε τον πνευματικό του αγώνα με κάθε ακρίβεια και θείο ζήλο, με σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Για να επιβραβεύσει η Παναγία αυτή την αφιερωμένη ζωή στον Υιόν της, του στάρετς Σεραφείμ, πολλές φορές του παρουσιάστηκε σε διάφορες οπτασίες. Περίπου 2 χρόνια πριν από την οσία κοίμησή του, νωρίς το πρωί της μεγάλης και κοσμοσωτήριας εορτής του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου του 1831, η μοναχή Ευπραξία της Μονής του Ντιβέγεβο διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό, στο οποίο υπήρξε και η ίδια μάρτης. 2 μέρες νωρίτερα, ο πατερούλης πρόσταξε να πάω κοντά του. Όταν έφτασα, μου ανακοίνωσε το εξής εξαίρετο μήνυμα: «Θα δούμε τη Μητέρα του Θεού». Αμέσως εγώ έπεσα στο δάπεδο. Εκείνος με κάλυψε με το μανδύα του και διάβασε ορισμένες ευχές. Ύστερα με σήκωσε και μου είπε: «Λοιπόν, κρατήσου τώρα από μένα και μη φοβάσαι». Την ίδια στιγμή ακούστηκε θόρυβος παρόμοιος με αυτόν του δάσους όταν φυσά δυνατός άνεμος. Ο πατερούλης ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Εγώ φοβήθηκα αφάνταστα, αλλά εκείνος σηκώθηκε και είπε: «Μη φοβάσαι παιδί μου, εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Θεός μας στέλνει το έλεος Του. Να,
η υπερένδοξη και άχραντη δε

0: δεσποινά μας. Η υπεραγία Θεοτόκος έρχεται προς εμάς. Μπροστά βάδιζαν δύο άγγελοι, κρατώντας ο ένας το δεξί και ο άλλος το αριστερό χέρι από ένα κλαδάκι με άνθη που μόλις είχαν ανθίσει. Τα μαλλιά τους ήταν χρυσόξανθα και έπεφταν στους ώμους τους. Τα ενδύματά τους ήταν λευκά και έλαμπαν. Μετά από αυτούς ερχόταν η Θεοτόκος και ακολουθούσαν 12 παρθένες. Δεξιά και αριστερά της Παναγίας παράστεκαν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Το κελί τότε κατά θαυμαστό τρόπο έγινε πολύ ευρύχωρο και η οροφή του γέμισε ολόκληρη από φλόγες, σαν από αναμένα κεριά. Το φως ήταν άλλου είδους και λαμπρότερο του ηλιακού. Ήταν ιδιαίτερης φύσης και καθόλου δεν έμοιαζε με το φως της ημέρας. Εγώ φοβήθηκα φόβον μέγαν και έπεσα κατά γης. Η ουράνια βασίλισσα με πλησίασε και αφού με άγγιξε με το δεξί της χέρι, ευδόκησε να μου πει «Σήκω Παρθένε και μη μας φοβάσαι. Παρθένε σαν και σένα ήρθαν εδώ μαζί μου». Ο πατήρ Σεραφείμ δεν ήταν πια γονατιστός, αλλά όρθιος μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία μιλούσε μαζί του στοργικά, όπως μιλάει κανείς με πολύ οικείο πρόσωπο. Εγώ έπλεα σε πελάγι χαράς και ρώτησα τον πατέρα Σεραφείμ «Πού βρισκόμαστε?» Νόμιζα ότι πλέον δεν ζούσα. Η οπτασία κράτησε περισσότερο από μια ώρα. Ο πατερούλης απευθύνθηκε στη συνέχεια σε μένα και μου είπε «Να μητερούλα, τι χάρη έδωσε σε μας τους ανθρώπους ο Κύριος. Εγώ αξιώθηκα να δω 12 οπτασίες όμοιες με αυτήν εδώ. Ο Κύριος σε αξίωσε και σένα να δεις αυτό. Είδες τι μεγάλη χαρά ζήσαμε. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και πρέπει να ελπίζουμε στον Κύριο». Αυτό το λόγο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ θα σας πω κι εγώ, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε λόγους πολλούς να πιστεύουμε αλλά και να ελπίζουμε στον Κύριό μας, αλλά και να περιμένουμε από την Παναγία Μητέρα Του. Μη φοβόμαστε και μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Άλλη μια όμορφη ιστορία. Ο Άγιος Ιλαρίων ο Ίβυρ γεννήθηκε το 822 κοντά στην Τυφλίδα της Γεωργίας, από γονείς ευγενείς, οι οποίοι τον ανέστησαν και τον μεγάλωσαν μέσα από πλούσια αισθήματα της πιο φλογερής ευσέβειας. Σε ηλικία 6 ετών τον εμπιστεύθηκαν σε έναν άνθρωπο με πλούσια μόρφωση και πιο πλούσια ευσέβεια, ο οποίος καλλιέργησε τις φυσικές κλίσεις του παιδιού για τη μοναχική ζωή. Και ο πατέρας του, αντί να εναντιωθεί στις επιθυμίες του, ικανοποιημένος από τις προόδους του παιδιού του, έκτισε για τον παιδαγωγό και τον μαθητή, το παιδί του δηλαδή, ένα είδος μοναστηριού θα λέγαμε, όπου σε λίγο 16 νέοι ήλθαν να προστεθούν σε αυτούς για να ζήσουν την κοινοβιακή ζωή. Ο Ιλαρίων πάντα επιζητούσε την ησυχία, η οποία ενώνει πιο γρήγορα τον άνθρωπο με τον Θεό και ανυψώνεται ο ασκητής πνευματικά μέσα στη γαλήνη μιας τέλειας μοναξιάς. Σε ηλικία 15 ετών γίνεται αναχωρητής και αποσύρεται μόνος σε ένα σπήλαιο της ερήμου Καρετζά. Η φήμη των αρετών του προσελκύει γύρω του περίπου μια δεκάδα μαθητών, οι οποίοι σχηματίζουν μια μικρή κοινότητα ευσέβειας με ηγούμενο τον 15χρονο τότε Ιλαρίωνα. Ο επίσκοπος της περιοχής, όταν πήγε να επισκεφθεί αυτό το θαύμα, καταλήφθηκε από έκπληξη στην αρχή και ύστερα από θαυμασμό στη θέα του ταπεινού απλού νέου με το ισχνό πρόσωπο και το φτωχικό παρουσιαστικό. Όταν ο Άγιος Ιλαρίων έγινε 25 ετών, δίχως να λάβει υπόψη του την αντίδραση της ταπεινότητος του Αγίου, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Κατά το έτος 847 περίπου τον βρίσκουμε προσκυνητή των Αγίων Τόπων, όπου κατέληξε στην περίφημη λαύρα του Αγίου Σάβα για να συμπληρώσει εντός εισαγωγικών τα κενά της μοναστικής του μορφώσεως, γιατί οι πνευματικές του ατέλειες, όπως εκείνος θεωρούσε, από ταπεινότητα βεβαίως, ήσαν αρκετές. Τότε παρέμεινε στη Μονή 7 χρόνια, μέχρι το 854, γιατί η Παναγία τον προόριζε για μεγαλύτερα έργα. Όταν έμαθε όλα τα μυστικά της ασκητικής τέχνης και έγινε ένας ολοκληρωμένος πνευματικά ασκητής και δάσκαλος των ασκουμένων, τότε δέχθηκε το θεομητορικό ουράνιο μήνυμα. Είδε την Παναγία να του παρουσιάζεται σε οπτασία και να τον διατάζει να επιστρέψει στη χώρα του, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά πρόβατα που διψούν και έχουν ανάγκη να ξεδιψάσουν με τα νάματα της δικής του πνευματικής ζωής και διδασκαλίας και από τον ωκεανό της δικής του καρδιάς. Πράγματι, με την προσταγή της Παναγίας γύρισε στη χώρα του, όπου έκτισε πολλά μοναστήρια, τα οργάνωσε σύμφωνα με τις αληθινές κοινοβιακές παραδόσεις και σχημάτισε μια πρώτη γενεά μοναχών. Και άλλη μια τελευταία χαριτωμένη ιστορία, θα αφηγηθούμε στην αγάπη σας σήμερα σε τούτη την εκπομπή, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Όσιος Διόδωρος και μεγάλος Στάρετς, ο Στάρετς είναι ο γέροντας, να διευκρινίσουμε εδώ, ο αναχωρητής της λίμνης Ζαμποντλή, ο άνθρωπος των ησυχαστικών αγώνων, του καμάτου και της προσευχής, ο άνδρας των θείων επιθυμιών, των οραμάτων και των οπτασιών, κάποτε πικράθηκε πολύ από τους συνασκητές του. Όταν έγινε αισθητή η έλλειψη ψωμιού και άλλων τροφών στη μονή του, τη μονή της Αγίας Τριάδος. Πλησίον τους δεν υπήρχε μέρος από όπου η μονή θα μπορούσε να προμηθευθεί σιτάρι και διάφορα τρόφιμα. Στο μοναστήρι έπεσε πείνα και οι αδελφοί γόγγιζαν εναντίον του Οσίου. Ο γέροντας τους παρηγορούσε με τέτοια λόγια πίστεως: «Κάνετε υπομονή, αδελφοί. Ο Θεός είναι δυνατός. Μπορεί να μας διαθρέψει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Κάνετε υπομονή σας παρακαλώ, αδελφοί. Έχετε πίστη. Έχει ο Θεός. Κάτι θα κάνει. Είμαστε το τελειότερο δημιούργημά του. Δεν θα μας αφήσει έτσι. Εδώ φροντίζει για τα άλογα ζώα και για εμάς δεν θα φροντίσει». Τέτοια λόγια έλεγε ο Όσιος Διόδωρος, προσπαθώντας να ενισχύσει τους αδελφούς, όμως οι αδελφοί συνέχιζαν να γογγίζουν. Ο Όσιος έπεσε σε προσευχή τότε και παρακάλεσε τον Κύριο να μην διαψεύσει την ελπίδα τους που είχαν αναθέσει σε Αυτόν. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικό. Ένας λαμπρός άνδρας, την ώρα που προσευχόταν ο Όσιος Διόδωρος, παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: «Μη λιποψυχείς, αλλά στήριζε τους αδελφούς και θυμήσου πόσες ψυχές έθρεψε ο Κύριος στην έρημο», τότε που ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από την Αίγυπτο κατευθυνόμενος στη γη της επαγγελίας. «Μήπως νομίζεις πραγματικά ότι δεν μπορεί να διαθρέψει εσάς τους λίγους?» Η οπτασία αυτή επαναλήφθηκε ακόμη δύο φορές για να στηρίξει τον Όσιο. Ο Όσιος φοβόταν τις οπτασίες, μήπως ήταν δαιμονική προσβολή, γιατί ο διάβολος κάνει τέτοια τερτύπια και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφώνεται μέχρι και σε άγγελο φωτός. Όταν όμως είδε το λαμπρό γέροντα για τρίτη φορά, τον δοκίμασε. Του λέει ο Όσιος Διόδωρος: «Έλα να κάνουμε μία προσευχή, κάνε μία προσευχή». Τότε ο ξένος γέροντας άρχισε να λέει τον αγγελόψαλτο ύμνο «Άξιον εστί», τον ύμνο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Το πρόσωπό του έλαμψε με ένα άειλο και ανέκφραστο φως που δεν ήταν αυτού του κόσμου και παρουσίασε μια ουρανόμορφη αλίωση πλημμυρισμένη από θείο φως. Όταν άκουσε ο Όσιος τον ύμνο της Θεοτόκου, σκύρτησε η θεοτοκόφιλη καρδιά του, στηρίχτηκε η πίστη του στην Παναγία και επιδόθηκε σε νέους πνευματικούς αγώνες. Το έβλεπε, η Παναγία ήταν μαζί του και τον έσκεπε. Αλλά και ο συνασκητής του Οσίου, Πρόχορος, ενώ προσευχότανε μπρος στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, άκουσε μια φωνή από την Αγία εικόνα να του λέει: «Μη λυπάστε, αλλά έχετε αγάπη μεταξύ σας και αγωνίζεστε. Ο Θεός δεν θα σας εγκαταλείψει, αλλά θα σας διαθρέψει σε αυτόν τον τόπο». Έτσι μας δίνει κουράγιο και σε όλους εμάς, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας, όταν η δυσκολία και η ανάγκη μας επισκέπτονται. Την ευλογία της να έχουμε όλοι μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Πατέρα Αρτέμιε, χαιρόμαστε πολύ που έρχεστε συχνά στα Δημήτρια και ευχόμαστε να συνεχίζετε να έρχεστε. Επειδή αναφέρατε αρκετές φορές για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο ότι πολύ αγάπησε να μιλάει για τη θέωση, ως μνημόσυνο μπορείτε να μοιραστείτε λίγο περισσότερα σχετικά με τη θέωση μεταξύ μας.
1: Η ερώτηση είναι για το διαδίκτυο, επαναλαμβάνω, ότι ο Γέροντας Άγιος, τέλος πάντων Γεώργιος Καψάνης, έκανε μεγάλη αναφορά στο κεφάλαιο της Ορθόδοξης Θεολογίας «Θέωση του ανθρώπου». Περί αυτού, αν θέλει ο πατήρ Αρτέμιος να μας πει κάτι περισσότερο.
2: Η Ορθοδοξία είναι θεανθρωποκεντρική. Ενώ ο παπισμός και ο προτεσταντισμός είναι ανθρωποκεντρικοί, γιατί έχουν κέντρο ανθρώπους, όπως είναι ο Πάπας ή όπως είναι ένας ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως λένε. Και βλέποντας λοιπόν το θέμα αυτό, εφόσον είναι θεανθρωποκεντρική, κέντρο μας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και προς εκείνο πρέπει να αποβλέπουμε. Η πρώτη εντολή που δίδει ο Θεός για τον άνθρωπο είναι «Ποιήσομεν», λέει η Αγία Τριάδα, «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέρα και καθομοίωση». Το «η θέωση» είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το καθομοίωση, δηλαδή να τίνουμε να πλησιάσουμε προς τον Θεό μας. Πρέπει να διακρίνουμε τη θέωση από τη θεοποίηση και την ανθρώπινη θεοποίηση. Το λέω αυτό διότι πολλές θεματολογικές θρησκείες αναφέρονται στη θεοποίηση του ανθρώπου, αλλά δεν έχουν σχέση με τη θέωση. Θέωση σημαίνει ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό με τη χάρη του Θεού. Να αγιαστεί, να φωτιστεί, να φτάσει στο Θεό. Αυτό λέγεται θέωση. Να γίνει με τη χάρη του Θεού πάντα και όχι χωρίς τη χάρη του Θεού. Ξέρουμε ότι ο διάβολος στον παράδεισο είπε στον άνθρωπο «θα γίνεις Θεός». Και ο Θεός του είπε «θα γίνεις Θεός, θα θεωθείς με τη χάρη». Πού είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ο διάβολος του είπε ότι θα γίνεις Θεός αυτονομημένος. Δεν έχεις ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού, από μόνος σου θα θεωθείς, θα φτάσεις. Δηλαδή θα θεοποιηθείς. Ενώ ο Θεός του είχε πει ότι θα γίνεις Θεός με τη χάρη τη δική μου, με τη δική του χάρη. Και γι' αυτό ο Αδάμ απέτυχε και έχασε τον παράδεισο, γιατί νόμισε ότι μπορεί να θεωθεί από μόνος του. Η θέωση όμως είναι αυτό που πετυχαίνουν οι Άγιοι. Να πλησιάσουν το Θεό και μετά να μιλούν με το στόμα του Θεού, να είναι όλοι αγιοπνευματικοί, να είναι όλοι θεωμένοι και να μπορούν να μας λένε το θέλημα του Θεού και να μπορούν να βλέπουν και την ψυχή του ανθρώπου που τον πλησιάζει, κάθε ανθρώπου, δηλαδή να έχουν το διορατικό χάρισμα και το προορατικό, φωτισμένοι από το Θεό. Αυτοί λοιπόν είναι οι θεωμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι αγιάστηκαν με τη χάρη του Θεού. Και φυσικά γι' αυτό χρειάζεται αγάπη, ταπείνωση κυρίως και οπωσδήποτε και διάκριση. Διάκριση σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τον εαυτό του καθαρά. Διάκριση σημαίνει να μπορεί να βλέπει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου και να βλέπει το μέλλον του, το λεγόμενο διορατικό χάρισμα, και κάπως να βλέπει και το μέλλον, οπότε έχει το προορατικό χάρισμα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της θεώσεως. Θεωμένοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγιαστεί. Καταλάβατε. Και βέβαια δεν χρειάζεται καμία, όπως είπα, ψευτοταπείνωση ή ταπεινολογία ή ταπεινοσχημία να λέει κάποιος «εγώ αμαρτωλός, εγώ τυποτένιος». Όχι. Άμα είσαι αμαρτωλός και τυποτένιος, μην το λες. Δεν χρειάζεται. Γιατί αυτό μπορεί να είναι κάφηση. Γι' αυτό το καλύτερο είναι ταπεινά να ζητάμε το έλεος του Θεού να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτησή σας. Θέωση λοιπόν σημαίνει να γίνει ο άνθρωπος Άγιος με τη χάρη του Θεού.
1: Άλλο η θέωση που δίνει η Εκκλησία και άλλο η αποθέωση που δίνει ο κόσμος. Διαλέξτε και εγώ μαζί και προχωράμε. Ελάτε.
0: Ευλογητοί γέροντες, όσον αφορά την διακονική προσβολή της Εκκλησίας από θεοανθρωποκεντρική σε ανθρωποκεντρική, υπάρχει συγκεκριμένο ιστορικό ερίσμα ή συγκεκριμένα γεγονότα. γιατί μέχρι το 354, ας πούμε, όταν έγινε πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, δεν έχουμε αυτή, έχουμε μια ανωδική πορεία. Πότε συμβαίνει αυτή η καθοδική πορεία και τίνουμε προς τον δυτικό εγωκεντρισμό?
1: Η ερώτηση είναι πώς από χριστοκεντρική εκκλησία πολλές φορές δείχνει ότι γίνεται ανθρωποκεντρική και αν υπάρχει ένα ιστορικό σημείο αφετηρίας αυτής της λεγόμενης καθόδου που δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά περί αυτού θα μας πει ο πατήρ Αρτέμιος.
2: Θα πρέπει βέβαια να δούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίστηκε από τον παπισμό το 1054, που έγινε το σχίσμα οριστικό. Ο παπισμός έπεσε σε πολλά λάθη, όπως ήταν το Φιλιόκβε, όπως ήταν το ότι κάνανε ράντισμα αντί για βάπτισμα, όπως ήταν και άλλα. Και γενικά ο καθολικισμός, είπαμε, όπως είπαμε, είναι ανθρωποκεντρικός, διότι πιστεύουμε ότι ο Πάπας είναι το κέντρο της Εκκλησίας, ως αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης, ως πρώτος και αλάθητος. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα δεχθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά και τα μυστήριά τους, και αυτά είναι ανθρωποκεντρικά. Για μας τα μυστήρια είναι ότι τα μυστήρια τα επιτελεί ο ίδιος ο Θεός με τα ανάξια χέρια τα δικά μας. Αλλά οι παπικοί νομίζουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν το μυστήριο. Γι' αυτό λένε, με το λάβετε φάγει το πείτε εξ αυτού πάντες, με τον καθαγιασμό το δικό τους, όπως πιστεύουν, νομίζουν ότι με μαγικό τρόπο γίνονται τα μυστήρια. Σε αυτούς με τις φράσεις. Εμείς όμως επικαλούμεθα τον Πατέρα να στείλει το Αγίο του Πνεύμα και να κάνει εκείνος σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Βλέπετε, πάλι είναι συνανθρωποκεντρικά τα δικά μας τα μυστήρια. Νομίζω ότι αφότου είχε έρθει η Τουρκοκρατία, ότι ο Ορθόδοξος λαός μας παρέμεινε Ορθόδοξος, και βέβαια έχουμε ότι πριν την εισβολή των Τούρκων έχουμε το μεγάλο μυστήριο του ησυχασμού και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όλο αυτό το μυστήριο το οποίο μας στήριξε στην πίστη προτού έρθουν οι Τούρκοι και μας αλωτριώσουν. Ακόμα και κατά την περίοδο της Επαναστάσεως, να μην ξεχνάμε ότι πριν από την Επανάσταση υπήρχαν οι νεομάρτυρες. Σε όλη την περίοδο βέβαια της Τουρκοκρατίας υπήρχαν νεομάρτυρες, αλλά παραμονές της Επαναστάσεως πύκνωσαν. Όσοι νεομάρτυρες υπάρχουν μέχρι το 1770, από την αρχή της αλώσεως 1353 μέχρι το 1770, άλλοι τόσοι υπάρχουν από το 1770, που μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς ο Θεός, μέχρι το 1821. Μέσα σε 50 χρόνια, δηλαδή, ήταν οι Άγιοι νεομάρτυρες πύκνωσαν. Άρα ετοίμασαν το έδαφος. Και οι Κολυβάδες. Οι γεροντάδες Κολυβάδες, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς και ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης, πρωτεργάτες, αυτοί επετέλεσαν ένα μεγάλο έργο για να βοηθήσουν πάρα πολύ πνευματικά, κυρίως τα νησιά μας. Κυρίως τα νησιά μας. Να σκεφτείτε το 1804, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς έβγαζε κήρυγμα μέσα στην πλατεία της Ίδρας, που οι αγωνιστές του 21 τότε, οι ιδραίοι αγωνιστές, ήταν παιδάκια και ακούγανε το λόγο του. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι η αλωτρίωση δυστυχώς άρχισε μετά την Επανάσταση. Βέβαια έγινε απελευθέρωση, αλλά απελευθέρωση σήμαινε ότι φύγανε μεν οι Τούρκοι, αλλά ήρθε το δυτικό ρεύμα από την Αγγλία, τη Γαλλία, όλο αυτό το δυτικό ρεύμα, το οποίο επηρέασε την Ορθόδοξη συνείδηση και δυστυχώς οι θεολόγοι μας πήγαιναν στη Γερμανία να σπουδάσουν. Όπως έλεγα σε ένα ποίημα, με τα απόβλητα Ρήνου. Με τα απόβλητα του Ρήνου σπουδάσανε αυτοί οι θεολόγοι. Και έγινε αυτή η εισβολή του δυτικού πολιτισμού και στην θεολογία μας, που επηρεαστήκαμε και νομίζαμε ότι εκείνη είναι σωστή θεολογία. Αυτό όμως ξέφυγε, δηλαδή ξεπεράστηκε, γιατί νομίζω ότι μετά το 1950, όπου υπήρξαν πολλοί Άγιοι και στην Ορθοδοξία, αλλά και ένας πολύ σημαντικός Άγιος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος ήταν Σέρβος, και αυτοί οι Άγιοι όλοι, όπως ξέρουμε και οι νεότεροι Άγιοι μας, αυτοί αναβίωσαν το Ορθόδοξο φρόνημα. και νομίζω ότι αν τους ακολουθήσουμε, σίγουρα θα ωφεληθούμε και θα αγιαστούμε, να ακούσουμε τους λόγους τους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μετά το 50-60, υπάρχει και μια στροφή προς την Ορθοδοξία, προς την Ορθόδοξη εικονογραφία, προς την εκκλησιαστική ζωή και νομίζω ότι με τα βιβλία που διαβάσαμε και με τις εντολές και τις συμβουλές των Αγίων που ήσαν οι ζώντες και οι τιμηθέντες Άγιοι Πατέρες μας, μπορέσαμε και είδαμε ποιος είναι ο αληθινός ο εν Χριστώ άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αγωνιστεί γι' αυτό. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα ακόμη. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, έστω και λίγοι, που παραμένουν σαφώς Ορθόδοξοι.
1: Μας έλεγε ο μακαριστός, αμέσως κύριε Παπαδόπουλο, ο μακαριστός Παπαγιώργιος, ο μεταλλινός πατέρα Αρτέμιε, ότι η μεγαλύτερη αντιστασιακή του ελληνικού έθνους είναι οι νεομάρτυρες. Αυτοί έγιναν το ανάγχωμα και για την πίστη και για την εθνική μας ταυτότητα. Αυτοί ήτανε που θυσιάστηκαν και έμειναν στον τόπο μας. Η λέξη αντιστασιακός, όσο περάσαν τα χρόνια, έγινε πολύ φτηνός. Επομένως, ας το έχουμε στο νου μας και ότι η ακροπόλης της Ορθοδοξίας είναι τα μοναστήρια. Αυτά κρατάνε ατόφια την Ορθόδοξη παράδοσή μας. Είναι σοφές απόψεις ενός πολύ φωτισμένου αείμνηστου, αλλά πολύ φωτισμένου καθηγητού μας. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο.
2: Επιτρέψτε μου, με συγχωρείτε, μια προσθήκη σε αυτό που είπε. Πολλοί ιστορικοί μας που γράψανε για τον αγώνα του 21 στηρίχθηκαν, νομίζω ήταν και ο Φιλίμων, ιστορικός, αλλά και ο Πουκεβίλ, είπαν ότι η Επανάσταση στηρίχθηκε στο αίμα των νεομαρτύρων.
1: Παρακαλώ.
3: Ευλογείτε πατέρες, πατέρα Αρτέμι και πατέρα Ματθαίο. Ευχαριστούμε για τόσα ωραία που ακούσαμε. Εγώ επειδή με αφορμή που είπατε για τις εκτρώσεις και πώς συμπεριφέρθηκε ο Άγιος για μας, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, θυμήθηκε γιατί και εγώ είμαι πολύτεκνος πατέρας, την αγάπη που είχε για την οικογένεια, για τους πολυτέκνους και δεδομένου ότι το τελευταίο ίσως προπύργιο του έθνους μας, η οικογένεια που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από τα άθεα καθεστώτα που περνούν, δηλαδή προσφάτως ο Σοδομονόμος που ψηφίστηκε, οι εκτρώσεις που όχι απλώς νομιμοποιήθηκαν, αλλά εξαίρονται μάλιστα μέσω της χειραφέτησης των γειτονικών, αλλά και άλλα, όπως πάνε να γίνει υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος και η βάπτιση που θέλουν να δίνουν και το όνομα ακόμα από τα μευτήριο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δίνουν αλλεπάλληλα χτυπήματα στην οικογένεια και πατέρες σαν τον πατέρα Γεώργιο, θα ήθελα έτσι να μας σχολιάσετε και να πείτε δύο πράγματα, για την αγάπη που είχε για τα παιδιά και τους πολυτέκνους και εμείς τότε, γιατί εγώ σαν φοιτητής ξεκίνησα την οικογένειά μου και μας ενέπνευσε και η αγάπη που είχε στους πολυτέκνους ο Άγιος Πατήρ.
2: Όντως, ευχαριστώ
1: για αυτό. Η αγάπη του μακαριστού πατρός Γεωργίου για την πολύτεκνη οικογένεια και γενικά για το θεσμό της οικογένειας είναι η ερώτηση.
2: Ευχαριστώ για τη συμπλήρωση, γιατί όντως ο Γέροντας είχε μεγάλη ευλάβεια στην πολύτεκνη οικογένεια και πολύ χαιρόταν, έβλεπε ανθρώπους που ήσαν πολύτεκνοι και τους ευλογούσε και τους έδινε πολλές ευχές για να προχωρήσουν στον αγώνα τους. Πραγματικά. Να πω ένα περιστατικό το οποίο το γράφει ο Παπαλουκάς στις ομιλίες του, για το πόσο ο Γέροντας όχι μόνο αγαπούσε πολύ και τα παιδιά. Ενώ είχε κοιμηθεί ο Γέροντας, το κάδρο της μορφής του, της φωτογραφίας του, ήταν στο αρχονταρίκι μέσα. Και πέρασε, ένα μικρό παιδί πέρασε, είδε το κάδρο του Γέροντα και λέει, αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Και το είπε ένα παιδί. Αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Και όντως ο Γέροντάς μας αγαπούσε πολύ και τα παιδιά και τις πολύτεκνες οικογένειες και τις ενθάρρυνε. Και σε αυτά τα θέματα. Όντως. Απλώς δεν το συμπεριέλαβα γιατί αυτό ετώνησα. Γιατί η αγάπη του και για την οικογένεια και για τον μοναχισμό και για όλα αυτά ήταν περισσότερο να τονίσει, ήθελα να τονίσει τη θέωση, ότι καλό είναι να είμαστε πολύτεκνοι, αλλά και καλλίτεκνοι, λέγανε. Δηλαδή να κάνουμε και παιδιά σωστά και να είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ασφαλώς έφτανε στο σημείο να σκεφτείτε να πει ο γέροντάς μας ότι αυτό το να ξενυχτάει μία μάνα πάνω από το παιδί της και να το φροντίζει είναι το ίδιο με την αγρυπνία ενός μοναχού. Τόσο πολύ. Αυτή την αξία έδειξε στην οικογένεια και στους γονείς. Και πάντα αγαπούσε, γι' αυτό είπε και ο ίδιος ότι στεναχωριότανε που οι νέοι μας δεν παντρεύονται ή που υπάρχει ο πολιτικός γάμος και όλα αυτά και η συμβίωση και όλα αυτά. Ήθελε πάντα, και κάποια στιγμή είπα και εγώ για κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο ότι, ξέρω εγώ, ήθελε να κάνει συμβίωση, όχι εδώ στην Ελλάδα, ήταν στο εξωτερικό, να κάνει συμβίωση. Ο γέροντας στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και λέει, τι κρίμα, λέει, τα παιδιά τα δικά μας που μεγάλωσαν στην Εκκλησία να θέλουν συμβίωση. Στεναχωρέθηκε. Βέβαια παντρεύτηκαν μετά, αλλά αυτό κυρίως ετώνιζε. Στεναχωριόταν γιατί σήμερα οι νέοι είναι διστακτικοί να προχωρήσουν στο γάμο τον Ορθόδοξο.
4: Ευχαριστώ. Ευλογείτε, πατέρες. Πατέρα Αρτέμιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσατε τον Άγιο Γέροντα Γεώργιο, που θα έλεγα από τη λίγη εμπειρία που είχα ότι είχε πατρική αγάπη και μητρική στοργή. Σε μένα την εξέφρασε μία φορά που έτυχε με έστειλο πατριονομία να τον δω για ένα δικό μου πρόβλημα. Μία παρατήρηση.
2: Λίγο πιο καθαρά.
4: Πιο μακριά, ίσως. Πιο μακριά. Ναι. Συγγνώμη. Γι' αυτό δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Ναι. Πατέρα Αρτέμια, θα ήθελα, αν μπορείτε, επιγραμματικά, να μας εντοπίσετε μερικές μορφές του οικουμενισμού, σύγχρονες. Αν γίνεται, γιατί, ό,τι είπε και ο πατήρ Ματθαίος πριν, έχω ακούσει από άνθρωπο που σήμερα είναι δυστυχώς ιερέας με πάρα πολύ κόσμο γύρω του, πριν 15 χρόνια περίπου και κάτι παραπάνω, να λέει «Ας σταματήσει πλέον αυτός ο μύθος των νεομαρτύρων». Ευχαριστώ πολύ.
1: Περί οικουμενισμού να μας πει μερικές μορφές, πατήρ Αρτέμιος.
2: Μορφές του οικουμενισμού μέσα στην Ελλάδα δεν μπορώ να ονομάσω, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα πέσω και στην κατάκριση. Ο πατήρ Γεώργιος, όπως είπαμε, ήταν σφόδρα αντίον του οικουμενισμού. Σας πω μερικά περιστατικά. Μπορεί κάποιος επίσκοπος, κάποιος μητροπολίτης, να είχε γράψει κάποια άρθρα τα οποία δεν ήταν ορθόδοξα, ήταν οικουμενιστικά. Ο πατήρ Γεώργιος με πολλή διάκριση τον έπαιρνε τηλέφωνο και του μιλούσε και του έλεγε ότι αυτά που γράφτηκαν δεν είναι σωστά, δεν είναι ορθόδοξα. Εάν τον άκουγε, μπορούσε να τα αναιρέσει ο επίσκοπος. Εάν δεν τα αναιρούσε ο επίσκοπος, αυτός ο γέροντας δημοσίευε σε εφημερίδες όπως στη Χριστιανική Δημοκρατία και στον Ορθόδοξο Τύπο, δημοσίευε και έλεγε ο γέροντας και έλεγε το εξής. Δεν έλεγε ονόματα, ούτε μητροπολίτες, ποιοι ας πούμε μητροπολίτες είναι οικουμενιστές, αλλά έλεγε ο οικουμενισμός λέει αυτά τα πράγματα. Η ορθοδοξία, η ορθόδοξη η σκέψη είναι αυτή. Και μιλάγε το τι λέει η ορθοδοξία. Ναι. Και μάλιστα, ας σας πω και κάτι άλλο, όταν γινόταν ο διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, που τέλος πάντων πολλά υπόθησαν εκεί και πολλά και υπέρ και κατά αυτού του διαλόγου, κάποια στιγμή ένας καρδινάλιος που συμμετείχε στο διάλογο είπε το εξής: αν δεν υπήρχε στην Ορθοδοξία ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, λέει, θα είχε γίνει ένωση. Αυτοί οι τρεις είναι το εμπόδιο και το ανάγχωμα κατά της ενώσεως. Άρα αυτό σημαίνει τι αγώνα είχε κάνει ο γέροντας και ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, αυτόν τον αγώνα που έκαναν για να κρατήσουν την Ορθοδοξία ανώθευτη. Και δόξα τω Θεώ μπορώ να πω ότι τουλάχιστον το ορθόδοξο φρόνημα παραμένει και οι κεραίες των ορθοδόξων χριστιανών συλλαμβάνουν αυτά τα μηνύματα και ξέρουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το ορθόδοξο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μια, όπως είχε πει και ο πατήρ Λουκάς παλαιότερα, σε ένα βιβλίο του, και το γράφτηκε και στο ίντερνετ, γράφτηκε στο διαδίκτυο αυτό, ότι θα πρέπει να γίνει μια πανορθόδοξη σύνοδος σύντομα, γιατί μήπως αν δεν έχει γίνει ακόμα, μήπως γίνει σχίσμα μέσα στην Ορθοδοξία.
1: Πάντως, επιτρέψουν, πατέρα Αρτέμι, να πούμε πολύ επιγραμματικά ότι είναι καλύτερο από το να διαμαρτυρόμαστε για τον οικουμενισμό και ποιοι είναι οι οικουμενιστές, να προτιμούμε αντί της διαμαρτυρίας τη μαρτυρία με τη δική μας ζωή. Προσοχή, γιατί ο πονηρός μας κάνει να βλέπουμε το τι γίνεται έξω από μας και να έχουμε και λόγο καυστικό πολλές φορές και ξεχνάμε το μέσα μας. Η μεγαλύτερη αντίσταση στον οικουμενισμό είναι η αγιότητα. Δεν είναι η διαμαρτυρία. Όταν εμείς ζούμε κατά Χριστόν, δεν φοβόμαστε τίποτε. Όταν ξεχνάμε την αποστολή μας, τότε γινόμαστε κι εμείς οι άνθρωποι που φωνάζουμε, αλλά θυμόσαστε ποιο κάνει πολύ θόρυβο, το βαρέλι το άδειο ή το γεμάτο.
2: Μάλιστα. Υπάρχει ερώτηση άλλη?
5: Ναι, καλησπέρα. Ευλογία σας, πατέρα. Θέλω να ρωτήσω για την ευχή για το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Έχει αξία για κάποιον λαϊκό να τη λέει εντός της ημέρας πολλές φορές? Είναι θέμα χρόνου ή είναι θέμα πόνου, δηλαδή να τη λέει με την καρδιά του, με συνέστημα, με κλάμα? Τι αποδίδει περισσότερο?
1: Η νοερά προσευχή από έναν λαϊκό μέσα στον κόσμο είναι θέμα χρόνου ή θέμα πόνου καρδιακού?
2: Ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι και στην Καινή Αγία Γραφή, προτιμώ 3 λόγια από την καρδιά σου παρά 1000 λόγια από το στόμα σου. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάθε φορά που προσευχόμαστε να συμμετέχει πρώτα η καρδιά. Βέβαια, κάποιοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιώργης και άλλοι Άγιοι, έχουν μια διαφοροποίηση σε αυτό. Λένε, εσύ λέγε την ευχή, προσευχή σου, και έστω και αν δεν την αισθάνεσαι, πες την ευχή. Αυτό το ακούει ο διάβολος και φεύγει. Και ο Άγιος Νικόδημος έχει το ωραίο παράδειγμα με έναν παπαγάλο σε ένα μοναστήρι, που έτρεχε ένας αετός να τον αρπάξει και ο παπαγάλος είπε «Κύριε ελέησον» και ο αετός έφυγε. Ο παπαγάλος δεν το σκέφτηκε. Ο αγάλος μίλησε όπως ενστικτοδός, όπως τα ζώα. Έτσι. Κι όμως και με την ευχή αυτή έφυγε. Έτσι λέει, πες την ευχή, μπορεί να μην την νιώθεις, αλλά ο διάβολος το ακούει και φεύγει. Και είναι καλό σε καθημερινή βάση να λέμε την ευχή, έστω και αν δεν την αισθανόμαστε, και νομίζω σιγά σιγά θα μπορούμε και να την αισθανόμαστε και σε καθημερινή βάση. Πάντα. Και να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε.
1: Είμαστε ευγνώμονε στον πατέρα Αρτέμιο για όσα μας είπε για τον μακαριστό γέροντα Γεώργιο, μία μεγάλη προσωπικότητα της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας, ένα κόσμημα της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, και νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι γίνονται αληθινοί οδηγοί αυθεντικής πνευματικής ζωής και ορθόδοξου ήθους. Ευχόμαστε με τις προσευχές των Πατέρων και του Πατρός Αρτεμίου να ακολουθήσουμε ως επόμενη της Πατράσιν τα χνάρια αυτών των μεγάλων ορφών και, όπως είπαμε, να γίνουμε μαρτυρία Χριστού χωρίς να χάσουμε το δικαίωμα να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και όποτε πρέπει και όπως πρέπει να καταθέτουμε με πολύ ορθόδοξο τρόπο τις απόψεις μας έναντι της αθείας, της διαφθοράς και στο τέλος της διαστροφής.

πίστη βρήκε την πρώτη της έκφραση ακριβώς στη λειτουργική, μυστηριακή ιεροτελεστία και στους τύπους. Τα δε δόγματα ανεφύησαν πρώτα ως οργανικό μέρος της ιεροτελεστίας της Μοίησεως.

Η επίκληση του ονόματος κατά τη βάπτιση ήταν πιθανώς ο αρχαιότερος τριαδικός τύπος, όπως η Θεία Ευχαριστία ήταν η πρωταρχική μαρτυρία για το μυστήριο της λυτρώσεως σε όλη την πληρότητά της.

Υπάρχουν πολλά, αλλά άγραφα της Εκκλησίας μυστήρια, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν αναφέρονται αυτά στην Αγία Γραφή, είναι όμως άκρος αυθεντικά και μεγίστης σημασίας. Είναι απαραίτητα για την διατήρηση της ορθής πίστεως. Είναι αποτελεσματικά μέσα μαρτυρίας και επικοινωνίας.

αδημοσιεύτου ταύτης και απορρίτου διδασκαλίας. Η σιωπωμένη και μυστική αυτή παράδοση, η αδημοσίευτη, δεν αποτελεί δόγμα απόκριφο, προοριζόμενο αποκλειστικά για ορισμένους εκλεκτούς. Εκλεκτή ήσαν η Εκκλησία.

Εξάλλου, όπως λέγει ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ορισμένες παραδόσεις έπρεπε να τηρηθούν άγραφες προς αποφυγήν βεβηλώσεώς τους από τα χέρια των απίστων.

Στο σημείο αυτό, ας υπενθυμιστεί ότι κατά τον 4ο αιώνα, το σύμβολο της πίστεως, όπως και η Κυριακή προσευχή, ήταν μέρος αυτής της πειθαρχίας της μυστικότητος. Δεν επιτρεπόταν δε να αποκαλυφθεί στους μη μεμοιημένους.

Το σύμβολο της πίστεως φυλασσόταν για τους μέλλοντες να βαπτιστούν κατά το τελευταίο μόνο στάδιο της κατηχήσεώς τους, αφού πλέον είχαν επισήμως επιλεγεί και εγκριθεί.

Το σύμβολο πίστεως μεταδιδόταν σε αυτούς από τον επίσκοπο προφορικά και αυτοί έπρεπε να το απαγγέλουν από μνήμης ενώπιόν του. Ήταν η τελετή της μεταδόσεως και επαναλήψεως του συμβόλου.

στους κατηχούμενους συνίστατο επιτακτικός να μην κοινολογούν το σύμβολο της πίστεως σε ξένους και να μην το γράφουν.

Για τον λόγο αυτό, ο σωζόμενος στην ιστορία του δεν παραθέτει το κείμενο του συμβόλου της Νικαίας που μόνον οι μεμοιημένοι και οι μυσταγωγοί δικαιούνται να ακούν και να απαγγέλουν.

Εντός λοιπόν αυτής της πραγματικότητος και εντός αυτού του ιστορικού πλαισίου πρέπει να εκτιμηθεί και να ερμηνευθεί το επιχείρημα του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος έντονα υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της βαπτισματικής ομολογίας, της πίστεως που περιελάμβανε επίσημη δέσμευση με την πίστη στην Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Ήταν μια παράδοση που είχε φτάσει στα χέρια των νεοφύτων εν μυστηρίο και όφιλε να τηρηθεί σιωπωμένη.

Η μόνη διαφορά μεταξύ δόγματος και κηρύγματος έγκυτο εις τον τρόπο μεταδόσεώς τους. Το μεν δόγμα γάρ σιωπάτε, τα δε κηρύγματα δημοσιεύονται.

Με αυτόν τον τρόπο η άγραφη παράδοση στη λατρεία και τα σύμβολα δεν προσθέτει πραγματικά τίποτε στο περιεχόμενο της πίστεως της Αγίας Γραφής, αλλά μόνον καθιστά την πίστη αυτή περισσότερο ευκρινή.

Η Αγία Γραφή αυτή καθεαυτή αποτελεί μυστήριο θείας οικονομίας και ανθρώπινης σωτηρίας.

Για τον λόγο αυτό, η αληθινή ερμηνεία πρέπει επίσης να είναι πνευματική και προφητική. Το χάρισμα της πνευματικής διακρίσεως ήταν απαραίτητο για την ορθή κατανόηση του Θείου Λόγου.

Για το λόγο αυτό, η παράδοση της πίστεως, όπως έφτασε στα χέρια μας, ήταν για το Μέγα Βασίλειο οδηγός και σύντροφος απαραίτητος στη μελέτη και ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι, όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε Θεός μου, μεγαλή της φόρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια με δις αναβαλώμενος φώσους σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σίδερη, ως ελάζον εν είδαστε υπερώου αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού το υπατών επιτελείων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνη και την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισος ο σημάτιων του περιβόλεων αυτού, έλθει τον ωραίο στήσονται ύδατα. Από επιδημήσεως σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσεται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πειρά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έδου σούρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνας συγκεπλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων επ' της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσου εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρου του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του ρογιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έθνου σκότους και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέκλειν ο ήλιος και συνύκτησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έντα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εκπετάνουν και συναριθμός ζώα μητράματα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμων στον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί του Κυρίου. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη ζωή και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωνε τη δύση να αυτού έδωνε σκότωση και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Επενέσατε αυτό πάντες χειράει. Εγκράτεια να σύγκριτο στα συμπανίκιον άγρυπνο νόμα νουν φανταζόμενον το θείο γάλλος έστης μακάρι έμωση.

Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες ως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρή ημνήστε φωνές εσίες.

Αθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθάβε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις.

0: ρήμαν σου εν ειρήνη, ότι είδεν υιοφθαλμίμου των σωτηριών σου, ετοίμαν σαν πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε και τους αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήγεσαι τας ασθενείας ημών, ένοικεν το όνομα Τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφειλήματα ημώνος και ημείς ακμήνουν τους επιλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς εις περασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον κατονιερού.
2: Αδυσουέστην η βασιλεία και δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: όνομα και το ψησότητα Θεός ημών πάντε νίκη αή και εις όνος των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, ιερά μονή τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
2: Και τη μειωτέρα του χειρουργή και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, και να διαφθόρω στον λογοντεκού σαν γενόντα στο τόπον σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε εγλώδησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπεργείς πανεχάδη και επανόμωσον τρόπος και αδυνάμει, ο Θεός ο ποιούς σταυρού, προστασίες του ημίων εμπνεώμωσον μάτων και στη μίων δόξων, προωθεί του πάντων και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίων εδώσων και των μαρτύρων, των Οσίων και Θεοχωματέων ημών. Με δικαίω Θεό Παμικιάννη, ο Πατέρα Σιμών Μωυσέως του Αιθίωπο, ούτε με τελειώνει και πάντων Αγία μέσα εμά, ω αθώ και φιλάνθρωπο.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 28 προ Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής, ο ενάδες βραδινής ως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη, «Η χαμένη πανοπλία», εκδόσεις Δόμος.

Το βάρος των πραγμάτων. Τα πράγματα κουβαλούν σιωπηλά το δικό τους βάρος, χωρίς να ξέρουν πως ο άνθρωπος μπορεί να τους δώσει φωνή και φτερά. Όχι για να εξαφανιστούν σαν πουλιά στο βάθος του ορίζοντα, αλλά μόνο για να λουστούν περισσότερο φως, να ανασάνουν καθαρότερο αέρα.

υδατογραφίες. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Ψαλμός 103. Η μοίρα του νερού είναι να τρέχει και του ανθρώπου στόχος να το κυνηγά. Αν όμως σύννεφο θελήσει να βρέχει, τα παίζει όλα μονάζιγα.

Ο διάσπαρτος εαυτός μου, σε κάποιο μικρό μέτρο, δόθηκε και σε μένα να γνωρίσω την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ. Δεν προλαβαίνω το ρυθμό του ρολογιού μου τους δείχτες, έχοντας συνεχώς μπροστά μου συμβατικές εκκρεμότητες, σημειωμένες μονολεκτικά στο χαρτί, μην ξεχαστούν, ενώ θα πρέπει να διεκπεραιωθούν πριν κλείσει η μέρα τον δικό της κύκλο. Πότε επιτέλους θα εξοικειωθώ με τον διάσπαρτο εαυτό μου, αποκτώντας έστω για λίγο τη γαλήνη που περιμένω μετά τις αναταράξεις στα αεροπορικά μου ταξίδια.

«Κάνε μου κάτι να σε μαλώσω». Η γιαγιά θαύμαζε την αγαθή φύση της πεντάχρονης που συμπεριφερόταν με ωριμότητα μεγάλης και μια στιγμή ακούστηκε να λέει «Κάνε μου κάτι άτακτο να σε μαλώσω, να δω πως είσαι ένα παιδί κι εσύ, σαν όλα τα άλλα της ηλικίας σου, γιατί φοβάμαι μη σε ματιάσουν της γειτονιάς τα βάσκανα μάτια. Φοβάμαι ακόμη τις δασκάλες σου, μην νομίσουν πως υποκρίνεσαι τη μεγάλη και σου στερήσουν τη τρυφερότητα που πρέπει να συνοδεύει τα παιδιά ακόμα και στο σχολείο. Φοβάμαι τέλος την ίδια τη ζωή, μη σε κουράσει πρόωρα και αρχίσεις να γερνάς πριν μεγαλώσεις, ενώ εγώ θα περιμένω όσο θα ζω να δω ή να ακούσω την πρώτη έστω ζαβολιά σου».

τυφλές ασυνέπειες. Όριον έθου, οού παρελεύσετε. Ψαλμός 103, στίχος 9. Χθες είδα πάλι πεσμένα στο έδαφος τα περισσότερα φύλλα που μόλις πριν από λίγο ανάσαιναν άστρα φτερά στον δέντρον τα κλαριά. Πώς να πιστέψω πως όλα τούτα συμβαίνουν την άνοιξη, που υποτίθεται πως ήρθε να διώξει τις βαρβαρότητες του χειμώνα.

ανεκπλήρωτο όνειρο. Είπαν θα φτάσει ένα πρωί εξ ουρανών αρχάγγελος να διώξει τα φαντάσματα, να γαληνέψει ο κόσμος. Μα οι ρούγες ήτανε στενές, τόσο που δεν χωρούσανε φτερούγες αρχαγγέλου και έμεινε το όνειρο κρυφό στα στήθια των ανθρώπων.

Το έσχατο κράσπεδο της ανυπαρξίας. Ένα πυροελάχιστο ζωήφιο που έγινε αντιληπτό σαν μαύρη κουκίδα πάνω στα νυχτόχρωμα πλακάκια του μπάνιου, τυράννησε τη σκέψη μου ατέλειωτες ώρες. Καθώς προσπαθούσα να βρω λόγο υπάρξεως στο έσχατο κράσπεδο της ανυπαρξίας. Δεν θα γινόμουν βέβαια σοφότερος, μήτε ασφαλώς ευλαβέστερος όταν το είδα να φεύγει, όμως θα αντιστεκόμουν έστω παθητικά στην κραυγαλαία χαριστία του Ζωζέ Σαραμάγκου, που μήτε τον Νόμπελ μαλάκωσε την ψυχή του.

Άνοιξε πάλι το στερέωμα. Δραπέτευσαν οι λέξεις πανικόβλητες, σαν είδαν την ψυχή μου να λυγίζει και να στεγνώνει το στόμα μου μπροστά σε έναν ορίζοντα συννεφιασμένο. Κόντεψε να πιστέψω πως το τέλος είχε φτάσει, χωρίς να προλάβω να αποχαιρετήσω κείνους που αγάπησαν εμένα και τους τοίχους μου. Μανά που ο Θεός των νυκτηρμών δεν θέλησε να φύγω οδυρώμενος, στεναγμής αλαλίτης. Κι άνοιξε πάλι το στερέωμα να συνεχίσω ψάλλοντας «Δόξαση το δείξαντι το φως».

Γεράνια και βιολέτες. Όσες φορές με ρώτησαν, τόσες φορές δεν ήξερα να γράψω το όνομά του, εκείνου που με λάβωσε μέσα στη μαύρη νύχτα. Το μόνο που δεν ξέχασα, σαν θα περνώ από γειτονιές πυκνοκατοικημένες, να ψάχνω για βασιλικά, γεράνια και βιολέτες που τα ποτίζουν συχνά και ξανανιώνει ο κόσμος.

το νεύμα από τον ουρανό. Αγάπησα τη μελωδία των λέξεων, μα ποτέ δεν έμεινα μόνο στις λέξεις. Αναζητούσα όλο και πιο βαθύτερη μουσική από μια τρίτη διάσταση, καθώς ανεβοκατέβαιναν τα φιλοκάρδια και η ψυχή έστεινε το δικό της πανηγύρι μόνο αν συναντούσα νεύμα από τον ουρανό.

σύνεργά σου. Μολύβια και χαρτιά και γομολάστιχες τα σύνεργά σου. Σαν να ξέρες πως θα πεθάνεις μαθητής, μη έχοντας φιλοδοξήσει πέρα από μαθήματα να προσιλώσεις τη ματιά σου σε πράγματα και πρόσωπα που ήλθαν και έφυγαν, σαν να μην ήλθαν και σαν να μην έφυγαν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη «Η χαμένη πανοπλία», εκδόσεις Δόμος.

Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμος. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη, την οικονομία και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων στο βόρειο Νεπάλ, φόβοι για νέες κατολισθήσεις και πλημμύρες. Δεν θα μας εκφοβήσουν, απαντά η Βρετανία στις νέες απειλές της Ρωσίας για επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων. Μπόρες στα βόρεια πυρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Συνεχίζουμε εμείς, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στα αγιάσματα και τις πηγές. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Να σας πούμε ότι έχουμε ήδη ταξιδέψει μέχρι το Άγιον Όρος και τα αγιάσματα πάρα πολλών οσίων και αγίων που υπάρχουν εκεί. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και στην Βιωτία, στην Ιερά Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, η οποία βρίσκεται σε ένα τοπίο πάρα πολύ όμορφο, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, και με πολύ ωραία θέα βλέπει τον Κορινθιακό. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να προβάλλουμε πάρα πολλά στοιχεία από την ιστορία αυτής της μονής, αλλά και από το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ. Πάρα πολλά στοιχεία που πραγματικά δένουν αυτό το μοναστήρι και το αγίασμα με τον τόπο αυτό, με τους κατοίκους αυτής της περιοχής και με την ιστορία της περιοχής. Και αυτό είναι αλήθεια ότι το έχουμε δει στις περισσότερες περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις των αγιασμάτων που στο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και ενδεχομένως προξενεί και εντύπωση αυτό το γεγονός, αλλά είναι χαρακτηριστικό και της χώρας μας και του πολιτισμού της χώρας μας και της Ορθοδοξίας μας αυτό, ότι υπάρχει δηλαδή η σύνδεση των ανθρώπων μιας περιοχής, ενός χωριού ίσως για παράδειγμα, μιας πόλης, με ένα αγίασμα, με ένα μοναστήρι, με μια εκκλησία που η ιστορία της είναι πάρα πολύ μεγάλη και μας πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Ταξιδέψαμε όμως και μέχρι την Κρήτη, μέχρι την περιοχή του Ηρακλείου της Κρήτης, και εκεί, σε αυτόν τον τόπο, στο νησί της Κρήτης, είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε, να ασχοληθούμε, να αναφερθούμε στο αγίασμα του Αγίου Μύρωνα και στην ενορία του Αγίου Μύρωνα. Είπαμε εκεί πολλά πράγματα, και αυτό το αγίασμα βρίσκεται σε έναν τόπο ευλογημένο, σε έναν τόπο ιδιαίτερο και πολύ όμορφο. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία στο ταξίδι μας, σε όλη αυτή τη διαδρομή, στο διπορικό που κάνουμε, να φτάσουμε μέχρι τις Σέρες, στην Μητρόπολη, συγκεκριμένα Ζυχνών και Νευροκοπίου, για να δούμε εκεί ένα αγίασμα που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο, για εκείνη την περιοχή, και θα αναφερθούμε βεβαίως και στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στην Τούμπα Σερών, με την βοήθεια του καλεσμένου μας όλα αυτά. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα πάμε, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Τούμπα Σερών. Θα ακολουθήσει όμως τώρα, αμέσως τώρα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να πούμε ακόμη περισσότερα.

0: Ταξιδεύουμε λοιπόν μέχρι τις Σέρες, την Τούμπα Σερών, και έχουμε κοντά μας τον πατέρα Γεώργιο Βαμβακίδη, ο οποίος είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου. Πατέρα Γεώργιε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε για τα αγιάσματα εκεί που έχετε στην περιοχή, στα όρια της Μητρόπολης, είναι εντός ορίων της Μητρόπολης. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια, αλλά το πιο ονομαστό είναι αυτό που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, έτσι δεν είναι?
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ζυχνών και Νευροκοπίου έχει αρκετές πηγές και αγιάσματα στην δικαιοδοσία της. Αλλά το πλέον ακουστό, θα λέγαμε, και ξακουστό, γνωστό και στην ευρεία περιοχή, αλλά και γενικότερα, είναι το αγίασμα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τούμπας, το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Μονή και στο ομώνυμο χωριό.
0: Πείτε μας λίγο για τον τόπο πριν πάμε στη Μονή, για το πού βρίσκεται δηλαδή, για το χωριό, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η Τούμπας.
1: Το χωριό είναι... λέγεται η Τούμπα, είναι μεταξύ Ζύχνης και Σερών. 18 χιλιόμετρα από τη Ζύχνη προς Σέρες, συγγνώμη, 12 χιλιόμετρα από Ζύχνης προς Σέρες και 10 χιλιόμετρα από Σέρες για Τούμπα.
0: Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν, ξεκινώντας την συζήτησή μας, αφού έτσι ορίσαμε κάπως στο χάρτη που βρίσκεται αυτό το αγίασμα, να μιλήσουμε αν θέλετε για το μοναστήρι?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το μοναστήρι είναι άρρητα συνδεδεμένο με το αγίασμα, διότι στον τόπο του αγιάσματος ευρέθη κατά παραχώρηση και αποκάλυψη Θεού το θαυματουργό και σεπτό εικόνισμα της Παναγίας Τριάδος, το οποίο απεκαλύφθη το 1833 στον Αθανάσιο Πατσάδα, ο οποίος ήταν ένας ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος και μετεκόμισε από το χωριό Σπελινό που υπήρχε, που ήταν και κατήγετο στην Τούμπα, γιατί η Τούμπα τότε εκείνη την εποχή ήταν ένα, θα λέγαμε, πλούσιο χωριό.
0: Κεφαλοχώρι ίσως.
1: Κεφαλοχώρι, ναι, στην περιοχή εκεί. Και ο Τούρκος Μπέης, ο αγάς, ο οποίος είχε στην κατοχή του πολλά τσιφλίκια, χρειαζόταν και κτήματα, χρειαζόταν εργατικά χέρια. Έτσι λοιπόν, για να μην πεθάνει από την πείνα η οικογένειά του, μετακόμισε την Τούμπα και ήταν κάτω υπό την επίβλεψη, υπό την δουλειά του Τούρκου Μπέη. Αλλά ήταν πάρα πολύ ευσεβής και ενάρετος άνθρωπος, καθημερινώς ασχολούνται πολύ με την προσευχή και απεκαλύφθη σε αυτόν ο τόπος από τον Άγγελο Κυρίου, όπου σε εκείνο το σημείο που κατά παραχώρηση και κατά παράδοση, δεν ξέρουμε για ποιον λόγο, ονομαζόταν από τότε Αγία Τριάδα, ήταν κτήματα και αυτά τα κτήματα ήταν στο Μπέι, και σε ένα συγκεκριμένο σημείο ο Άγγελος Κυρίου του είπε ότι θα πρέπει να πάει να σκάψει και να βρεθεί, γιατί θα βρεθεί το εικόνισμα του Θεού. Αυτός ήταν κάπως διστακτικός στην αρχή, δεν γνώριζε αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να σκάψει, και όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Θεός όχι με μία αλλά πολλές φορές του απεκάλυψε αυτό που επρόκειτο να συμβεί, δηλαδή την φανέρωση του σεπτού εικονίσματος.

0: Πατέρα Γιώργη, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα και μας λέγατε για την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, για το πότε ξεκίνησε να χτίζεται, αλλά και για κάποιες προσπάθειες που έγιναν τον 20ο αιώνα όσον αφορά το κτίσιμο του νέου καθολικού της. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα θέλαμε να μας πείτε για τον Παλαιό Ναό κάποια στοιχεία, αν υπάρχουν.
1: Ο Παλαιός Ναός ήταν, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γι' αυτό και στα ερείπια, στα θεμέλια του Παλαιού Ναού είναι χτισμένο το νέο καθολικό. Πάντοτε το καθολικό είχε διάφορες διακυμάνσεις ανάλογα και με την εξέλιξη και την ιστορία, θα έλεγα, της Ιεράς Μονής και τους ηγουμένους. Γιατί οι ηγουμένοι ήταν και αυτοί άρρητα συνδεδεμένοι με την ιστορία και την εξέλιξη της Επισκοπής της Μητροπόλεως Ζυχνών. Η Μητρόπολη Ζυχνών από το 1924 έχει σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλαγή επισκόπων. Το 1924 είναι ο Αλέξανδρος, φέρνει δικό του ηγούμενο, ξεκινά το μοναστήρι, διαμορφώνεται κάπως ένα παλαιό, το πρώτο ας πω καθολικό, δεν ολοκληρώνεται. Μετατίθεται ο Αλέξανδρος, έρχεται ο Κύριλλος, ο Μακαριστός, ο μετέπειτα Θεσσαλιότητος, βάζει τον δικό του ηγούμενο, τον πατέρα Αβραμίο, γιατί με τη μετάθεση του Αλεξάνδρου στην Βέρεια ο ηγούμενος φεύγει, ακολουθεί τον επίσκοπο. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι το 1950, οπότε το 1951 που ο Μητροπολίτης Κύριλλος μετατίθεται Μητρόπολης Θεσσαλιότηδος και εγκαταστάθηκε πλέον Μητροπολίτης Νευροκοπίου και Ζυχνών, ενώθηκαν οι δύο επισκοπές, οι δύο Μητροπόλεις Ζύχνης και Νευροκοπίου σε μία με τον Μητροπολίτη τότε, τον τότε Αγαθάγγελο Τσεούση τον Μακαριστό, έρχεται ο νέος ηγούμενος, ο οποίος διορίζεται από τον Μακαριστό Αγαθάγγελο και από τότε ξεκινά η προσπάθεια να συγκροτηθεί, να κτιστεί το νέο καθολικό, το οποίο και αποπερατώθηκε το 1977.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πέρασμα του χρόνου με τις αλλαγές που έχουν υπάρξει, όπως μας είπατε, με την ιστορία της Μητρόπολης, άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση
1: δηλαδή,
0: με τη Μονή.
1: Θα σας έλεγα, η ιστορία, η εξέλιξη της Μονής είναι άρρητα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα. Και είναι,
1: αλλά σημασία έχει ότι είτε υπήρχε καθολικό συγκροτημένο υπό την σημερινή μορφή, είτε ήταν στα αρχικά σπαργανά του. Οι πιστοί κατά χιλιάδες καθημερινά προσέρχονταν, κατά δεκάδες καθημερινά, κατά χιλιάδες στην ετήσια πανήγυρή του, της πανήγυρης της Ιεράς Μονής, επισκέπτονταν και επισκέπτονται την Ιερά Μονή. Το τριήμερο δε του Αγίου Πνεύματος είναι μία από τις μεγαλύτερες πανηγύρεις, θα τολμήσω να πω, της Ανατολικής Μακεδονίας σε διάρκεια. Ξεκινάει η προσέλευση των πιστών και η προσκύνηση των πιστών από το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής και τελειώνει μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν τελειώνουν οι θρησκευτικές λατρευτικές ακολουθίες τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά συνεχίζονται όλη την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και κορυφώνονται την επαύριο του Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγω ότι σε διάρκεια είναι το μεγαλύτερο ημερών, είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Θα θέλατε να μας...
1: Ναι. Τώρα, πάντοτε, από τότε που αποκαλύφθηκε και η εικόνα, η θαυματουργός και το αγίασμα, από τότε είναι ευρύτατα γνωστή η Ιερά Μονή και το αγίασμα σε όλους τους ανθρώπους.
0: Θα θέλατε να μας κάνετε, πατέρα Γεώργη, με έτσι μια εικονική ξενάγηση, όσο αυτό είναι δυνατόν βέβαια στο ραδιόφωνο, της Μονής, του μοναστηριού. Να μας πείτε δηλαδή για τους χώρους του, πέρα από το καθολικό. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής είναι το μεγάλο καθολικό που θα έλεγα βάσει των δεδομένων που έχουμε από την μοναστική ζωή, από την Ιερά Μονή, είναι κάτι πρωτόγνωρο για ένα συγκρότημα μοναστικό, ένα τέτοιο καθολικό. Είναι πολύ μεγάλο. Εκτός λοιπόν από το καθολικό, στον περιβάλλοντο χώρο υπάρχουν κελιά μοναχών, το αρχονταρίκι και πολλά δωμάτια για τους προσκυνητές.
0: Μπορούν να φιλοξενηθούν δηλαδή εκεί προσκυνητές.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα δωμάτια δεν είναι σε κατάσταση που μπορούν να φιλοξενήσουν πιστούς. Γιατί με την πάροδο του χρόνου και τις εναλλασσόμενες αλλαγές, δυστυχώς δεν δόθηκε βαρύτητα στο να συντηρηθούν τόσο πολύ οι χώροι φιλοξενίας της Ιεράς Μονής, όσο το καθολικό, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πολύ μεγάλο και θα έπρεπε να γίνουν τεράστιες εργασίες συντηρήσεως, με πρώτο και κορυφαίο την οροφή. Και ο νυν Μητροπολίτης έδωσε από την πρώτη μέρα που ήρθε πολύ μεγάλη έμφαση στην διατήρηση και στη συντήρηση του καθολικού, και τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να συντηρούμε τους υπόλοιπους χώρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε και πάλι η Ιερά Μονή να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει όχι ένα ή δύο προσκυνητές, αλλά πολλούς, όπως αυτό συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια.
0: Για πόσα δωμάτια μιλάμε, πατέρα Γιώργη, που μπορούν να φιλοξενήσουν προσκυνητές?
1: Όταν φιλοξενούσε η Μονή, φιλοξενούσε περί τους 200 προσκυνητές.
0: Είναι πολλά δωμάτια.
1: Έχει πάρα πολλούς χώρους. Mm. Αλλά δυστυχώς σας είπα, με την πάροδο του χρόνου και το ότι το καθολικό και οι άλλοι χώροι ήταν πολύ μεγάλοι για τα δεδομένα της Ιεράς Μονής, δόθηκε εκεί περισσότερο, ας το πω, η όλη προσπάθεια συντηρήσεως.
0: Πατέρα Γεώργη, μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Γεώργιο Βαμβακίδη, με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου, ο οποίος μας λέει για το αγίασμα της Παναγίας που υπάρχει στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, στην Τούμπα Σερών, σε αυτό το χωριό. Πατέρα Γεώργιε, είχαμε σταματήσει έτσι στην ξενάγηση που μας κάνατε στους χώρους του μοναστηριού. Συγκεκριμένα είχαμε μείνει εκεί που μας λέγατε για τους χώρους που υπάρχουν και εκεί όπου μπορούν να φιλοξενηθούν προσκυνητές, και για το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα να...
1: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή, λόγω του ότι τα κελιά δεν είναι ανακαινισμένα και εξοπλισμένα, οι χώροι δηλαδή φιλοξενίας των πιστών. Προσπαθούμε αυτό να επιτελέσουμε τώρα, σιγά σιγά.
0: Άλλη χώρη που μπορεί να δει ο επισκέπτης εκεί, ο προσκυνητής, φτάνοντας στο μοναστήρι?
1: Αυτό είναι το μειονέκτημα όχι μόνο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα και νωρίτερα, λόγω της βουλγαρικής επιδρομής και πολλών μονών της Μακεδονίας μας, όλα τα κοιμήλια και όλη η ιστορία των Ιερών Μονών και της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, δυστυχώς κατά την περίοδο αυτή που αναφέραμε, έχουν όλα αφαιρεθεί, κλαπεί, λαϊλατηθεί και καεί. Και δεν υπάρχει έτσι ένας χώρος, ας πούμε, κοιμηλιαρχείο ή μουσείο, που θα μπορούσε ο προσκυνητής να δει. Αυτή τη στιγμή οι προσκυνητές έρχονται με βλάβια, προσκυνούν το σεπτό εικόνισμα, παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες που τελούνται καθημερινά εκεί από τους αδελφούς της Ιεράς Μονής, και προσκυνούν στο αγίασμα, λαμβάνουν το αγίασμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, με την πίστη τους βέβαια πάνω απ' όλα, έχει τεράστια θεραπευτική και ιαματική χάρη.
0: Υπάρχουν άλλοι χώροι στο μοναστήρι που μπορούμε να αναφέρουμε?
1: Όχι, κάτι ιδιαίτερο όχι. Είναι αποθηκευτική χώρη και έξω από τον περιβάλλοντα της Ιεράς, χώρο της Ιεράς Μονής, ένας διαμορφωμένος χώρος, θα το πω ποιμένο στάσιο για τα ζώα της Μονής, τα οποία τα επιμελούνται και αυτά οι πατέρες της Μονής, για να εξασφαλίσουν και τα λειτουργικά έξοδα και στα προστοζήν. Είναι σαν, ας πούμε, το εργόχειρό τους.
0: Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι και το έχετε ήδη επισημάνει ότι η Ιερά Μονή αυτή της Αγίας Τριάδος, η ιστορία της είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Μητρόπολης. Μάλιστα. Είναι συνυφασμένη προφανώς και με την ιστορία του τόπου εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Περιπτώ να σας πω ότι οι κάτοικοι της Τούμπας έχουν σημείο αναφοράς σε την Ιερά Μονή, το εικονισμά της Αγίας Τριάδος και το αγίασμα. Και θα έλεγα ότι η Ιερά Μονή, ιδιαίτερα στα χρόνια της ακμής της και στα χρόνια του 50, λίγο μετά τον πόλεμο, όπου υπήρχε εμπερίστατη η κοινωνία και της Τούμπας και της ευρείας περιοχής και από πείνα και από ανεργία, η Ιερά Μονή ήταν ένας τόπος ο οποίος έθρεψε, συντήρησε και εστήριξε τους χυμαζωμένους χριστιανούς και όχι μόνο, και έδωσε τροφή σε όλους τους πεινασμένους ανθρώπους τόσο της περιοχής όσο και του χωριού. Και αυτό είναι, λέω, άρρητα συνδεδεμένη με την ιστορία της Μονής και το χωριό και η ευρεία περιοχή. Ο δε ηγούμενος είναι πολύ χαρακτηριστικό τότε ο αείμνηστος μακαριστός πατήρ Διονύσιος Αμαραντίδης, που επί εποχής του είχε φτάσει στην μεγάλη ακμή Ιερά Μονή.
0: Πόσους μοναχούς είχε τότε, πατέρα Γιώργη?
1: Τέσσερις. Mm-hmm. Ποτέ η Ιερά Μονή δεν είχε μεγάλο αριθμό μοναχών. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας στο να είναι μια πνευματική κυψέλη και να οικοδομούνται κατά Χριστόν οι προσκυνητές, γιατί όσοι και αν ήταν διαχρονικά οι πατέρες στην Ιερά Μονή, είχαν να ωφελήσουν τα μέγιστα στους προσκυνητές. Η πρόνοια του Θεού παραχώρησε έτσι, ώστε όσοι διακόνησαν και διακονούν την Ιερά Μονή να εκπέμπουν αυτήν την πνευματικότητα, να είναι άνθρωποι προσευχής και άσκησης, και αυτό να φαίνεται και να μεταλαμπαδεύεται και στους προσκυνητές. Αλλά θέλω να πω και από την τεράστια, τα πολλά κτήματα τα οποία είχε η Ιερά Μονή, τα οποία δωρήθηκαν προς αυτήν από ανθρώπους οι οποίοι ευεργετήθηκαν ή θεραπεύθηκαν από την παρουσία της Παναγίας Τριάδος και του θαυματουργού εικονίσματός της προς αυτούς, με τα τεράστια κτήματα και την περιουσία που είχε αποκτήσει, έθρεψε, στήριξε πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, τον χυμαζόμενο λαό και της Τούμπας, τον εμπερίστατο λαό της Τούμπας και της ευρείας περιοχής.
0: Και αυτό εξηγεί και το δεσμό που υπάρχει των κατοίκων με το μοναστήρι, με τη Μονή.
1: Ακριβώς, αφού να φανταστείτε ότι για ένα χρονικό διάστημα η Ιερά Μονή δεν λειτουργούσε κανονικά ως Ιερά Μονή με το αυστηρό μοναστικό τυπικό, αλλά και ως ενωριακός ναός. Ήταν αδιανόητο από τους κατοίκους της Τούμπας, αδιανόητο, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, να κατανοήσουν ότι άλλη είναι η ενωριακή ζωή και άλλη η μοναστική ζωή. Μέχρι να διαμορφωθεί αυτό, είχαν κάποια προβλήματα.
0: Για ποιο διάστημα μιλάμε, για πότε μιλάτε δηλαδή?
1: Κατά καιρούς. Όταν οι επίσκοποι ήθελαν στο χωριό, στην ενορία, να υπάρχει και ο ενοριακός ιερός ναός και να λειτουργεί και η Ιερά Μονή σύμφωνα με το μοναστικό πρόγραμμα. Δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν, να το κατανοήσουν οι κάτοικοι, γιατί ήταν άρρητα συνδεδεμένη η ζωή τους, η λατρευτική ζωή τους, η ζωή των χριστιανών με το μοναστήρι.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε.
1: Γι' αυτό και πολλές φορές ο ηγούμενος, ο εκάστοτε ηγούμενος, τώρα βέβαια αυτά τα χρόνια έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Η ενορία λειτουργεί κανονικά ως ενοριακός ναός με εφημέρειο και το μοναστήρι κανονικά. Γιατί? Γιατί δεν είναι πολύ, είναι σχεδόν μέσα στο χωριό η μονή. Δεν είναι μακριά από το χωριό.
0: Δεν είναι σε κάποιο τόπο έτσι απομακρυσμένο.
1: Ακριβώς,
0: πιο έξω.
1: Είναι μέσα στο χωριό της Τούμπας.
0: Και αποτελεί...
1: Γύρω έχει σπίτια και μέσα ενδιάμεσα στα σπίτια είναι και η Ιερά Μονή. Γι' αυτό δεν μπορούσαν κάπως να το κατανοήσουν και είναι εύλογο αυτό η πιστή. Έχει ξεπεραστεί βέβαια αυτό το πρόβλημα, αλλά θέλω να σας πω ότι ο ηγούμενος πολλές φορές κατά καιρούς τελούσε εφημεριακά καθήκοντα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε για το μοναστήρι και για το αγίασμα εκεί.
1: Απλώς να καταθέσω και την προσωπική μου μαρτυρία, διότι όχι με την ιδιότητα μόνο του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλειος Ζυθνών, αλλά και του κληρικού, εντός απλού και ασήμαντου κληρικού, που υπηρετώ αυτόν τον τόπο 25 σχεδόν χρόνια και που τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια είμαι πάντοτε στην πανηγύρις της Ιεράς Μονής εκεί για να διακονώ από όποια διακόνημα μου αναθέσει ο προϊστάμενος ο επίσκοπός μου. Είναι αξιοσημείωτο και συγκινητική η εικόνα των ευλαβών προσκυνητών. Προσωπικές μαρτυρίες έχω να διηγηθώ από ανθρώπους που έρχονται και εμπιστεύονται και στην αξιότητά μου και σε πολλούς πατέρες εκεί κατά το διάστημα των 3-4 ημερών που διακονούμε την ετήσια πανήγυρη, την έντονη παρουσία του Θεού, της Παναγίας Τριάδος, του Σεπτού Εικονήματος και Θαυματουργού στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και την θεραπευτική ιδιότητα και χάρη που έχει το αγίασμα. Πολλοί έχουν πολλά να διηγηθούν. Αυτό το καταθέτω ως μια προσωπική εμπειρία και μαρτυρία. Σας λέω, ένας κληρικός 25 ετών που διακονεί σε αυτόν τον τόπο.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστικό και το λέγαμε αυτό και στην αρχή της εκπομπής, Πατέρα Γεώργιε, στον πρόλογο που κάναμε, ότι το πόσο έντονη είναι τελικά αυτή η σύνδεση πολιτισμού και πίστης. Πίστης και τόπου, δηλαδή των κατοίκων μιας περιοχής, όταν αναφερόμαστε σε αγιάσματα, όταν αναφερόμαστε σε πηγές, σε μοναστήρια. Είναι αυτό που είπατε και εσείς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η σχέση ενός τόπου, των κατοίκων ενός τόπου, με το αγίασμα τώρα και παράδειγμα, με το μοναστήρι, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι για λίγα χρόνια, ας πούμε, που συνέβη και μετά αυτή η σχέση δεν υπήρχε πια. Είναι μια άρρηκτη σχέση, μια πολύ στενή.
1: Μια άρρηκτη, ενωμένη, αδιατάρακτη σχέση.
0: Ακριβώς, αδιατάρακτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια κλείνοντας και για τα υπόλοιπα αγιάσματα.
1: Έχουμε και άλλα αγιάσματα, άλλες πηγές αγιάσματος και στις υπόλοιπες Ιερές Μονές και στον Άγιο Μινά, όπου και εκεί κατά παραχώρηση Θεού οικοδομήθηκε η Ιερά Μονή του Άγιο Μινά και εκεί που ευρέθηκε το εικόνισμα δημιουργήθηκε αγιάσμα και στην Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής του Δομήρου, αλλά το πλέον συγκλονιστικό έτσι και ξακουστό είναι αυτό το μεγάλο αγίασμα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τούμπας. Πηγές διάφορα τοπονύμια, τοποθεσίες, χωριά της Μητροπόλεως έτσι υπάρχουν, οι οποίες όμως δεν έχουν κάποιο θρησκευτικό ή προσκυνηματικό χαρακτήρα που θα μπορούσε κάποιος να το αναφέρει, ένα χαρακτηριστικό ας πούμε αγίασμα, μια πηγή η οποία δεν έχει βέβαια καμία σχέση και κανένα σύνδεσμο με την θρησκευτική ή την προσκυνηματική ζωή των πιστών, είναι το λεγόμενο αθάνατο νερό. Αν οι ακροατές μας γνωρίζουν κάτι, είναι μια περιοχή, ένα σημείο μεταξύ Δράμας και Σερών, στο χωριό Μεσοράχη που υπάγεται στην δικαιοδοσία της Μητροπόλειος Ζυχνών, είναι ο ενδιάμεστος σταθμός, θα λέγαμε, μεταξύ Δράμας και Σερών, όταν τότε δεν υπήρχαν οι σημερινές ανέσεις του οδικού δικτύου. και των αυτοκινήτων σταθμεύαν εκεί οι κάτοικοι, και επειδή υπήρχε και μια πηγή και που έτρεχε γάργαρο νερό, και αυτοί κουρασμένοι από την οδηπορία ή από το ταξίδι, ήταν λέει, τόσο δροσιστικό το νερό που αναζωογονόταν ο άνθρωπος και το ονόμασαν αθάνατο νερό. Όποιος πίνει από αυτό το νερό δεν πεθαίνει δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Με την έννοια όμως τη συμβολική ότι παίρνει δύναμη για να συνεχίσει ξανά την οδηπορία και το μακρινό ταξίδι. Τέτοια διάσπαρτα υπάρχουν σε όλη τη Μητρόπολη. Αλλά αυτό το οποίο είναι άξιο αναφοράς είναι το αγίασμα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τούμπας, το οποίο και αναφερθήκαμε με λεπτομέρεια θα έλεγα.
0: Πατέρα Γεώργη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που μας δώσατε τη δυνατότητα μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος να προβάλλουμε και τις δικές μας ταπεινές πηγές και τα αγιάσματά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.

Γεια σας και όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πούμε ότι είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Γεώργιο Βαμβακίδη, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου, για το αγίασμα που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, στην Τούμπα Σερών, σε αυτό το χωριό στις Σέρες. Ο πατήρ Γεώργιος μας είπε πάρα πολλά πράγματα, μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, με λεπτομέρειες θα μπορούσε κανείς να πει, για το αγίασμα, για το πώς βρέθηκε το αγίασμα το 19ο αιώνα. Μας είπε βέβαια και για το μοναστήρι, μας είπε για τις δύσκολες εποχές που έζησε κατά την από τους διωγμούς μάλλον των Βουλγάρων και από το ζυγό των Βουλγάρων. Μας είπε όμως ότι ήδη από τον 20ο αιώνα ξεκίνησαν και έγιναν κάποιες προσπάθειες ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα για το μοναστήρι, να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις. Κτίστηκε μάλιστα και το νέο καθολικό της Μονής. Είπαμε πολλά πράγματα για τους χώρους του μοναστηριού. Μας είπε βεβαίως ο πατήρ Γεώργιος και για το πανηγύρι που γίνεται εκεί και για το πόσο σημαντικό είναι το μοναστήρι τελικά στην ζωή γενικότερα του τόπου. Είναι αυτό που είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, ότι τελικά αυτό που κανείς καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη και σημαντική σχέση, άρρηκτη και χωρίς έτσι κενά μέσα στο χρόνο, πολιτισμού και πίστης και τόπου, δηλαδή των κατοίκων του κάθε τόπου, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα μοναστήρια, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα αγιάσματα και τις πηγές, που είναι και το θέμα της εκπομπής. Όλα αυτά λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσα στο πέρασμα των αιώνων και έχουν επηρεάσει βεβαίως πάρα πολύ και τη ζωή των κατοίκων σε πάρα πολλές περιοχές, σε όλες όσες έχουμε μέχρι σήμερα αναφερθεί τουλάχιστον, και είναι όντως πολλές. Μιλάμε λοιπόν και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την Τούμπα Σερών, για αυτό το χωριό. Έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ιστορία του ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Τα ίχνη λοιπόν αυτού του παλαιού χωριού χάνονται μέσα στη λέλαπα των αλλεπάλληλων εχθρικών επιθέσεων, λαιλασιών, πυρπολήσεων και ολοκληρωτικών καταστροφών. Οι αρχαιολόγοι από μια επιφανειακή έρευνα που έκαναν σε ένα ομαλό ύψωμα 200 μέτρα βόρεια του σημερινού χωριού, στην βόρεια πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής Σερών Δράμας, στη θέση Φακίστρα, ανακάλυψαν όστρακα και εργαλεία, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι εκεί υπήρχε ο μεγαλύτερος προϊστορικός οικισμός των Βαλκανίων, με την αρχαιότερη νεολιθική κεραμική. Σε μια έκταση 60 με 70 περίπου στρεμμάτων βρέθηκαν πυρήνες οψιανού, ωρία κρύσταλλος, λίθινες αξίνες και άλλα εργαλεία από λιασμένο λίθο. Βρέθηκαν όμως επίσης και αγγεία, αλλά και κοσμήματα από μάρμαρο, όστρια θαλασσινά και του γλυκού νερού, διάφορα οστά και πύληνα ειδόλια. Όλα αυτά βρίσκονται στο Κλασικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας και είναι καταχωρημένα στην εργασία των δύο αρχαιολόγων με τίτλο «Από τους προϊστορικούς οικισμούς της Ανατολικής Μακεδονίας». Τα σπάνιας κατηγορίας αυτά ευρήματα της κεραμικής σε αυτόν τον προϊστορικό οικισμό καλύπτουν όλη τη νεολιθική εποχή από το 6000 μέχρι το 3000 π.Χ. και όλη την εποχή του Χαλκού από το 3000 μέχρι το 1000 π.Χ. Μερικά από αυτά βιβλιογραφικά ήταν άγνωστα στην βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Για πρώτη φορά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Από τον τρόπο της επίχρησης και το χρώμα αυτών των κεραμικών, οι αρχαιολόγοι προσδιορίζουν τη χρονολογία του οικισμού της Τούμπας στο τέλος της 6ης και στις αρχές της 5ης π.Χ. χιλιετηρίδας. Και σήμερα ακόμη οι καλλιεργητές των αγρών της Φακίστρας ανακαλύπτουν διάφορα υπολείμματα του προϊστορικού πολιτισμού. Εντοπίστηκαν πολύ ωραία όστρακα αρχαίων αγκείων, νομίσματα, πύληνα βλήματα από σφενδόνες και διάφορες επιγραφές ρωμαϊκής εποχής. Από την Τούμπα προέρχεται το αρχαίο αέτομα με μυθολογικές παραστάσεις που βρίσκεται στο Μουσείο των Σερών. Από τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύεται ότι στην Τούμπα και στην περιοχή της υπήρχε συνεχή ζωή από τους προϊστορικούς χρόνους σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Προϊστορικός οικισμός υπήρχε και στα βόρειο-ανατολικά του χωριού, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων στην τοποθεσία Κοκίτσα ή Λουκίτσα. Στη θέση αυτού του προϊστορικού οικισμού ήταν το παλαιό χωριό. Το όνομά του μας είναι άγνωστο. Γραπτές πληροφορίες γι' αυτό δεν έχουμε, υπάρχει όμως μια τοπική παράδοση του σημερινού χωριού, σύμφωνα με την οποία στα τέλη του 18ου αιώνα ήκμαζε μια αξιόλογη κομμόπολη άνω των 6.500 κατοίκων με πολλή παραγωγή και με πολύ μεγάλη εμπορική κίνηση. Ήταν σπουδαίο γεωργικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής. Οι κάτοικοι ονόμαζαν κολακευτικά την κομμόπολη του στα τουρκικά Κιουτσούκ Σταμπούλ, δηλαδή μικρή πόλη. Ενώ προόδευε και ήκμαζε στις αρχές του 19ου αιώνα, μια τρομερή επιδημία της χολέρας διαδόθηκε ταχαίως στους κατοίκους της Κομόπολης και σκόρπισε το θάνατο. Με τα πρωτόγωνα μέσα της ιατρικής του χωριού δεν μπόρεσαν να την περιορίσουν και υπέκυψαν όλοι οι κάτοικοι στο θάνατο. Σώθηκαν μόνο τα αδέλφια της οικογένειας Μπαντί, ο Φώτης και η Δάφνη, που απομονώθηκαν στην τοποθεσία Τουρκολιμέρια. Παρέμειναν εκεί 5 μήνες από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1813 μέσα σε μια καλύβα. Με την έναρξη του χειμώνα επιχείρησαν έντρομα τα δύο αδέλφια να επικοινωνήσουν με επιζώντες οι χωριανούς τους, αλλά δεν βρήκαν κανέναν. Αναγκάστηκαν τότε να καταφύγουν στο Σαρμουσακλή, την σημερινή Πεντάπολη. Εκεί τα δέχθηκαν ευχαρίστως και τα φιλοξένησαν. Κάποια οικογένεια υιοθέτησε τη μικρή Δάφνη και συμπαραστάθηκε στο Φώτη για αρκετό διάστημα. Η Κομόπολη, Κιουτσούκ Σταμπούλ, έμεινε στοιχειωμένο ερείπιο, κατοικία των πουλιών και μικρών άγριων ζώων. Κανείς δεν τολμούσε να εγκατασταθεί εκεί για πολλά χρόνια. Οι Τούρκοι μπέιδες, για να καλλιεργήσουν τα τσιφλίκια της περιοχής, μετέφεραν οικοδομήσιμα υλικά από τα χαλάσματα του παλαιού χωριού στη θέση του σημερινού χωριού Τούμπα και έκτισαν μικρές κατοικίες, κονάκια για τις οικογένειες των λίγων φτωχών, οι περισσότεροι Έλληνες δουλοπάρικων. Το νέο χωριό στην αρχή ήταν μια απλή έδρα των γύρω τσιφλικιών. Η εφορία όμως της γης προσήλκεσε και άλλους Έλληνες, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε ελληνικό χωριό με ελάχιστους Τούρκους. Οι Έλληνες καλλιεργούσαν τα κτήματα των Τούρκων και έπαιρναν τη μισή σοδιά. Μερικοί εκχέρσωναν τις άγονες εκτάσεις και ελάχιστοι αγόρασαν δικά τους χωράφια. Ζούσαν κάτω από την σκλαβιά και από την εξάρτηση των τσιφλικάδων. Μετά την απελευθέρωση του 1913 ανασυγκροτήθηκαν για λίγο, αλλά η κάθοδος των Βουλγάρων το 1916-17 τους καθήλωσε και πάλι όσον αφορά την ανάπτυξή τους. Οι Βούλγαροι συγκέντρωσαν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού και ανενόχλητοι λαιλάτισαν τις κατοικίες τους. Στρατολόγησαν τους άνδρες από 16 ως 50 ετών και τους οδήγησαν σε καταναγκαστικά οχυρωματικά έργα κατά μήκος του Στριμώνα. 62 από αυτούς τους μετέφεραν ομήρους στο εσωτερικό της Βουλγαρίας σε βαρύτερα έργα κατασκευής σιδηροδρόμων. 42 από αυτούς πέθαναν στα εργοτάξια από ασιτία, βάρβαρη μεταχείριση, κρυοπαγήματα και ασθένειες. Το 1922 έφτασαν στο χωριό 70 προσφυγικές οικογένειες προερχόμενες από τη Μικρά Ασία. Εγκαταστάθηκαν στην βορειοδυτική του πλευρά και σχημάτισαν τον προσφυγικό συνοικισμό. Μερικοί ντόπιοι δυσανασχέτησαν στην αρχή, αλλά γρήγορα κατάλαβαν τη δύσκολη θέση των προσφύγων και συνεργάστηκαν μαζί τους για το καλό του χωριού. Ήρθαν σε επικοινωνία γάμου τα παιδιά τους και συνδέθηκαν κοινωνικά. Επήλθε ολοκληρωτική συγχώνευση ντόπιων και προσφύγων χωρίς καμιά διάκριση μεταξύ τους. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλήνων και Τούρκων, οι εκτάσεις των τσιφλικιών διανεμήθηκαν στους κατοίκους του χωριού. Το βιωτικό τους επίπεδο ανέβηκε πολύ στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η εισβολή όμως των Γερμανών στην Ελλάδα και η κάθοδος των Βουλγάρων στη Μακεδονία το 1941-1944 ανέκαμψαν και πάλι
ανέκοψαν και πάλι την πρόοδό τους. Οι Βούλγαροι επιδίωξαν να εκβουλγαρίσουν και πάλι τους κατοίκους με τη βία, την τρομοκρατία, τη δίμευση των περιουσιών, την εξορία και με παντός είδους βασανιστήρια. Τοποθέτησαν βουλγαρική στρατιωτική και διοικητική αρχή και εγκατέστησαν 33 βουλγαρικές οικογένειες στο χωριό. Τις κατέγραψαν στα μητρώα της κοινότητας για να αλλοιώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Έκαψαν όλα τα αρχεία για να εξαλείψουν την ελληνική ιστορία του χωριού. Επιστράτευσαν τους νέους από 18 έως 25 ετών στα τάγματα καταναγκαστικής εργασίας στο εσωτερικό της Βουλγαρίας. Υπέμειναν θαραλέως όλα τα δυναϊκά τική και παρέμειναν στις επάλξεις του ελληνισμού ακλόνητοι στα εθνικά τους φρονήματα. Μέχρι το 1924 το χωριό υπάγονταν στην κοινότητα Γαζόρου, αλλά με το διάταγμα του 1924 αναγνωρίστηκε σε κοινότητα. Με την έναρξη της μετανάστευσης στο εξωτερικό και σε μεγαλοπόλεις του εσωτερικού άρχισε να μειώνεται ο πληθυσμός. Το όνομα του χωριού προήλθε από μια τεχνητή τούμπα που υπήρχε σε αυτό. Ήταν ένα τεχνητό έργο της ελληνιστικής ή της ρωμαϊκής εποχής που χρησιμεύε για στρατιωτικούς σκοπούς, για τη διευκόλυνση των νυχτερινών δρομολογίων των στρατευμάτων. Την περιγράφουν ως ανάχωμα επιφάνειας 60 μέτρων σχήματος κολούρου κόνου με περίμετρο βάσεως 94 και ύψος 16 μέτρων. Από τις πολλές τάχτες και τα κάρβουνα που βρήκαν στο κέντρο του δωματίου συμπέρανναν ότι στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους άναβαν φωτιά τις σκοτεινές νύχτες. Τις συσχετίζουν με άλλες προς Ανατολή κυρίως, νότια της Νέας Ζύχνης, τούμπες με τις οποίες έρχονταν σε οπτική επαφή. Την ενθυμούνται οι γεροντότεροι διότι στα παιδικά τους χρόνια έπαιζαν τσουλήθρες σε αυτή. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η τούμπα. Το χώμα της προερχόταν από άλλο μέρος και επειδή ήταν κατάλληλο για πλήνθους, αφαιρέθηκε από τους κατοίκους για την κατασκευή πλήνθων που τους χρησιμοποίησαν στην ανέγερση κατοικιών, αποθηκών και στάβλων. Ήταν η εκπομπή Αγιάσματα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτη.

0: μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το Πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίς σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξεν ιδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, οσόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
6: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
1: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
7: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
7: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ηθής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ηθής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν,
5: εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρίες του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Νέα συνάντηση στις 2 Σεπτεμβρίου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Μπόρες στα βόρεια πυρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με τη συνέχεια της μυστικής ευχής της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ι και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Ι και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου». Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο, επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα, με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα, να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. Παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων. Όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία, αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Δια της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους. Αν δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού δεν είχε σχέση με τον άνθρωπο και με τη βιωτή του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα
ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απαρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς.

Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπιση του Υιού είναι πράξη αγάπης. Είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ, όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα. Και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο, λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον Υιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης σχέση, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών». Και εκφώνος ο ιερεύς, «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώσας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του. Ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Σέβας που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με έναν νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε,
ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτής της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης εκ Πνεύματος Αγίου. Να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς οι του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στη συνέπεια

έως κάθε ανθρώπου με τη θεότητα δια του Χριστού και εν το Χριστό. Ο μυστικός δείπνος δεν είναι μια επανάληψη του πασχάλιου δείπνου των Εβραίων, αν και περιέχει στοιχεία του. Είναι μια υπέρβαση αυτού του δείπνου, ένας εγγενιασμός νέου τρόπου τροφής και συντήρησης του ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό πασχάλιο δείπνο αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε, υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου.

Ένα έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας στροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ζει αιώνια. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω

πάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Ο λαός, αμήν. Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νίν απολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσοι ως Μάξιμος ο Ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον Ουράνιο Πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα Του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού Του, και δεύτερον για την είσοδο της Βασιλείας Του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα Δευτέρα Παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει ένα νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε ένα νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν, ούκ εισι δε εκ του κόσμου, παρικούσιν εμφθαρτής, την εν ουρανής αφθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο
ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθεται ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά. Ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή. Η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία. Η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προστρέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείτε. Ο Σάκης γάρ αν αισθείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, άχρης ου έλθει. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων, τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί, τα προσφέρουμε στον ουράνιο πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του. Κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά, κατά πάντα. Αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενών μας, καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού «σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν» κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς». Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης. Και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. 1. Η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου που έχει ενθρονίσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς. Και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί, εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθεαυτούς και λέγοντες, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόμε, και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, ευλόγησον δέσποτα των Άγιων Άρτων. Ο ιερέας και ποίησον τον μενάρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Ο διάκονος αμήν. Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον. Ο ιερέας το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ο διάκονος αμήν. Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια. Ο ιερέας μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Ο διάκονος αμήν, αμήν, αμήν. Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις. Να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το αμήν. Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το αμήν τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το αμήν του διακόνου είναι το αμήν του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου, ιερέα και λαού, έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου κατεξοχήν προσεγγίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, ο οποίος δια του διακόνου συμμετέχει με το αμήν στην τέλεση της ανέμακτης θυσίας, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη σάρκωση του λόγου. Στην πράξη όμως σήμερα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκονος, κάτι που είναι σύνηθες, το αμήν το λέει ο ιερέας και μάλιστα μυστικός. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι που δείχνει να παραβιάζεται μια ουσιαστική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο.

Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον Άρτο και τον Ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Μετά την ένωση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έχασε τίποτε από τα χαρακτηριστικά της. Συγχρόνως όμως έπαυσε να είναι ψηλή ανθρώπινη φύση, γιατί η ένωσή της με τη θεότητα την θέωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προέκυψε μία θεανθρώπινη φύση, αλλά, όπως διατυπώνεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, μετά την ενανθρώπιση ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Ή δε των τρόπων επιζητείς πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθείς εστί και ενεργείς και παντοδύναμος, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Αν επιμένω να προσεγγίζω με λεπτομέρειες αυτό το υπερφυές και ακατανόητο μυστήριο, κινδυνεύοντας να φτάσω τα όρια της βλασφημίας, το κάνω για να προλάβω τη δυτική αίρεση της μετουσίωσης του άρτου και του ίνου, που δυστυχώς λανθάνει και σε μερικούς ορθόδοξους πιστούς, ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία, που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς, απέναντίας, φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας
και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός από πνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.

Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ωστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμακτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψη, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών που συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψης ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτιών. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αββά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, «Ουκ είμαι θαθνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμαι θαθνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις παρησίαν την προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού
και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιο ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί του, να έχουμε παρησία ενώπιον του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία του, όχι μόνο καθέναν που τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο». Ο γαρεσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών που επιθυμούν να έχουν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του θεολόγου, συγγραφέα και εκδότη Στυλιανού και Μετζετζίδη με θέμα Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ένας αγιασμένος κληρικός των ημερών μας, που εκφωνήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου στην Κύπρο στις 8 Νοεμβρίου 2024.
2: Το πρόσωπο για το οποίο απόψε θα γίνει λόγος λέγεται πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης, εφημέριος του χωριού Πλάτανος στα Τρίκαλα. Πώς το γνωρίσαμε, μάλλον πώς μας γνώρισε. 1965 βγάζαμε ένα περιοδικό, ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, και είχαμε στείλει και σε Μητροπόλεις. Στα Τρίκαλα πρωτοσύγκελος ήταν ένας πατήρ Πολύκαρπος, και σε σύναξη ιερέων, γνωρίζοντας ότι ο Παπαδημήτρης έχει γνήσια ευσέβεια και αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο, του λέγει αυτό το έντυπο έχει καλά πράγματα, και του το έδωσε. Χάρηκε πολύ. Μόλις τα άγγιξε και άρχισε να διαβάζει, αισθάνθηκα, λέει, ότι έχετε μεγάλη ανάγκη. Και είπα, Παπαδημήτρη, να κηρύξεις δεν ξέρεις, να γράψεις δεν ξέρεις, να προσευχηθείς δεν μπορείς, τι θα σε έχει η Εκκλησία. Και κάθεται, γράφει ένα γράμμα και λέει, αν ξέρετε τη χαρά που παίρνω όταν μνημονεύω εκατοντάδες ονόματα σφαγιασθέντων κλπ, σαν να έχω γύρω μου, και πιστεύω, λέει, όποιοι από αυτούς είναι σωσμένοι θα πει και για μένα το αμαρτωλό ένα κυρελέησο. Παίρνουμε το γράμμα, εμείς είχαμε τότε πολεμική, διωγμούς, προβλήματα μεγάλα, και αν δεν ήταν ένας πατήρ Φιλόθεος και μετά ο Παπαδημήτρης, θα είχαμε καταστραφεί παντελώς. Γράφουμε ένα γραμματάκι, ευχαριστούμε, και έγινε σιδηρόκαστρο, Πλάτανος, αερογέφυρα. Πότε εμείς στον Πλάτανο, πότε ο Παπαδημήτρης σε εμάς. Όλο το αρχείο ήρθε με τον τρόπο αυτό για να μας στηρίξει στα χέρια μας. Και έτσι αξιοποιήθηκαν αυτά σε βιβλία και λοιπά, σε έντυπα. Πάρα πολλά τα πήρανε ορθόδοξοι λαοί σε διάφορες ομόδοξες χώρες και δημοσιεύσαν. Τεράστιο έργο κάνει ο Παπαδημήτρης, ο κατακόσμων αγράμματος, αλλά ο κατά Θεόν σοφός και διδάσκαλος. Επειδή είναι πάρα πολλά αυτά, έκανα μια σταχυολόγηση τα πιο μικρά σε έκταση, και εκεί θα δούμε τι κατορθώνει ο άνθρωπος του Θεού χωρίς να έχει από πίσω του στρατεύματα ή τράπεζες. Γιατί είχε τον παντοδύναμο Θεό και τους στρατιωτικούς Αγίους και Αρχαγγέλους. Θα δείτε πράγματα σαν να είχε τους αγγέλους όπως έχουμε εμείς ένα φίλο, και να μην του χαλάνε χατήρι, όπως και αυτός πιστότατα τους υπηρέτησε με όλη την ψυχή και την καρδία. Ας τον παρακολουθήσουμε, έχουμε πολλά να διδαχθούμε, αρκεί και εμείς να τα ενεργοποιήσουμε. Δεν θα πούμε καθόλου πόσοι μεγάλοι και τρανοί και άγιοι σύγχρονοι τον έγραφαν, τον μακάριζαν, γιατί ολόκληρος τόμος είναι μόνο αυτά που γράφαν οι άλλοι σε αυτόν, απ' την ωφέλεια που έπαιρναν. Κάθε μορφής τάξεως καταστάσεως άνθρωποι. Λίγα μόνο, έτσι σαν μια εισαγωγή, λιγότερα τα βιογραφικά, γιατί σε κάποια σημεία ο ίδιος του δίνει κάποια στοιχεία και από εκεί κανείς καταλαβαίνει και περισσότερα. Ένας Άγιος κληρικός στην εποχή μας. Ο ύμνηστος πατήρ Δημήτριος Καγκαστάθης ήταν κληρικός της προσευχής, της παραδόσεως, της ομολογίας, της θυσίας και Άγιος κατά τη μαρτυρία του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και Αγίου Πορφυρίου του Νέου. Όταν το 1980 η μνήμη του Αγίου Άνου του Θεολόγου Μαΐου 8 εκοιμήθη, μετά από 3 μέρες με άτομα που είχαν βρεθεί στην κηδεία του μακαριστού γέροντος, αγιορείτε κι άλλοι, βρεθήκαμε στην Αθήνα στο σπίτι ενός προέδρου εφετών ονόματι Ιάκωβος Πασχαλίδης με άλλους πολλούς και μέχρι τις 12 η ώρα γινόταν συζήτηση. Τη νύχτα λένε δεν πάμε στον πατέρα Πορφύριο. Πάμε. Φτάσαμε κατά τις 1.30 ώρα τη νύχτα. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα. Μπαίνουμε μέσα, ένα απλό έτσι περιβάλλον με μια παλιάς μορφής σόμπα. Ο Άγιος τυφλός, μόλις μπήκαμε, δεν προλάβαμε να πάρουμε την ευχή του. Γυρίζει και με βροντερή φωνή ο Άγιος Δημήτριος Καγκαστάθης είναι Άγιος. Δεν χρειάζεται να περάσουν 100 χρόνια. Αυτό το κάνει ο Θεός να φύγουν μερικά αγκάθια από τη μέση. Τώρα δεν ανήκει στη μικρή οικογένεια την δική του. Στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας. Να μεριμνήσετε να γίνει με κάθε εκκλησιαστική τάξη. Όταν μετά από 2-3 μήνες θελήσαμε να ρωτήσουμε πώς έχει το πράγμα, είχαμε μάθει ότι πνευματικά του παιδιά, κάποιος γιατρός από την Καλαμπάκα, έκαναν την ανακομιδή. Το χέρι, κεφαλή και λοιπά, με βοδία και ούκο λίγα θαύματα, αλλά για λόγους να μην προκαλέσουν, δεν τα έτσι δημοσιεύουν. Όταν πάνε όμως δαιμονισμένοι δεν θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν. Κάτι παρόμοιο συναντήσαμε την Μονή Πούτνα της Ρουμανίας στον τάφο του Στεφάνου του Μεγάλου που τον ανακήρυξαν Άγιο. Ο πατήρ Δημήτριος ήταν χειραγωγούμενος από τη χάρη του Θεού. Τον είχε πρικήσει ο Θεός με το χάρισμα της πίστεως, της ταπεινώσεως, της αγάπης προς τον Θεό, της εντόνου προσευχής των δακρύων, της ανεξικακίας και δοξολογικής υπομονής. Ήταν φίλος της Θεοτόκου, των Αγίων και ιδιαιτέρως των Αρχαγγέλων. Η αγάπη του προς τον Χριστό και την Εκκλησία του ήταν έκδηλη εις όλη του τη ζωή. Ο ύμνηστος πατήρ Δημήτριος είχε το Χριστό στην καρδιά του και ήταν από τους αφιερωμένους στον Θεό λειτουργούς. Ήταν πηγή ευλαβίας, φλόγα προσευχής και ολοκαύτωμα κατανήξεως. Σπούδασε στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών. Ήταν φλογερός λειτουργός, απλός, πιστός, ταπεινός, φιλόθεος, φιλάνθρωπος, ελεήμων, κληρικός έργων αγαθών, αληθινός καλός πατήρ, άνθρωπος σημείων και θαυμάτων. Ζούσε από τη γη στον ουρανό. Με το μέτρο της εποχής μας, ο πατήρ Δημήτριος εμετρήθη, εζυγίστη και ευρέθη θεάρεστος Άγιος. Η όλη ζωή του αξιομακαρίστου πατρός Δημητρίου όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, ακολούθησε θαυμαστόχρονο διάγραμμα που καθοδηγούσε η Θεία Πρόνοια και την οποία ακολουθούσε με ζήλο, αγώνα και ταπείνωση ο εκλεκτός πιστός δούλος Κυρίου πατήρ Δημήτριος. Όταν ο αείμνησος πατήρ Δημήτριος ήταν κληρικός αγωνιστής θερμουργού πίστεως, ταπεινού φρονήματος, αδιαλείπτου προσευχής, προσφοράς, αγάπης και υπομονής. Δια τη λατρεία του Θεού είχε ακόρεστη διάθεση. Το ψαλμικόν «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου» ήταν η πλέον ευχάριστος εργασία. Είχε γενναία ψυχή και ήταν θωρακισμένος με την Θεία Πανοπλία της Θείας Χάριτος. Διέθετε αγνή καρδιά και χέρια και μέτωπο καθαρά. Γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1902 από γονείς φτωχούς. Ετελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό του το 1915. Από μικρό παιδί εξυπηρετούσε μέσα στο ναό τον ιερέα του χωριού του. Όταν πήγαινα, λέγει, στο σπίτι και έβρισκα ευκαιρία, έκαμνα εκείνα που έκαμνε και ο ιερεύς στην εκκλησία. Εδώ έχει πολλά θαυμαστά τα οποία δεν τα μνημονεύουμε. Το ίδιο έκαμνα και όταν έβρισκα τα ζώα έξω στον κάπο και το βουνό. Μόλις έβρισκα κατάλληλη ευκαιρία, έκανα την προσκομιδή και την Αγία Τράπεζα. Είχα διάφορα πράγματα για να κάνω τα καθήκοντα του ιερέα. Μου άρεσε να κάνω μικρά και πρόχειρα εκκλησάκια. Επίσης να μελετώ διάφορα χριστιανικά βιβλία, ιδιαίτερα βίους Αγίων. Τακτικά επήγαινα και στο ναό των ταξιαρχών για να τον περιποιούμε και για να προσεύχομαι. Πριν πάμε στα κυρίως ουσιώδη θαυμαστά τα δικά του, από τις πάρα πολλές επιστολές αξιοπροσέκτων ανθρώπων που παραλείπονται όλα, θα μνημονεύσουμε μόνο από δύο επιστολές, δύο θυγατέρων του, αλλά όχι όλα γιατί είναι ζουμερά αποσπάσματα, αλλά φαίνεται τι ένιωθαν και τα παιδιά του κοντά στον πατέρα τους, που συνήθως δεν είναι πάντοτε χαρμόσυνα τα όσα βλέπουν τα παιδιά στην απρόσεκτη ζωή μας. Ο πατέρας μου, ως άνθρωπος που ζούσε κοντά στο Θεό, είχε αποκτήσει και πολλές αρετές, τις οποίες διέκρινε κάθε άνθρωπος που τον γνώριζε. Θα αναφέρω λίγα από όσα έχω ήδη και ζήσει από κοντά. Διέκρινα την αγάπη που είχε πρώτα στο Θεό και μετά σε όλους τους ανθρώπους. Αγαπούσε τον Θεό γιατί αγαπούσε πολύ την προσευχή. Ήταν φυλακόλουθος. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, έπρεπε να κάνει τα καθήκοντά του. Τον έβλεπα να εργάζεται στο χωράφι όλη την ημέρα, πότε κρυωμένος ή βρεγμένος, να γυρίζει κατάκοπος και εντούτοις έπρεπε να κάνει μετά τον εσπερινό, το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, διάφορες προσευχές και να εύχεται για πολλούς ανθρώπους. Τον ευχαριστούσε όμως γιατί, όπως ανέφερα, αγαπούσε τους ανθρώπους. Προσευχόνταν πρώτον για τους ενωρίτας του και μετά για κάθε άνθρωπο που εγνώριζε, για όλη την Εκκλησία και για όλη την ανθρωπότητα. Τον επισκέπτονταν άνθρωποι πάσης τάξεως από διάφορες οργανώσεις χριστιανικές και άλλοι. Όλους τους αγαπούσε. Εις όσους τον ερωτούσαν με ποιους είναι, έλεγε, ακούστε σοφία. Αγαπώ τους πάντες, προσεύχομαι για όλους και είμαι με τον Θεό. Μεγάλη υπόθεση. Είχε αγιοπνευματική διάκριση. Είχε πολλή ευλάβεια για το κάθε τι στην Εκκλησία. Διέθετε και μεγάλη πίστη. Πίστευε απλά, έλεγε ότι ο Θεός θα με ακούσει και θα μου το δώσει κάτι που είναι συμφέρον στην ψυχή μου. Με την απλότητά του αυτή, τον αξίωσε ο Θεός να ειδεί και επιτύχει πολλά θαυμαστά στη ζωή του. Και γι' αυτό μετά είχε και αυτήν τη σταθερή πίστη. Έβλεπε κανείς στο πρόσωπό του την ηρεμία. Όσες δυσκολίες κι αν περνούσε, τις αντιμετώπιζε με πίστη και με πολλή υπομονή. Όλη του η ζωή ήταν μία δοκιμασία. Προερχόταν από πτωχή οικογένεια. Είχε μεγάλη οικογένεια με πολλές δυσκολίες και πολλά παιδιά. Πάντοτε όμως τον άκουγες να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Ο Θεός όμως, παρότι δεν ήταν άνθρωπος ξύπνιος για τον κόσμο, έστελνε την ευλογία του στην οικογένειά του και όλα βολεύονταν. Η αγαθότητά του πολλές φορές ήταν υπερβολική. Πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δίκαιοι και απονήρευτοι. Μπορούσε να πωλήσει στον έμπορο τα ζώα του χωρίς να είναι

γύρισε τους ταξιάρχας στο σπίτι. Ήταν πολύ συγκινητική εκείνη η στιγμή. Δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Άρπαξε την εικόνα και την καταφυλούσε και έκλαιγε. Ζήτησε δε και όλο το χωριό να του συγχωρήσει και να τον συγχωρήσουν, δηλαδή προετοιμαζόνταν. Ο Θεός άφησε τον πατέρα μου στη ζωή για να ετοιμαστεί καλύτερα για την άλλη ζωή. Στις 24 Ιανουαρίου 1975 ζήτησε να τον πάμε για τελευταία φορά στους ταξιάρχες. Τον πήγαν τη νύχτα της Παρασκευής 12 η ώρα και το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 1975 εκοιμήθη ήσυχος και ειρηνικός. Η στιγμή της κοιμήσεώς του δεν περιγράφεται. Το πρόσωπό του έλαμψε και εγώ αισθανόμουν ότι γύρω του ήταν οι Αρχάγγελοι και η Παναγία που τόσο αγαπούσε. Το δε λείψανό του ήταν τόσο ελκυστικό που όλοι όσοι το χαιρετούσαν δεν ήθελαν να φύγουν από κοντά του. Η ημέρα της σχεδίας του ήταν μία ημέρα πανηγύρος μεταξύ ουρανού και γης. Όπου ορίζει ο Κύριος, εκεί γίνεται. Αυτό γίνεται. Επειδή οι γονείς μου ήταν πτωχοί, δεν συνέχισα σπουδές. Εννοούσε το δημοτικό. Επήρα λίγα πρόβατα και έγινα τσοπάνος. Όπου ορίζει ο Κύριος. Για να δυναμώσω την πίστη μου, εδιάβαζα βίους Αγίους και ό,τι χριστιανικό βιβλίο. Απέφευγα έτσι τις αναστροφές του κόσμου. Επί τούτου επήγαινα στα πιο βαθιά ρέματα για να προσεύχομαι. Η μητέρα μου άναβε τα κανδύλια των ταξιαρχών και προσευχόνταν τακτικά. Το Μάγιο του 1920 το μεσημέρι, αφού έφυγα από τη στάνη, πήγα στο σπίτι, έφαγα ψωμί και κοιμήθηκα. Εκεί που κοιμόμουν μαζί με τον μικρότερο αδελφό μου Ιωάννη, έρχεται ένας γέρον και μου λέει «Σήκω γρήγορα να φύγεις, διότι το σπίτι καταστρέφεται τελείως και θα σας σκοτώσει». Ξυπνώ, δεν βλέπω τίποτε. Αμέσως σήκωσα τον αδελφό μου και φύγαμε. Μόλις βγήκαμε έξω από το σπίτι 50 μέτρα, εσάρωσε τελείως η σκεπή. Εάν δεν ερχόνταν ο γέρον αυτός να με εξυπνήσει, θα είχαμε χαθεί. Δεν χάνει η εργασία ποτέ την αξία. Εκεί όπου εργάζεσαι, εκεί πληρώνεται ο καθένας. Ήταν θέλημα Θεού να ζήσω και να ομολογήσω. Θα ήμουν ευτυχής να είχα εκείνες τις πνευματικές δυνάμεις τις οποίες αισθανόμουν ως νέος, διότι τότε ήμουν καθαρός και ας μη εκκλησιαζόμουν τακτικά. Προσευχόμουν όμως εν παντή τόπο και χρόνο. Κατά την ώρα όμως της Θείας Λειτουργίας γονιπετής παρακαλούσα τον Κύριο να με συγχωρέσει, διότι ευρισκόμουν μακράν του θυσιαστηρίου και δεν παρακολουθούσα τη Θεία Λειτουργία. Εμείς και υγιείς και με όλα τα μέσα και μια φορά και δυο και τρεις και πολύ σχεδόν ελάχιστες φορές σε μεγάλες γιορτές και κοινωνικές έτσι εκδηλώσεις. Τα όσα τώρα καταγράφει είναι εξίσου εξαίσια που συνέβησαν όταν υπηρετούσε στο σώμα της χωροφυλακής στην Σμύρνη. Στις 8 Απριλίου 1921 κατατάχθηκα στο σώμα της χωροφυλακής. Πριν φύγω πέρασα από τους προστάτες μου αρχαγγέλους, τους προσκύνησα και τους παρεκάλεσα ως εξής. «Με καλεί η πατρίς. Σας θέλω να με ενισχύσετε, να με βοηθήσετε και να έρθω πάλι σώος και αυλαβής στην πόρτα σας και σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις να με σώσετε». Στις 10 Απριλίου 1921 έφτασα στην Αθήνα, κατατάχθηκα στο σώμα της χωροφυλακής. 1 Ιανουαρίου 1922 με απέσπασαν στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη. Μας είχαν στο τάγμα θανάτου. Είχαμε αγώνα σκληρό και τραχή. Ένα βράδυ στον Παλικισέρ μας έβαλε

0: Ήταν δύο και εγώ να φυλάξουμε φυλάκιο νυχτερινό, 10 με 1 της νυχτός. Περί ώρα 12 φτάνει ένα τουρκικό υπηκό 150 περίπου άτομα. Φωνάξανε «Τούρουν αλτ». Ρίξαμε πύρ. Έπεσε το σύννεφο επάνω μας. Επρόλαβα και εφώναξα «Μιχαήλ Αρχιστράτηγε, σώσε με». Οι δύο εφωνεύθησαν. Εγώ έπεσα κάτω σε έναν καρπολάχανο, διότι ήταν εκεί κήπος, γυρίσανε όλο τον κήπο με τα άλογα, έφτασε ένας 0.5 μέτρο κοντά μου, το άλογο φοβήθηκε, εγώ έμεινα ακίνητος, δεν περιγράφεται η σκηνή. Ήταν τραγική. Ακούω μια φωνή να λέει «Νέρδε γιοράν ασχέρ αναθεμάσινε κιοτέκ». Και άλλα και άλλα τα οποία δεν μπόρεσα να αντιληφθώ διότι ήμουν μισοπεθαμένος. Ακούω κατόπιν άλλη φωνή «Γελντί ορτάν». Ήλθε ενίσχυση χωροφυλακής και αυτοί φύγανε. Δεν είναι μεγάλο θαύμα των Αρχαγγέλων αυτό? Την 26η Αυγούστου του 1922 ευρισκόμουν εις Κωμόπολη μενεμένη, κοιμόμενος εις ένα λαχανόκηπο. Περί ώρα 1 της νυχτός έρχεται ένας γέρον, με φωνάζει και με χτυπά εις το πόδι. «Σήκω», με είπε, «η μηχανή κάτω μαζεύει βαγόνια να μπεις μέσα. Είναι το τελευταίο τρένο. Να φύγεις, διότι αύριο 9 η ώρα ο Τούρκος θα καταλάβει τη Σμύρνη και θα πιαστείς». Εγώ ήμουν κουρασμένος και δεν σηκώθηκα. Έρχεται και δευτέρα φορά και πάλι με χτυπάει στο δεξιό πόδι. Τότε αμέσως σηκώθηκα. Δεν είδα κανένα. Έχει κι άλλα σε αυτά τα σημεία. Του είπε «Οι δικοί σας σας πρόδωσαν. Πάρε και τον τάδε, είναι καλός άνθρωπος και κάντε αυτό». Και πήγανε και προλάβαν το τρένο φορτηγό που πήγαινε σιγά σιγά και έφτασε στη Σμύρνη. Έτσι και ήτο. Μπαίνω εις ένα βαγόνι και το βράδυ έφτασα εις τη Σμύρνη. Μέχρι τη νύχτα αργά η παραλία ήταν γεμάτη από πλοία. Το πρωί δεν υπήρχε κανένα. Τότε απογοητεύθηκε ο λαός που δεν περιγράφεται. Μπαίνει ο Τούρκος από το δρόμο του Αηδηνίου. Φωνές, κλαθμός και οδυρμός μέγας ακούεται. Φωνάζουν «Τρέξετε για να προκάνετε να πάτε εις το Τσεσμέ. Εκεί θα έλθουν τα πλοία από τη Χίο να σας πάρουν. Σμύρνη, Τσεσμές είναι 2 ημερόνυχτα δρόμος». Έκαμα το σταυρό μου και είπα «Ο Θεός βοηθός». Βαδίζοντας ο λίγο ευρήκα ένα άλογο δεμένο με τη σέλα. Το πήρα, καβάλα και έφυγα. Δόξα τω Θεώ, λέγω, δεν με εγκατέλειψε ο Κύριος. Έφτασα Σάββατο την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες. Τι συγκινητικό ήταν. Το βράδυ μείναμε εκεί με τα ζώα. Τι θα γίνει? Ξημέρωνε Κυριακή. Αργά τη νύχτα έρχεται και πάλι ο γέρον και μου λέει «Να αφήσεις το ζώο και να πάσεις στο δεύτερο λιμάνι. Περί ώρα 9 παρά 4 να μπήσεις στο πλοίο. Θα βγεις στην Χίο. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβήσαι». Έτσι και έγινε. Βγήκα εις τη Χίο και έπειτα στην Αθήνα. Από την Αθήνα με κατέταξαν στο πεζικό και με έστειλαν στην Κομωτινή. Εκεί τακτικά εκκλησιαζόμουν και έμαθα και την ψαλτική. Στις 18 Ιουνίου 1924 έλαβα το απολυτήριο με εξαίρετο διαγωγή. Αυτό είναι το 1923 που το ζωγράφισε τον Άγιο Αντώνιο. Είναι το πρωτότυπο. Τώρα μπαίνουμε στα πραγματικά του έτσι γεγονότα. Κατά τους μαύρους χρόνους της κατοχής και του ανταρτοπολέμου, δόξα τω Θεώ, εγνώρισα ότι η θρησκεία μας είναι ζωντανή εις εκείνους που πιστεύουν με αγνή καρδιά. Κατά την εποχή των Ιταλών 1942, μήνας Φεβρουάριος, ημέρα Κυριακή, μετά το τέλος της Ιησούς λειτουργίας, ήλθε Ιταλικός στρατός στο χωριό μου και ζητούσαν να παραδώσουν όπλα όσοι είχαν. Αυτά τα έχω ακούσει από τον ίδιο του, τα έχω διαβάσει στα χειρογραφά του, αλλά άμα τα λέω προσωπικά θα χαθεί η ζωντανή μετάδοση και μπορεί να φύγω και να μην είμαι λίγο συνεπής. Γι' αυτό σας τα διαβάζω, έχουν άλλη χάρη από το πρωτότυπο. Προηγουμένως τα μάζεψα όλα εγώ και τα παρέδωσα στους υπευθύνους. Έρχονται για δεύτερη φορά και ζητούν πάλι όπλα. Εν τω μεταξύ έπιασαν 24 άτομα και τα ετοίμαζαν για το εκτελεστικό απόσπασμα. Το χωριό πανικοβλήθηκε από την επικρεμάμενη συμφορά. Ελπής σωτηρίας δεν υπήρχε τότε. Μας έμεινε μόνο η βοήθεια του Θεού. Τρέχω αμέσως στο ναό των ταξιαρχών, εκεί που άπειρα θαύματα έχουν κάνει, και παρακαλώ γονιπετής εκ βάθους καρδίας και πολλών δακρύων να δείξουν τώρα το θαύμα τους και απαλλαγούν τα 24 άτομα από του χάρου τα δόντια. Το τι είπα στην προσευχή μου ούτε μπορώ να θυμηθώ. Το μόνο που αισθανόμουν ήταν ότι οι Άγιοι Ταξιάρχοι μου έδιναν δύναμη και θάρρος ότι όλα θα έχουν υπό την προστασία τους. Παίρνω λοιπόν απόφαση και τρέχοντας παρουσιάζομαι στον Ιταλό αξιωματικό την ώρα που το καραβάνι των μελοθανάτων βάδιζε στο Γολγοθά του και λέγω: «Εγώ υπογράφω υπεύθυνα ότι δεν έχουν όπλα». Εν τω μεταξύ τον απεφάσισαν να τον ξεδετερώσουν οι κομμουνιστές και άλλοι. Και αυτός δεν υπάρχει τίποτα, εγώ υπεύθυνος για αυτούς. Μόλις με είδε ο αξιωματικός σταμάτησε και αφού με χαιρέτησε μου λέει: «Ό,τι θέλει ο παπάς θα γίνει». Τους λέγω: «Εάν είναι δυνατόν να αφήσετε αυτά τα 24 άτομα ελεύθερα, γιατί είναι αθώα». Συμφώνησα. Προς χάριν του παπά σας είπε: «Σας χαρίζω την ζωή». Απερίγραπτος η χαρά τους και η δική μου, γιατί τους απέλυσα. Βλέπετε πόση δύναμη έχει η προσευχή. Ο Κύριος λέει: «Αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε». Έχουμε πολλούς να επιδείξουμε παπαδημήτριδες στον καιρό μας, ο Κύριος ξέρει. Δια της προσευχής η απάντησης. Δια της προσευχής έβγαλα την απόφαση. Όχι, δεν πρέπει, είπα, να φύγω μακριά από το ποίμνιό μου και από το ναό των ταξιαρχών. Ας βασανιστώ και υποφέρω. Θα μείνω εδώ πλησίον του Χριστού και όχι του Χρυσού. Θα πεθάνω στην πόρτα των ταξιαρχών, σύμφωνα με τον όρκο που έδωσα. Και πράγματι, όπως μου υπεσχέθηκαν, με άφησαν να προσευχηθώ. Τον πιάσανε και τον πηγαίναν για εκτέλεση, γιατί άμα τα έλεγα όλα θα έλαμε 10 ώρες. Και τους είπε: «Αφήτε με να χαιρετήσω». Και το έκαναν αυτό. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1943 τη νύχτα, κατόπιν θεμής προσευχής, έβγαλα την αρνητική απόφαση. Είχα κοιμηθεί λίγο και είδα στον ύπνο μου να παρουσιάζονται 3 αξιωματικοί λαμπροί και μου έλεγαν: «Να καθίσεις ήσυχος. Οι Γερμανοί θα έλθουν, αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Καλαμπάκα και Πέριξ θα κάνουν μεγάλο κακό. Εσύ να μην φοβηθείς, γιατί είμαι θα μαζί σου. Έχεις μεγάλο δρόμο, σκληρό και αναπόφευκτο, αλλά εμείς θα σε προστατεύσουμε. Θα αργήσει η κατάσταση να καθαρίσει, αλλά μη φοβάσαι, θα κερδίσεις». Την 1η Οκτωβρίου 1943, Παρασκευή βράδυ, ήρθαν για να με πάρουν. Εγώ έλειπα στο δάσος, έκοβα ξύλα για το σπίτι. Μόλις έφτασα στα σύνορα του χωριού, αισθάνθηκα φόβο κινδύνου. Πηγαίνω στο σπίτι, η παπαδιά σκούπιζε το προάβλιο. Της λέγω: «Παπαδιά, δεν είμαι καλά. Έχω κίνδυνο. Δεν γνωρίζω αν θα με πάρει η ημέρα». «Ναι», μου λέει, «ήρθε ένας παπάς και σε ζητά». Αμέσως τρέχω στους ταξιάρχες και τους παρακαλώ: «Τη βουλή του παπά να μην αφήσετε». Δεν ήρθε εκείνο το βράδυ. Με άφησαν για το πρωί. Κατά τις 10 η ώρα Το πρωί ήρθε ο υπεύθυνος του Ελλάς να με πάρει. Εγώ καθόμουν στο σπίτι και περίμενα τον εχθρό. Πράγματι ήρθαν και τους λέω: «Γνωρίζω καλά το τι με περιμένει. Περιμένετε και σε λίγο θα έλθω». Άναψα την καντήλα στο εικονοστάσι και έψαλα μερικά τροπάρια όπως το «Επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση» και λοιπά. Κάλεσα μετά την παπαδιά τα τέσσερα κορίτσια μου και τους είπα μερικά παρηγορητικά λόγια. «Να, εγώ πορεύομαι στο μαρτύριο. Με καλεί ο Κύριος. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Του, διότι θα μαρτυρήσω για την Εκκλησία». Ζωντανός χωρισμός. Δεν περιγράφεται. Συγκινούμε και φεύγω για τον τόπο της εκτελέσεως. Ενώ βάδιζα, ζήτησα 10 λεπτά προθεσμία να πάω στους ταξιάρχες για τελευταία φορά να προσευχηθώ και να τους αποχαιρετήσω. Μου την έδωσαν και με περίμεναν έξω στο προάβλιο του ναού των ταξιαρχών. Μπήκα στο ναό και έπεσα γονιπετής μπροστά στις εικόνες και εκ βάθους ψυχής προσευχόμουν και παρακαλούσα τους αρχαγγέλους ως εξής: «Εάν μεν έχω όριον ζωής να με απαλλάξουν με οτιδήποτε τρόπο, εάν όμως με καλεί ο Κύριος στο μαρτύριο, να είναι ευλογημένο, μόνο να με συντεύσουν και με συγχωρήσει, γιατί σαν άνθρωπος αμάρτησα, είτε εν λόγω είτε εν έργο. Γι' αυτό παρεκάλεσα στους αγγέλους να με συντεύσουν στον Κύριο, εμένα να συγχωρήσει και την οικογένειά μου να προστατεύσει». Αμέσως, μόλις έβαλα ευλογητός για παράκληση, οικούστη κρότος γερός στη σταύρωση του τέμπλου και η εικόνα των ταξιαρχών εσίωτο σαν να μου έλεγε: «Μη φοβάσαι, ήρθαμε και είμαι θα μαζί σου». Τι έλεγα δεν θυμούμαι και ότι τα είχα χαμένα. Μόνον τούτο κατάλαβα, ότι μου έφυγε ο φόβος που είχα μέσα μου. Έλαβα θάρρος και βγήκα έξω στο προάβλιο του ναού και δεν βλέπω κανένα. Το δε χωριό έφευγε. Είχε αναστατωθεί και πανικοβληθεί. Ερωτώ: «Γιατί φεύγετε?» «Έρχονται οι Γερμανοί», μου απαντούν. Πράγματι, στα σύνορα του χωριού έστεισαν φυλάκια οι Γερμανοί και οι αντάρτες φύγανε. Τότε λέγω: «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών». Γυρίζω πάλι στους αρχαγγέλους για να τους ευχαριστήσω και να τους παρακαλέσω όπως μεταβάλουν την αγριότητα των Γερμανών σε ηλαρότητα και μη μας κάνουν κακό στο χωριό. Έτσι και έγινε. Ήρθαν οι Γερμανοί στο χωριό, παρουσιάζουμε χωρίς φόβο και πάθος και υπογράφω υπεύθυνα ότι το χωριό είναι καλό και αντάρτες δεν υπάρχουν. Ο κόσμος έφυγε γιατί είναι αγράμματος και φοβάται. Μην το συνερίζεσαι. Εσείς είστε ένα κράτος μορφωμένο και ισχυρό και περιμένουμε κάτι ανώτερο και καλύτερο από σας. Έφυγαν οι Γερμανοί χωρίς να θίξουν τίποτε. Κάνω την ερώτηση, ως αγράμματος παπαδάκος που ήμουν, αυτό σκέφτηκα να πω για να σώσω το χωριό μου. Με καθαρό λογισμό, καρδιά άκακη και αγνή. Αφού οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ έδιωξαν εδώ τώρα, λυπηρές ιστορίες, αλλά πρέπει να λέγονται, γιατί δυστυχώς θα επαναληφθούν κάτι τέτοια γεγονότα. Επειδή δεν έμπαινε στο καλούπι το δικό του και άλλοι συνάδελφοι λέγανε «και εμείς δεν θέλουμε τον κομμουνισμό, αλλά τι να κάνουμε» και έλεγαν και την παπαδιά και δημιουργούνταν προβλήματα, είχε τους απ' έξω, είχε και τους δαίμονες, είχε και τους από μέσα. Και ο επίσκοπος Κοζάνης Ιωακήμ ήταν στο χώρο των κομμουνιστών και έστελνε πρόσωπα, κάπου ξαναφέρω ένα, τον Αρχιμανίδη Παπακοσμά, τα γράμματα τα πρωτότυπα φωτοτυπημένα τα έχω εδώ, με θεωρούσαν, λέει, όσοι γνώριζαν την εκτέλεσή μου, ρωτούσαν τι έγινε, ζει ακόμη αυτός ο Μρουλός. Μωρόν με ονόμαζαν και βλάκα και αγράμματο, γιατί δεν τους ακολουθούσα στις κακές πράξεις τους. Έλεγα πάντοτε, ο κομμουνισμός καταργεί θρησκεία, οικογένεια και πατρίδα. Εφώναζα αδιάλειπτα, γνώτε έθνη και η τάση ότι με θυμώνει ο Θεός και πακούσατε έως εσχάτου της γης ότι με θυμώνει ο Θεός. Στην αρχή όμως λέει, ήρθαν σαν Άγιοι και ξεγελάστηκα λέει και άρχισα να μαζεύω και εγώ ρούχα τρόφιμα να δίνω. Πάω λέει το βράδυ στους ταξιάρχας σαν να με διώχνει. Ρε, τι έκανα, προσευχή και λοιπά, και τον αποκαλύπτει και αρχίζει έναν αγώνα ο οποίος είχε ταλαιπωρία αλλά είχε πληροφορία άνωθεν. Να γίνω αρνητής μου, αρνητής του Χριστού, ποτέ. Μετά από αυτά εγώ δεν τους ακολούθησα, αλλά πήρα την απόφαση να κηρύττω συνέχεια ότι είναι εχθροί της θρησκείας. Να γίνω αρνητής του Χριστού, ποτέ. Με κάλεσαν τρεις φορές σε ανάκριση για να μεταβάλω γνώμη και να καθίσω ήσυχα όπως οι άλλοι ιερείς της περιφερίας μας. Εγώ ακλόνητος, προσευχόμουν στους ταξιάρχες να με βοηθήσουν στο έργο μου, δεν υπέγραψα. Θα πεθάνω εις το καθήκον μου, είπα. Τον πρότειναν να τον έχουν γενικό δερβέναγα με στρατό και λοιπά και άλογα, λέει το μεγαλύτερο σατανικό αξίωμα και πολλά άλλα. Να πούμε όμως έτσι αυτό με το θέμα του Επισκόπου. Αφού είδαν ότι δεν μεταβάλω γνώμη, το Σεπτέμβριο του 1943 ο Δεσπότης Κοζάνης Ιωακήμ εξέδωκε καταδικαστική απόφαση δύσης θάνατον. Ο πρώτος που υπέγραψε την καταδίκη μου ερήμην ήταν ο Δεσπότης. Έστειλε και τον αρχιματρίτη του Παπακοσμά με 5 αντάρτες να με εκτελέσουν και ησυχάσουν. Επειδή πολύ τους ανησυχούσα και τους χαλνούσα τα σχέδιά τους και δεν μπορούσα να κάνω δουλειά στο χωριό. Οι ενωρίτες μου με άκουγαν, επειδή πρώτος εγώ έτρεχα στους κινδύνους για να τους σώσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσα. Έρχεται ο αρχιμανδρίτης μαζί και οι 5 αντάρτες πάλι να με πάρουν. Είχε 2 περιπτώσεις. Μία σε ένα μοναστήρι να τον εκτελέσουν, έκανε προσευχή και δεν μπορούσε να σταθεί τα πόδια του Δεσπότης. Και τα αφήσαν και είναι και η δεύτερη με αυτούς τους αντάρτες. Το γράμμα είναι αυτό εδώ. Το αρχηγείο Ελλάς με υπογραφή του αυτό και αυτό. Είναι λυπηρή κατάσταση, ωστόσο όμως είναι γεγονός. Εδώ οι αρχάγγελοι εξαναγκάστηκαν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως εις τον αρχιμανδρίτη κατά την ώρα που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί στο δωμάτιο ενός ηρωδιακόνου του χωριού μας και μάλλον συνεργάτη του και του λέγουν «Με ποιες συνθήκες ήρθες να μας φωνεύσεις τον παπά μας και τον αρχίζουν στο ξύλο. Εάν δεν φύγεις θα σε φωνεύσουμε και ουδείς θα βάλει χέρι επάνω του και θα ζήσει διότι βαδίζει τον πραγματικό δρόμο του Θεού. Εσείς αν δεν μετανοήσετε θα χαθείτε και δεν θα κερδίσετε». Και έφυγε ο παπάς και μετά από λίγες μέρες ήλθε και μου τα ανακοίνωσε όλα και μου είπε να μην φοβηθώ διόλου. Το ίδιο και η μάνα του Ηρωδιακόνου άκουσε για το σοβαρό γεγονός και μου είπε ότι έχεις ένα γερό βοηθό. Μάλιστα κατά την ώρα που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί και μία ώρα τη νύχτα να με πάρει στο μαρτύριο, εγώ γονιπετής προσεύχομαι στους αρχαγγέλους ότι σκέπτεται ο παπάς δεν θα τον αφήσεις. Θέλω θαύμα τώρα και έγινε. Ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Το δε τέλος αυτού του Παπακοσμά, επειδή έπαιζε διπλό παιχνίδι και με τους μέγκες του δε, τον κάναν καρτέρι, τον βάλαν σε ένα σακί, τον κάναν κομμάτια και το ρίξαν σε ένα ποτάμι εκεί της περιοχής. Έχει πολλά τα οποία θα μείνω μόνος μου τελικά, Δεσπότη μου, και θα έχω την παρηγοριά του Παπαδημήτρη. Αφήνω τώρα αρκετά και πάω σε κάποια κάναν ενέργειες η επίσημη πολιτεία να τον πάρουν στην Αλεξάνδρεια, να τον δώσουν τιμές πράγματα και αυτοί να πάρουν γαλόνια. Τον κάλεσε, λέει, ο παπάς έχει το σταυρό. Να καθίσω μαζί να σας βοηθήσω σε ό,τι μπορώ, χάρη καν κάνανε Και κάποια στιγμή τους περικύκλωσαν, κάψανε το αρχείο, έδιωξε ο αξιωματικός ο ανώτατος και τελικά λέει, τον παπά τον άφησαν με δύο άλλους. Έπεσε λέει, το κύμα του πυροβολισμού κλπ. Οι σφαίρες τρύπαγαν τα ράσα, καμιά δεν τσιμπάγε εμένα. Αλλά ήταν τέτοια κακοκαιρία, μίχλη, δεν είχαν να φάνε γιατί τα εγκατέλειψαν όλα κλπ. Και έπεισε δύο-τρία άτομα και είπαν, δώσαμε υπόσχεση ότι, ότι θα πεθάνουμε μαζί στο βουνό και δεν θα παραδοθούμε στον εχθρό για τον Χριστό. Βαδίζουμε προς τα μέρη του χωριού μου. Το βράδυ μείναμε σε ένα απότομο κρυμνώδες μέρος που και την ημέρα κανείς φοβάται να το βλέπει. Κατά τα μεσάνυχτα, να και ακούεται μια αγέλη λύκων και διαφόρων αγρίων θηρίων και αρκουδιών να ουρλιάζουν και να μας πλησιάζουν. Τότε από το βάθος της ψυχής μου εζήτησα τη βοήθεια του Χριστού, της Παναγίας και των ταξιαρχών. Μεγάλος φόβος τότε. Έξαπνα βλέπω άγνωστον άνθρωπο να γυρίζει την αγέλη των αγρίων θηρίων και γλιτώσαμε από τον άγριο θάνατο. Ο φόβος και ο τρόμος δεν περιγράφονται, αλλά και η χαρά από τη θαυμαστή σωτηρία ήταν μεγάλη. Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτη. Ψάλλοντας από χαρά στο δρόμο, πήγαινα στο συνάδελφό μου Παπα-Νικόλα. Μετά από λίγες ώρες έφτασα κοντά σε μάνδρες τσοπαναρέων. Σκυλιά πολλά με αντιλήφθηκαν, με περικύκλωσαν για να με φάνε ζωντανό. Ευτυχώς εκεί πλησίον ήταν μια παλιούρα και βάτα και μπήκα μέσα σε αυτά για να γλιτώσω από τα σκυλιά. Ακούγοντας οι τσοπαναρέοι τα γαυγίσματα των σκύλων, έρχονται και με αρχίζουν με τις πέτρες. Ήμουν, λέει, τόσο εξεντλημένος, τόσο ταλαιπωρημένος. Ήταν η τρίτη μέρα νηστικός και λοιπά. Δεν είχα φωνή να μιλήσω. Αλλά πώς, λέει, ενεργεί ο Θεός. Ένας άλλος τσοπάνος τους φώναζε. Μη χτυπάτε τα σκυλιά, δεν γαυγίζουν για λύκο. Για άνθρωπο γαυγίζουν. Όταν λέει με δυσκολία όλο αίμα τα πράγματα λέει, είδε ο άνθρωπος, με είδαν, δεν φταίτε εσείς παιδί μου. Η αμαρτία με κυνηγάει για να μετανοήσω. Εκείνοι με λύπη που φίλησαν τα χέρια και λοιπά, πού να σε πάμε. Στο σπίτι του τάδε. Γνώριζα ένα λέει, αλλά χτυπάω μια πόρτα λέει και μόλις με είδαν οι γυναίκες, εγώ είμαι παραμορφωμένος λέει, να μιλήσω δεν μπορούσα, κλείσαν τις πόρτες, πήγαν μέσα. Ένας λέει που με είδε έξω βροχή πράγματα, τι θέλεις λέει, θέλω το τάδε το σπίτι. Πήγε μέσα, τους είπε, μ' ανοίξαν οι άνθρωποι και τι τους λέει. Το κόμμα ήταν στην πλατεία του χωριού και έλεγαν με τα μέσα που είχαν τηλεβόατ είχαν, όποιος θα δει αυτόν τον μπρουλό τον Παπαδημήτρη θα τον κρεμάσουμε στο πλάτανο. Μόλις άκουσε ο Παπαδημήτρης ότι θα γίνει κακό στο σπίτι αν μάθουν ότι ο Παπαδημήτρη τον είχε και θα σκοτώσουν το παιδί του και θα έχω εγώ ευθύνη. Πεινασμένος τώρα, ταλαιπωρημένος, φεύγει και πάει στο σπίτι του Παπα-Νικόλα. Οικονομία Θεού, πήγε στο παλιό σπίτι που ήξερε. Γιατί το καινούργιο το έδωσε στους κομμουνιστάς. Και αυτό ήταν από το Θεό. Νύχτα λέει αργά πολύ, ποιος είναι αυτός που χτυπάει τέτοια ώρα και λοιπόν θα κάνεις αυτά. Εκεί τα είπε, εκεί λέει έμειναν. Με έβαλε σε ένα υπόγειο, βρεγμένος, την κεφαλή μέχρι κάτω. Τίποτε λέει να μην με σκεφτεί. Έκανα προσευχή Το βράδυ, λέει, ήρθε μια ζεστασιά, με θεράπευσε τα πράγματα, τα ρούχα, τα πόντα, σαν να ήμουν, λέει, το πρωί, πόσα πέρασες με ήρωα. Δόξα τω Θεώ, καλά. Είπα την παπαδιά να δώσει και μια χτένα και ένα σκηνί. Θα σου δώκω και ένα σκούφο και την είπα να σε κάνει. Μ' έκανε ένα κατσαμάκι από αυτό που δίνουν στα γουρούνια. Καλά ήταν, λέει, δόξα τω Θεώ. Ενώ, λέει, πήγαινα τώρα για την πατρίδα του μέσα από βουνά με βροχές με πράγματα, έφτασα σε ένα μέρος που ο ποταμός ήταν πλημμυρισμένος. Όσο σε τόλμησε έβλεπα θα με πάρασε τα πνιγό. Οπότε, λέει, Τετάρτη προς Πέμπτη μέρα θεονίστικος. Έκατσα, λέει, και ηχέτευα με κλάμα. Θεέ μου, ή πάρε με ή βγάλε με. Λέει, ζωντανή η θρησκεία μας. Δεν κατάλαβα τίποτε. Αισθάνθηκα ένα άλογο και εγώ βρέθηκα από την άλλη πλευρά. Κοιτάζω. Μέσα στα δάκρυα, λέει, προσευχώ μου χρόνια να με αποκαλύψει τον Ευεργέτη. Και ένα βράδυ βλέπει τον Άγιο Γιώργιο και του λέει, θυμάσαι το 1940 τόσο στο τάδε σημείο που ποιος έσωσε. Δεν ξέρω. Εγώ σε έσωσα, ο Γιώργος. Να με σχορνάς. Θα ανάρθω μόνο το χωριό. Είχε ένα εξοκλήσει μακριά από το χωριό και που γινόταν ένα θαυμαστό γεγονός. Κάθε φορά στη γιορτή του από ένα μεγάλο δέντρο που είχε και ξερό κλαδί έπεφτε αγίασμα. Αυτό το έβλεπαν όλοι, αλλά λόγω, λέει, που αμαρταλώθηκε ο κόσμος, σταμάτησε. Οπότε παίρνω, λέει, μερικά άτομα, πηγαίνω από βραδύς, βρίσκω, λέει, τον βοσκό εκεί γύρω, κάνω, λέει, λίγη συγγύρισμα, προσευχή και φεύγοντας, λέει στον Άγιο, θέλω αύριο που θα έρθω με τους χωρικούς να λειτουργήσουμε, να το δω να ξεκινήσει, να τρέχει. Πράγματι έφυγε, το πρωί όταν πήγε είδε να στάζει, λέει το βοσκό, ακούστηκε ένας κρόδος, λέει, και άρχισε να κατεβαίνει. Είναι τη λειτουργία, είπε με ζέση λόγια ενισχυτικά και λέει, Άγιε Γιώργε, να με σχορνάς. Δεν το κάνω από πιστία, για να δυναμώσω την πίστη μου και να το έχω για ευλογία. Μόλις λέγανε αυτή την προσευχή, πώς έχει από την ιερό και το ρίξει, έτσι έπεσε. Και όταν πήγα εγώ στο σπίτι του, λέει, αυτό το μπουκάλι είναι από αυτό το ραγιασμό. Δηλαδή, ανήρ σημείων και θαυμάτων, αλλά είχε τις προϋποθέσεις. Στα παιδιά που θα το σκότωναν, σας ευχαριστώ, παιδιά μου, διότι δεν φταίτε εσείς. Εμένα με κυνηγάει η αμαρτία μου και όχι εσείς. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθώ. Εμείς στο ψήλο πίδημα, γιατί αυτό σε μένα. Άμα πάει στο γιατί, είναι σαν να λες, εσύ Θεέ μου φταίς. Ένα άλλο να σας πω από τα πολλά που υπάρχουν. 20 Οκτωβρίου 1945, Κυριακή πρωί, μόλις χτύπησα την καμπάνα, μας περικύκλωσαν ανταρτικός στρατός στο χωριό μας. Ήταν μια ομάδα, έτσι, που προστάτευε. Φεύγω, λέει, από τον Άγιο Νικόλαο που πήγε να κάνει τον όρθρο και μέσα από σοκάκια μικρά και λοιπά μπήκε σε ένα δρόμο και ρίξαν, λέει, όσο μπόρεσαν και λοιπά, δεν τον πέτυχε κανένα. Μετά πήρανε υπείς με στέν και κάποια στιγμή τον φτάσανε. Εδώ είναι ένα σκίτσο που το έκανε αυτός ο μοναχός που έλεγα το πρωί με το θαύμα από τον Αρχάγγελο. Το σκίτσο, πώς όταν το πλησίασαν με έβριζαν, λέει, ελεηνά, τραγωπαπά και δεν ξέρω τι άλλα, απέσια κλπ. Εγώ λέει μόνο προσευχή θερμή. Όταν λέμε περικύκλωσαν, ρίχναμε τα στέν μαζί με τον αρχηγό, ήταν 11 άτομα. Καμιά σφαίρα δεν με πιάνε. Κάποια στιγμή βλέπω ο αρχηγός τους να πέφτει κάτω, να σπάζει τη σπονδυλική στήλη και πρόλαβε και είπε «Αφήστε τον παπά, έχει υψηλούς προστάτας». Αφού είδα, λέω, ότι μείνανε σαν αγάλματα, σαν να τους χτύπησε ηλεκτρισμός, τους λέω, εγώ λέει είπα «Μιχαήλ Αρχιστράτηγε, σώσε με, κινδυνεύω». Σαν αστραπή παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Οι υπόλοιποι 10 έμειναν ακίνητοι, ως σαν να τους είχε χτυπήσει ηλεκτρισμός. Με κυνηγούσαν, έβριζαν και έριχναν με τα στέν χωρίς να μπορούν να με φωνεύσουν. Οι σφαίρες τρύπαγαν τα ράσα, δεν με τσίμπαγε καμιά. Με πλησίασαν και με περικύκλωσαν στα 50 μέτρα γύρω-γύρω φωνάζοντες «Κερατά, τράγω, πού θα πας?» Με έβριζαν ελεηνά. Εγώ ευρισκόμουν εν μέσω κινδύνου. Εσήκωσα τα χέρια επάνω προς τον ουρανό και φώναξα από το βάθος της ψυχής. «Μιχαήλ Αρχιστράτη, σώσε με, κινδυνεύω». Ω του θαύματος, σαν αστραπή παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εις τον αρχηγό. Είδε ένα νέο με σπαθί που έκοψε τα σχοινιά από τη σέλα του αλόγου και τον έριξε κάτω. Και τον έσπασε τη σποδηλική στήλη. Οι υπόλοιποι 10 έμειναν ακίνητοι, ως να τους είχε χτυπήσει ηλεκτρισμός. Και τώρα λέει πως το απέναντι χωριό έβλεπε το θέαμα, σαν να ανέβηκα πάνω, λέει, και όλο το κλησίασμα βγήκε έξω και ήταν η ώρα, λέει, που ο ιερεύς άκουσε τη φωνή, έλεγε μια προσευχή της Θείας Λειτουργίας. Τους έκανε μια ομιλία. «Να λέτε την αλήθεια», τους είπα, «να έχετε τον Θεό βοήθεια». Και έφυγα σιγά σιγά για τον προορισμό μου, διότι είχα κουραστεί πολύ. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε θρησκεία ζωντανή. Όταν έφτασα στο χωριό Βασιλική, τους λέω «Θαρσί το τίνιν, θαρσί το λαός του Θεού και γάρο Κύριος θα πολεμήσει τους εχθρούς, ως παντοδύναμος και άλλα πολλά όσα εφώτισε ο Θεός». Τελειώντας η Θεία Λειτουργία, τους είπα μερικά ακόμη πως είμαι ευτυχής που έχουμε θρησκεία ζωντανή.
1: Ακούσαμε την ομιλία του θεολόγου, συγγραφέα και εκδότη Στυλιανού και Μετσετζίδη με θέμα Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ένας αγιασμένος κληρικός των ημερών μας, που εκφωνήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου στην Κύπρο στις 8 Νοεμβρίου 2024.

Και αυτό μας το έλεγε πάντα ο γέροντάς μας, ο μακάριστος ο πατήρ Γαβρίλ. Αυτό το έχει ο Θεός, αυτό που λέγανε οι παλιοί άνθρωποι, που τα ακούγαμε και από τις γιαγιάδες μας. Και έλεγε πάντα ότι όταν ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχει ο Θεός, κάτι θα στείλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάντα έτσι, έστω και την τελευταία στιγμή, κάτι γινόταν και σωζόντουσαν τα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε φτάσει. Τώρα είναι και το μοναστήρι που είδατε, είναι και το μοναστήρι της Αθήνας. Είναι πολλές διακονίες. Και όλα με τη χάρη του Θεού γίνονται, προχωράνε. Διαλέξαμε επίτηδες αυτό το θέμα, γιατί μας αφορά όλους. Και εσάς και εμάς και όλους. Γιατί κανείς είναι μόνος του, έχει οικογένεια, ό,τι και να κάνει. Θα μπει στον πειρασμό να τα χάσει, να αγχωθεί, να μην ξέρει τι να κάνει, να πρέπει να θα δοκιμαστεί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πολλές φορές δημιουργείται μια κατάσταση που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχουν και εξωτερικές συνθήκες που μας πνίγουν. Και είδα και στο λεξικό η λέξη άγχος, λέει, προέρχεται από το άγχο που σημαίνει κρεμάω, αγχώνει, εξού και αγχώνει, η λέξη αγχώνει. Και ουσιαστικά σημαίνει σφίγγω, πνίγω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και όλοι οι άνθρωποι όταν κάποια στιγμή νιώσουμε έτσι μια πίεση, νιώθουμε ακόμα και εδώ. Δηλαδή και το λένε και οι γιατροί, πας σε ένα γιατρό και σου λέει δεν έχεις τίποτα, είσαι μια χαρά, έχεις άγχος. Και μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Και λες, ναι, δεν έχω τίποτα, αλλά έχω άγχος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι αστείο. Γιατί η ψυχική κατάσταση γίνεται και σωματική. Και πολλές φορές έρχονται και πονοκέφαλοι και μικρανίες και το στομάχι και καρδιές και όλα από τη φοβερή πίεση. Κανείς πρέπει να μάθει δηλαδή πώς να το διαχειρίζεται και όχι απλά να πει δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές προσθέτουμε άγχη χωρίς λόγο, χωρίς λόγους. Είναι θέμα το κανείς πώς θα έχει ήδη βάλει στο μυαλό του, τι πρόγραμμα έχει, τι προσδοκίες έχει από τον εαυτό του, από τους άλλους. Αν έχουμε έγνοια, ας πούμε, να αυξήσουμε τα πράγματα που έχουμε, τα αγαθά που έχουμε, μοιραία δεν θα έχουμε ησυχία στη ζωή μας. Θυμάμαι ένα καθηγητή που είχαμε, τον κύριο Παπαπέτρου, ευχαριστώ, που μας έλεγε, είχε γράψει κάτι ποίηματα και ένα ποίημα έλεγε «Έφτιαξε σπίτια δύο και έπαθε έμφραγμα ένα». Ναι, είχε πολύ, τα έλεγε έτσι, πολύ σκοπτικά τα ποίηματα αυτά και ήθελε να δείξει ακριβώς με δύο λόγια το τελικά δεν κερδίζεις τίποτα με το να βασανίζεις και πάρα πολλούς ανθρώπους έχουμε γνωρίσει που περιμένανε, δουλεύανε πάρα πολύ για τους άλλους, για την οικογένειά τους ή για τον εαυτό τους να φτιάξουν, να κάνουν, να ράνουν, να βγουν στη σύνταξη και με το που βγαίνουν στη σύνταξη κάτι συμβαίνει και τελειώνουν όλα και απ' έξω λες τι τα ήθελες όλα αυτά γιατί, και δεν χάρηκες και τίποτα τελικά. Και δεν είναι μόνο η έννοια πώς να αυξηθούν, πώς θα συντηρηθούν, πώς θα διανεμηθούν. Είναι και ένα ηθικό δίλημα, γιατί πολλές φορές για να γίνουν πράγματα πρέπει κανείς να βάλει αυτό που λέμε νερό στο κρασί του. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να προσπαθεί να δουλεύει αξταμάτητα για να πετύχει κάτι για την οικογένειά του. Το να βάλει νερό στο κρασί του και να πει εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε ή θα το καλύψουμε ή θα κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Μου έχει κάνει εντύπωση, άκουσα μια ομιλία από έναν μεγάλο θεολόγο, τον κύριο Παναγόπουλο, που ήξερε τον Άγιο Νεκτάριο, και λέει: κάπου μιλούσε, λέει, και ήταν ένας άνθρωπος από μακριά, από τον μπαλκόνι, από εκεί. Τον έβλεπα, λέει, ότι μας παρακολουθούσε, αλλά δεν έρχονταν κάτω. Μία-δύο, το ρωτάει, στέλνει να τον ρωτήσει: γιατί δεν έρχεσαι, αφού σε βλέπω ότι συμμετέχει, θέλει να έρθει. Ξέρετε τι του είπε, και έπαθε σόκο ο κύριος Παναγόπουλος. Λέει: θέλω να έρθω, αλλά όχι τώρα. Λέει: γιατί, τι φοβάσαι, του λέει, και δεν έρχεσαι. Όταν εξομολογηθεί, τίποτα δεν πηγαίνει. Τι φοβάσαι, και λέει: να, λέει, φτιάχνω, λέει, κάτι σπίτια, λέει, και δεν μπορώ να έρθω τώρα. Δηλαδή, δεν τα έκανε με νόμιμο τρόπο. Και σου λέει: τώρα, αν πάω να το εξομολογηθώ αυτό και έρθω στην εκκλησία, πρέπει να σταματήσω. Πώς θα γίνει μετά το σπίτι. Αλλά εδώ είναι το τραγικό. Ξέρουμε αν θα έρθει η επόμενη ώρα. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, πολλές φορές, πώς λένε σύγχρονοι άνθρωποι, όταν λέει: καν όνειρο, ο Θεός γελάει. Και βλέπεις σε μια στιγμή να ανατρέπονται όλα αυτά που είχαμε εμείς, τα μεγάλα τα σχέδια στο μυαλό μας. Και τίθεται το θέμα, θέλουμε να τα αλλάξουμε, αφού βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που το έχουν πάθει. Και έχουν μείνει στη μέση δουλειές τους. Α, είχα πάει και σε ένα μοναστήρι που είναι κάτω στη Δημητσάνα, στον Τίμιο Πρόδρομο. Και είχε το κημητήριο και ήταν ένας παππούλης. Γιατί ο πατήρ Γαβρίλης, σαν παιδί, πήγαινε στον Τίμιο Πρόδρομο, στον πατέρα Θεόκτιστο. Και τα καλοκαίρια. Και ήταν ένας παππούλης εκεί και είχαν το κημητήριο με τις κάρες. Και μας λέει: ελάτε να σας δείξω, λέει, τους καθρέφτες. Μην καταλαβαίνω, μην είμαι καθρέφτες στο μοναστήρι, μας δίνει τις κάρες.
Και πριν μπει στο κινητήριο, είχε μια φράση και έλεγε. Και εμείς είχαμε πολλές δουλειές, αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Ας έλεγε, ναι. Ναι, ήταν πολύ. Πόσο έτοιμοι είμαστε να το αποδεχτούμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε και κάτι που δεν το υπολογίζουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και να μην μιλήσουμε για την Αγία Γαβριλία, βέβαια. Δεν γίνεται. Η Αγία Γαβριλία, το χαρακτηριστικό της ήταν αυτό ακριβώς το ζητούμενο για μας, η αμεριμνησία. Το έχει αποφασίσει ότι έτσι θα είναι η ζωή της. Και από τη στιγμή που το αποφάσισε, που ήταν σε νέα ηλικία, ακόμα ζούσε και η μητέρα της, το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της, πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. Κάποτε λέει, τη ρώτησε να τους αναλύσει το θέμα της παραχώρησης του Θεού. Αν δηλαδή σου συμβεί κάτι που δεν το υπολόγισες, πώς το αντιμετωπίζεις. Εκεί τι κάνεις, αγχώνεσαι. Ποιος τρόπος υπάρχει να το αντιμετωπίσεις, εκκλησιαστικά, σωστά, αλλά και ανθρώπινα. Πώς μπορείς. Και λέει η Αγία, εγώ παραδέχομαι, το χαρακτηριστικό ήταν αυτό, έλεγε ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς την παραχώρηση του Θεού και χωρίς το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι το κατευδοκίαν που λένε οι πατέρες μας, που είναι το καλό. Που το χαιρόμαστε, που είναι ωραίο, που είναι θετικό. Το κατά παραχώρηση είναι το κακό. Που δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μας συμβεί αυτή η συμφορά ή σε εμάς, τους αγαπημένους μας. Και λέει, εγώ παραδέχομαι ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς ή το θέλημα του Θεού ή την παραχώρησή Του. Εφόσον είναι παντοδύναμος, γι' αυτό και δεν μπορώ να πάθω άγχος με όλα αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί όντας υποτακτική στο θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να το πάθω. Και τη ρωτάει η κυρία που μιλούσανε, η Τωμάτη ήταν κοινωνική λειτουργός, είχε να κάνει με τις καταστάσεις. Λέει, πιστεύετε ότι το άγχος είναι ένας εγωισμός ανθρώπινος και έλλειψη πίστεως? Και απαντάει η Αγία, ναι, είναι έλλειψη απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ίδιο και η ανθρώπινη στεναχώρια. Όταν στεναχωρούμε, είναι σαν να λέω στο Θεό, δεν τα έκανες όπως έπρεπε, όπως τα ήθελα. Ποιος είμαι εγώ να του το πω αυτό ή να πω, γιατί να μου πούν αυτό ή να μου κάνουν αυτό? Μα μπορούσαν να συμβούν αυτά χωρίς εκείνον, χωρίς την παραχώρησή του? Όχι. Και τότε είμαι ήσυχη. Έχουμε μια μόνιμη γαλήνη. Χωρίς αυτή τη μόνιμη γαλήνη, δεν μπορεί ο Θεός να στείλει το Άγιο Πνεύμα του να μας βοηθήσει. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο στην ανθρώπινη γαλήνη. Και τότε σε οδηγεί, όπως μας είπε ο Χριστός, θα σας στείλω τον Παράκλητο και αυτός θα σας οδηγήσει και θα σας μάθει τα μέλλοντα. Θυμάμαι που την είχαν ρωτήσει, έμενε, ας πούμε, σε ένα σπίτι και έπρεπε να φύγει. Ποτέ δεν το πληρώνει η ίδια, δεν είχε και λεφτά. Το τάξιμό της ήταν, δεν είχε τίποτα. Και λέει ότι αν είχα, λέει, έστω και ένα σέντς πάνω μου, δεν θα ήμουν αφημένη στα χέρια του Θεού. Οπότε αμέσως λέει ότι για να έχεις αμεριμνησία δεν πρέπει να έχεις πολλά, αν μη τι άλλο. Αυτή δεν είχε τίποτα όμως. Και ήταν πλούσια, δεν ήταν ότι είχε μάθει έτσι. Είχε μάθει στη μεγάλη καλοπέραση και στην πολυτέλεια. Πήγαινε Ελβετία με το τρένο, όταν ήταν νεαρή, από την Κωνσταντινούπολη. Και κάποτε λοιπόν της είπανε, θα φύγεις από αυτό το σπίτι, αλλά μην κάνεις τίποτα, μην φύγεις. Γιατί λέει, γιατί κάνε τα δύνατα δυνατά να μην φύγεις από αυτό το σπίτι. Μα λέει, αφού πρέπει να φύγω, αφού μου λένε να φύγω. Όχι, λέει, γιατί πού θα βρεις άλλο. Και απαντάει πολύ αυθόρμητα, γιατί ποιος με έφερε εδώ. Με την ίδια λογική ήταν σε όλα έτσι. Δηλαδή, θα φυλάξω εγώ τον εαυτό μου όσο μπορώ, θα προσέχω. Ναι. Αλλά ποιος είναι αυτός που παραχώρει να συμβεί κάτι. Κάτι που δεν μας αρέσει. Γίνεται κάτι χωρίς να το θέλει εκείνος. Αν το σκεφτούμε με τη λογική μας, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να αγχωθεί και να στεναχωρηθεί με τίποτα. Και μάλιστα μερικοί λέγανε ότι είναι και ανέστητη. Μα δεν ήταν ανέστητη. Απλά δεν το έπαιρνε, δεν ένιωθε ότι εκείνη μπορεί να ορίσει τα πράγματα, εκείνη μπορεί να βρει τις λύσεις. Μόνο ο Θεός βρίσκει τις λύσεις. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε. Είναι παραχώρησή του. Γίνεται μια αρρώστια, ένας θάνατος, ένα ατύχημα. Χάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και αμέσως συνέχιζε. Δεν είναι ότι παρετούταν, δεν κάνει δηλαδή να παρετηθεί κανείς από τη ζωή, αλλά να μην. Αυτό το γιατί έχει φάει πολύ κόσμο. Είναι αμήλικτο. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, γιατί να συμβεί αυτό στο παιδί μου. Δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε που τόσα πέρασε. Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει μόνο αυτό που μας δίνει ο Θεός τώρα. Τίποτα άλλο. Το γιατί, λέει, είναι για το Θεό. Δεν είναι για μας. Και έτσι ήρεμο και εκείνος με όλα αυτά που πέρασε μπορούσε να παραμένει ήρεμος. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Αγίας ήταν αυτή η αμεριμνησία, όπως και όλων των Αγίων. Αφημένη, όπως είναι το φυλαράκι που το φυσάει ο άνεμος, τώρα πέφτουν τα φύλλα σε εμάς και τα βλέπει πάνω από εδώ και από εκεί. Έτσι, έτσι φερότανε, όπου την καλούσαν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα
περιστατικό που κάποιοι της είχαν μιλήσει, την είχαν συκοφαντήσει, ίσως το έχετε διαβάσει κιόλας, το έχουμε πει και άλλες φορές, και η κυρία που το έκανε, όταν έμαθε ποια είναι η Γαβριλία, πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη. Αυτό γινόταν πολλές φορές, γιατί πολλές φορές την παρεξηγούσαν την Αγία. Και όταν πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη, η Αγία την ευχαρίστησε, λέει: το δέχομαι, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Και αυτή έπαθε σοκ, λέει: γιατί δεν με βλάψατε? Δεν αφήνει τίποτα. Το θεωρούσε ότι οτιδήποτε πάει να μπει ανάμεσα σε εκείνη και στο Χριστό, που έτσι είναι, άμα το σκεφτείτε, μπορεί να ξεκινάμε τη μέρα μας με πολύ προσευχή, με πολύ χαρά, με πολύ συγκίνηση. Και να γίνει κάτι, μια αναστάτωση, από το πιο χαζό μέχρι το πιο μεγάλο, και να χαλάσει, να πάει στράφη όλη μέρα. Αυτό λοιπόν εκείνη δεν το άφηνε. Γι' αυτό της είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω, γιατί δεν με βλάψατε. Ήταν σαν να υπήρχε ένα τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να περάσει αυτό το τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να της χαλάσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτό δεν το είχε βέβαια μόνο η Αγία. Το είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τον σύρανε στα βάθη της Ανατολής, στη Μικρασία, στην Εξορία, με σκληρούς στρατιώτες να τον χτυπούν, πεζοπορία. Και το μόνο που έκανε ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν να γράφει επιστολές, αξίζει να τις βρείτε, να τις διαβάσετε, στην Ολυμπιάδα. Τη διακόνησα, που τον αγαπούσε πολύ και τον διακόνησε. Και αυτή, όταν ο Άγιος σύρθηκε στην Εξορία, έπαθε κατάθλιψη και μαράζωσε. Και να δείτε πώς γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Ολυμπιάδα. Με τι τρυφερότητα, και προσπαθεί να της δώσει κουράγιο. Που αυτός ήταν μέσα στην Κουκουσό και ψινότανε και είχε έγνοια να παρηγορήσει την Ολυμπιάδα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος όταν αναγκάστηκε, όταν έγραψε μάλλον στον Πατριάρχη το Σοφρόνιο, να του πει γιατί με πετάξατε, ας πούμε, κλωτσιδών. Το έκανε γιατί τον πίεζαν οι Ελληνογυπτιώτες. Είχαν έρθει στην Ελλάδα και τον πίεζαν πάρα πολύ, γιατί τον θέλανε. Και για να τους κάνει το χατήρι, έγραψε. Και φυσικά απάντηση δεν πήρε καμία και το σταμάτησε. Γυρίζει τον Σταυρωμένο στην Παναγία και τα άφησε στα χέρια τους. Και τώρα ποιος θυμάται αυτούς και ποιος θυμάται τον Άγιο. Δηλαδή τα ζυγίζανε πολύ τα πράγματα και βλέπανε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας, γιατί είναι Άγιοι δικοί μας. Άγιοι που περάσανε πολλά, που και εμείς περνάμε. Και βλέπανε τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο δεν είναι το ουσιαστικό. Τα φιλτράρανε. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι, όταν ο άνθρωπος αγχώνεται, χάνει τον έλεγχο και έχει την ίδια αξία. Αν αυτό, ας πούμε, θα το σπάσω, και την ίδια αξία αν, ας πούμε, θα πάθω κάτι, θα χτυπήσω το πόδι μου, θα σπάσω το πόδι μου. Γιατί δεν χάνει τον έλεγχο του μυαλού, χάνει το κοντρόλ. Και αυτό είναι πολύ άσχημο μετά, όταν χάσουμε τον έλεγχο του μυαλού, γιατί και το μυαλό μας είναι δώρο Θεού. Και δεν τα μετράμε σωστά τα πράγματα, μετά χάνεται και πίστη. Γι' αυτό είδατε που είπε η Αγία, ότι το Άγιο Πνεύμα έχετε στις γαλήνιες ψυχές. Δεν μπορεί να σταθεί, γιατί υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σταθεί σε έναν άνθρωπο που έχει ταραχή. Δεν γίνεται. Δεν θα ενεργεί μετά με τη βούληση την ελεύθερη. Και το Άγιο Πνεύμα θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Ο Χριστός μας θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει και εμάς δηλαδή να συμμετέχουμε. Ο Χριστός μας τι μας λέει? Ο Χριστός μας καταρχήν ένα πράγμα θέλει, όλοι να σωθούμε. Και μας λέει: αύτη εστί η αιώνιο ζωή, η να γνωρίσωση σε τον αιώνιο Θεό και τον Υιόν ον απέστειλας. Γνωρίζοντας και αγαπώντας τον Χριστό, έχουμε τα πάντα. Αυτό κάνανε οι Άγιοι μας και αυτό καλούμαστε κι εμείς να κάνουμε. Να είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Ας μην έχουμε τίποτα. Έχουμε τον Χριστό. Και όταν τον ρώτησαν τον Χριστό πώς πρέπει να προσευχόμαστε, τι απάντησε ο Χριστός στο Πατέρ ημών? Τι είπε? Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον. Αυτό το σήμερο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μίλησε για το αύριο, αλλά για το σήμερα. Αυτό μας ανήκει και σε αυτό ζούμε. Και είναι μεγάλη ευεργεσία, αν το σκεφτούμε, αυτό το σήμερα, που είναι πολύ γεμάτο το σήμερα του καθενός μας, ενώ το αύριο δεν το ξέρουμε. Και επίσης, επειδή είναι γεμάτο και από προβλήματα, πού να προσθέσεις και το αύριο? Βλέπετε, ο Χριστός τα έχει κάνει τόσο σοφά και θέλει να μας αφήσει να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα, να το χαρούμε και να το αντιμετωπίσουμε, να το παλέψουμε. Και εμείς με το ζόρι κάνουμε σχέδια, προγραμματίζουμε, αγχωνόμαστε για το τι θα κάνουμε μετά από 5 χρόνια. Τα οποία τίποτα, είναι όλα στον αέρα, κυριολεκτικά στον αέρα. Στην επί του όρους ομιλία μας λέει: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι το να είναι ίδιος μέσα μας. Και η δικαιοσύνη παρουσία του, καθημερινή του παρουσία, που φωτίζει όλα τα θέματα. Μίου μεριμνήσετε στην αύριο, η γαρά αύριο μεριμνήσετε αυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Όταν ήμουν μικρή, θυμόμουν, το άκουγα και έλεγα: τι κακία έχει το αύριο, η ημέρα αυτή, γιατί το λέει? Τελικά δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Δεν είναι κακία.
και μια κακιά κοπέλα. Σημαίνει ότι έχει τόσα βάσανα, τόσα προβλήματα, τόσα θέματα και τόσες χαρές, τόσες συγκινήσεις που όλα πρέπει να τα ζήσουμε. Γιατί λέμε για τα προβλήματα, μα και τις χαρές. Τι ωραία που να ζούμε αυτή τη χαρά του σήμερα. Γιατί αν έχουμε το μυαλό μας το αύριο, ούτε δεν θα χαρούμε, ούτε το σήμερα δεν χαιρόμαστε. Που είναι τόσο ωραία, απλά πραγματάκια. Και βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα, όλα, όλα, όλα. Και μπορούν να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν ένα από αυτά που έχουν και είναι χαρούμενοι και τους στέλνει τα πάντα. Στέλνει τα παιδιά τους, στέλνει η οικογένειά τους, στέλνει οι παπάδες τους, στέλνει όλα, όλα, όλα, όλα τους στέλνει. Γιατί δεν γυρίζουν ουσιαστικά στον ίδιο τους τον εαυτό. Χρειάζεται να κάνουμε μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία να έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χαρούμε. Αυτά δηλαδή που λέμε το να χαρούμε το σήμερα και να τα αφήσουμε όλα στο Χριστό προϋποθέτει έναν άνθρωπο που αγωνίζεται να γνωρίσει και τον εαυτό του, αυτό που του έχει δοθεί, για να μπορέσει να αξιοποιήσει και όλα αυτά τα δώρα. Πόσο υπολογίζουμε στην καθημερινή μας ζωή τα λόγια του Κυρίου. Είπαμε, τον Άρτον, τον ημών, τον επιούς, το λέμε κάθε μέρα. Πολλές φορές τη μέρα εμείς το λέμε. Πόσο το υπολογίζουμε. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Εκείνος που μας ξέρει καλύτερα, γιατί εκείνος μας έφτιαξε, εκείνος επέτρεψε να γεννηθούμε, να μας καλεί να δούμε πιο απλά και πιο βαθιά τα πράγματα. Πιο απλά και πιο βαθιά. Να ασχοληθούμε με το σήμερα, να γιάσουμε αυτό το σήμερα, να ευχαριστηθούμε αυτό το σήμερα, να δοξάσουμε το Θεό σήμερα. Και για το αύριο, είπαμε. Για το αύριο έχει ο Θεός. Είχε μια φράση που την έλεγε συνέχεια η Αγία Γαβρίλια. Έλεγε: το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Και έτσι είναι. Ποιος μπορεί από όλους μας. Μια φορά είναι πολύ κουραστικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι έρχονται και αυτό που τους τρώει είναι το τι έγινε, τι έγινε, τι έχει. Αρχίζουν να λένε. Και αυτό που έχει συμβεί μπορεί να το πούν σε μία φράση και σου μιλάνε μια ώρα. Δεν το κάνουν γιατί θέλουν να σε ζαλίσουν. Το κάνουν γιατί τους πονάει. Και όλο γυρίζουν προς τα πίσω να δουν γιατί. Και αφού πούνε όλα αυτά τα γιατί, λες ωραία, και τώρα τα είπαμε. Θα του γυρίσουμε πίσω, έγινε. Ας δούμε λίγο πιο μπροστά. Και λίγο σαν να ξυπνάνε λίγα, για πολύ λίθαργο. Και μάλιστα λένε και οι πατέρες μας ότι δεν πρέπει να αναμασάμε συνέχεια το παρελθόν, γιατί και τα πάθη μας είναι φιλεπίστροφα, μπορεί να γυρίσουν. Όταν συνέχεια γυρίζεις και αναμασάς τα ίδια, θα σου συμβούν και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να σου συμβούν και πρόσωπα που δεν έπρεπε να δεις, γιατί σαν να μόνος σου να γυρίζεις προς τα πίσω, να τρώγεσαι, ας πούμε. Έλεγε λοιπόν: το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Το μέλλον δεν υπάρχει, δεν το ξέρουμε. Και τι υπάρχει? Το αιώνιο παρόν. Δεν είναι και το παρόν, έλεγε το αιώνιο παρόν. Αυτό το οποίο είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό το αιώνιο παρόν, για να το ζήσουμε αυτή τη στιγμή, το ζούμε με την παρουσία του Χριστού. Αν δηλαδή ο Χριστός αφήσουμε, ο Χριστός είναι. Αν εμείς αφήσουμε τον Χριστό να είναι στην καθημερινότητά μας, τότε γίνεται πανηγύρι.

Οπότε γι' αυτό το χιορούλι είναι από μέσα. Αυτό σημαίνει ότι το μυστικό το κατέχουμε εμείς. Μας έχει δώσει το μυαλό, μας έχει δώσει τη βούληση να κατέχουμε αυτό το μυστικό, πώς να χειριστούμε τη ζωή μας. Με τη βοήθεια. Και το μυστικό βέβαια να ζητάμε τη βοήθειά του. Για να... Άμα τον βάλουμε στη ζωή μας και είναι υπαρκτό πρόσωπο και μέσα στην οικογένειά μας, τότε γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Παίρνουν άλλη χάρη. Ακόμα και τα βάσανα. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε: «Μείνετε στην προσευχή, μείνετε στον αγώνα να περάσετε τη μέρα σας», προσέξτε αυτό πολύ σημαντικό, «χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο τον Θεό. Αναμαρτήτους που λένε καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς». Ποια πρέπει να είναι η έγνοια της κάθε μέρας μας? Εγώ θυμάμαι και το γέροντά μας, τον μακαριστό του πατέρα Γαβρίλ, μιλούσε πάρα πολύ απλά και προσπαθούσε να μας μεταδώσει αυτό το βίωμα που σε εκείνους ήταν καθημερινό. Γιατί είχαν να παλέψουν, ήταν πρόσφυγες, ήταν ορφανός ο ίδιος, ήταν εποχές δύσκολες και είχαν να παλέψουν για τον καθημερινό τον άρτο, όχι για το αύριο να κάνουν σχέδια, πολύ μακρινά. Και έλεγε: «Ξυπνάς το πρωί, ρίχνει νερό στο πρόσωπό σου, να λες δόξα σοι ο Θεός». Είδατε πόσο απλό. Πολύ βασικό. Ποιος το κάνει? Ειδικά τώρα που είναι όλοι αγχωμένοι και προσπαθούν να ξυπνήσουν, να μπουν γρήγορα, να φύγουν τη δουλειά τους. Να στρώσεις το κρεβάτι. Δόξα σοι ο Θεός. Όλα δηλαδή να είναι αφορμή δοξολογίας από το πρωί που θα ανοίξεις το μάτι σου. Γιατί έτσι, αν το κάνεις αυτό, θα έχεις τα εφόδια όταν θα έρθει το πρόβλημα να πεις: «Εντάξει, έχει ο Θεός». Ή μια δυσκολία. Πρώτο ο Θεός. Δηλαδή, θα έχεις το κουράγιο. Αν ξεκινάει η μέρα στραβά, θα το έχετε τσεκάρει, συνεχίζει και στραβά. Μπορούμε να την ισχυώσουμε εμείς άμα προσπαθήσουμε, αλλά καλό να ξεκινάει από την αρχή η μέρα στραβά, ίσια, σωστά, αλλά ξεκινάει σωστά μόνο όταν επικαλούμαστε τον Χριστό. Αν τον επικαλούμαστε, τότε έχουμε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Ποια πρέπει να... Ο Άγιος Σεραφείμ μάλλον του Σαρόφ έλεγε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι, ποιος είναι? Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα όλη η έγνοια μας, όπως είπε και ο Άγιος Σοφρόνιος που ακούσαμε και για την Αγία, όλη η έγνοια μας να είναι αυτή. Πώς θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τα δώρα του. Δείτε που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αστεία αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, προαώτης, εγκράτη, όλα αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αν αυτά τα δει κανείς σε έναν άλλον άνθρωπο, θα πει: «Αχ, τι ωραία, το θέλω κι εγώ». Γιατί βλέπεις μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια μακροθυμία. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν είναι και συνέχεια. Εννοείται. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι συνέχεια καλά και συνέχεια, εκτός αν παίρνει χάπια. Δηλαδή να είναι ήρεμος, χαρούμενος, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είμαστε, έχουμε τη διακοιμάση μας και αυτή είναι και η ομορφιά. Ας με παλεύουμε. Αλλά να επικαλούμαστε τον Χριστό για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος, το τονίζει σε μία ομιλία, αυτό που πάμε τώρα: «Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε μας». Αυτή λέει να είναι η έγνοια της ημέρας μας. Πώς να ευαρεστήσουμε τον Κύριο με τη συμπεριφορά μας, την προσευχή μας, την προσοχή μας, να ζήσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Χριστό στο μέλλοντα αιώνα. Και αυτός ο καθημερινός μας στόχος θα πρέπει να μας συνέχει και να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πάλι λέει ο Χριστός μας, που λέει ποιες είναι οι εντολές. Ο Χριστός δεν είπε πολλά. Οι εντολές είναι δύο. Πρώτη, να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και δεύτερον, το πλησίως ως σε Αυτόν. Αν ο στόχος μας είναι αυτός, πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, πώς να ευαρεστήσουμε τον Χριστό, πώς να δώσουμε χαρά σε έναν άνθρωπο, π.χ. στη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε έναν άνθρωπο. Αλλάζει η διάθεσή σου. Αν δηλαδή ξεκινάς με τη διάθεση ότι πω, τι άσκηπτη, δύσκολη μέρα που θα είναι και έχει κίνηση στον δρόμο και βρέχει και κάνει και ράνει, όταν θα φτάσει στη δουλειά σου και θα έρθει ένας άνθρωπος και θα θέλει εκείνη την ώρα να τον εξυπηρετήσει, δεν θα έχει κουράγιο. Αν όμως ξεκινάς κάνοντας το σταυρό σου, δοξάζοντας τον Θεό για όλα. Θυμάστε τον Άγιο Ευμένιο που γελούσε πάντα και έλεγε «Καύσωνας, ωραίος καύσωνας, κρύο, ωραίο κρύο». Όλα ωραία τα βρίσκε.
Δεν μπορεί να τα βρει όλα ωραία. Τα βρει όλα ωραία όμως. Ναι, τα βρει όλα ωραία. Βέβαια αυτός είχε περάσει, κοντέψει να πεθάνει κιόλας. Οπότε

0: εκτιμούσε και τα δώρα του Θεού με την αρρώστια που πέρασε. Αλλά το έκανε, λέει, γιατί έτσι προετοιμάζεις, λέει, τον εαυτό σου για να αντιμετωπίσεις και τα δύσκολα. Γιατί τον είχαν ρωτήσει, μα καλά, όλα ωραία τα βλέπεις? Ναι, λέει, όλα τα βλέπω ωραία, ακριβώς γιατί όταν θα έρθουν τα δύσκολα για να μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Είναι πολύ έξυπνος ανθρώπος. Και βέβαια τότε, αν το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε και άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Να γυρίσουμε τώρα στον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, με την απλότητά του, τη χαρακτηριστική: οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν σε παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Πόσες φορές ζηλεύουμε έναν άνθρωπο που τα έχει όλα, ε? Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως. Των πολλών ευκολιών, δηλαδή των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχτηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται. Ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Και αναφέρει ένα φοβερό περιστατικό που το είδε στο Σινά του, συνέβη. Ήταν ένα βεδουινάκι, πάρα πολύ έξυπνο, και πιάνει ένας ξυπνάκιας, ας πούμε, εκεί πέρα, Γερμανός, και του λέει: εσύ είσαι έξυπνο παιδί, μπορείς να μάθεις, λέει, γράμματα. Και λέει το βεδουινάκι: και μετά? Και του λέει: μετά θα γίνεις μηχανικός. Και μετά? Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά? Μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά? Μετά θα πάρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Και του λέει το βεδουινάκι: δηλαδή, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλο ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω κι άλλο ένα πονοκέφαλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ήσυχα στο βιδουνάκι. Και καταλήγει ο Άγιος Παΐσιος: ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, πώς θα το κάνουμε. Αν ήταν πνευματικές, λέει, σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Θυμάμαι το γέροντά μας που μας έλεγε: πώς θα καταλάβεις, λέει, ότι κάτι είναι από το Θεό? Πολύ απλά. Αν σου δημιουργεί στεναχώρια, άγχος και πλάκωμα, δεν είναι από το Θεό. Λάθος σκέψη. Πρέπει να την αλλάξεις. Κατευθείαν να την αλλάξεις. Αλλιώς θα καταστραφείς. Συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος τους κοσμικούς που πήγαιναν να τον δούνε να απλοποιήσουν τη ζωή τους. Και κοιτάξτε τι λέει: και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα. Μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Αν απλοποιούσαν τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Θυμάμαι κάποτε ένα φίλο του γέροντά μας που μιλούσανε, μας έλεγε, πηλούσαν απίστευτες ώρες για το τι πλακάκια θα βάλει στο μπάνιο, για τι βεράντες θα έχει, για το τι αμάξι θα πάρει, για το πού θα πάνε εξοχή, για το πού, για το πού, για το πού, για το πού. Το χάσε το σπίτι του. Πάει. Το κάψε. Αλλού η γυναίκα κοίταξε, αλλού τα παιδιά, και μετά χτυπούσε το κεφάλι του. Και έλεγε, θυμάμαι τον πατέρα Γαβρίλη, δεν ήταν καλύτερα, λέει, να έχει ένα μικρό καλυβάκι και να μην νοιαζόταν τόσο πολύ για αυτά? Ξέρετε, δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν το καταλαβαίνει, και όταν είναι και στην εκκλησία, μεγάλη παγίδα. Και νομίζει ότι είναι και ευλογημένα από την Παναγία και από τον Χριστό όλα αυτά, και μπλέκει στους πνευματικούς αυτό το γκικαιώνα, τι σπίτι θα πάρω, τι θα κάνω, τι θα, όλα αυτά, και χάνεται η ζωή, και μετά φτάνουμε να έρχονται οι γονείς να κλαίνε και να λένε: τα δώσα όλα στο παιδί μου και αυτό δεν θέλει να με δει. Τι γυρίζει να γυρίζει το παιδί και να λέει: δεν τα ήθελα αυτά. Ποιος με ρώτησε εμένα τι μου έκανες? Γιατί όλοι οι γονείς, βέβαια, για τα παιδιά τους αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται για τον εαυτό τους. Βέβαια, θυμάμαι κάποιον που ήξερα που είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σπίτι και κάποια στιγμή το είδαμε, τέλος πάντων. Το παιδάκι μου λέει: τι τεράστιο σπίτι, πώς θα το οικονομήσουν τα παιδιά σου αυτό, πώς θα το μαζέψεις? Και απάντηση ήταν: εγώ δεν το έκανα για τα παιδιά μου, για μένα το έκανα. Και βέβαια και χαμένο και αυτό, τελείως και αυτή, μια διαλυμένη οικογένεια και αυτή. Αλλά κοιτάξτε πόσο ο Άγιος το έπιασε, ότι ακόμα και τα σπίτια διαλύονται χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί πια αρχίζουν άλλες προτεραιότητες και βέβαια το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Και λογικό να έρθει άλλος κουρασμένος, να τα βλέπει όλα μαύρα, να τον ενοχλεί το κάθε τι. Εμείς πολλές φορές λέμε και στους γονείς: κάντε βόλτες με τα παιδιά σας. Πάτε, έχετε ποδήλατα, πάρτε. Δεν έχετε, νοικιάστε. Πάτε στο βουνό. Πάτε εκδρομή. Όταν θα μεγαλώσετε τα παιδιά σας, θα μπουν στην εφηβεία, δεν θα σας θέλουν πια. Χαρείτε τα τώρα. Μην έχετε τόσο πολύ έγνοια, ας πούμε, για όλα αυτά που κάνετε. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που θα πρέπει να δουλέψουν. Εννοείται. Και πρέπει να δουλέψουν γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Και η μητέρα του γέροντά μας έπρεπε να δουλέψει, γιατί έμειναν ορφανά και βρέθηκε η μεγάλη του αδελφή, Και λέει, είπανε στη μητέρα τους, μην πας να δουλέψεις, λέει, εσύ, να είσαι με τα μικρά. Θα πάω εγώ να δουλέψω. Αλλά και πάλι η μητέρα τους έκανε στο σπίτι διάφορες δουλίτσες. Και έτσι δεν στερήθηκαν τη μάνα τους. Ενώ μπορούσε, έπρεπε, κανονικά έπρεπε να πάει να δουλέψει. Γιατί ήταν πολύ φτωχοί, αλλά ήθελαν να είναι κοντά στα παιδιά. Και δεν την έχασαν, ας πούμε, τίποτα. Δεν ήταν βέβαια πάντα φτωχοί, εννοείται. Ο Άγιος Παΐσιος, για να προφυλάξει τον εαυτό του, αλλά και τις μοναχές, γιατί υπάρχουν αυτές οι θαυμάσιες ομιλίες, διάλογοι που υπάρχουν, η σειρά από τη Σουρωτή, που είναι πολύ ωραία να το διαβάσετε, που έχει διάφορους τίτλους και για πολλά θέματα. Ρωτάνε μοναχές και απαντάει ο Άγιος Παΐσιος, τους έλεγε για την απλότητα και για το πώς και οι ίδιες, γιατί και εμείς πέφτουμε στην παγίδα, μιλάμε τώρα για όλο για εσάς, και εμείς είναι πολύ εύκολο να πας σε μοναστήρια και να βλέπεις πολύ όμορφους εξωτερικά τείχους, να μας πιάνει το άγχος, να φτιάξουμε το ένα, φτιάξουμε το τέμπλο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και κάπου να το χάσουμε κι εμείς, ας πούμε, το νόημα, το πραγματικό. Και τους έλεγε, αυτή τη γλύκα της απλότητας, στο μοναστήρι του, έτσι τους ρωτεί, δεν την έχετε καταλάβει, η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε δει ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσεις. Βάζανε μικρά καρφάκια διακριτικά. Και λέει, δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Θυμάμαι κάποτε μου είχαν πει, δεν θυμάμαι ποιο μοναστήρι ήταν, που ήθελα να έχουν πνευματική σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Και είχε πάει, λέει, ο Άγιος Παΐσιος στο μοναστήρι και λέει, θέλετε να σας αναλάβω, πρέπει να του είπαν οι δύστιχες ναι, και πήγε και έσπασε τις γλάστρες. Τι έσπασε τις γλάστρες όλες. Γιατί όταν έχετε, λέει, πολλές γλάστρες, θα προλεσέχνιες, βάλε το φυτουλάκι, βάλε το γλαστράκι, βάλε το κρεμασταράκι, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Ήθελε να είναι όλα πολύ πολύ απλά. Δύσκολα πράγματα και για εμάς. Εμείς την είχαμε και ένα γέροντα που ήταν πολύ λεπτολόγος, του άρεσε πολύ το ωραίο, του άρεσε πολύ η τάξη, ήξερα να πάσα στιγμή που είναι τι, τα κάθε πράγμα. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν και μάθαμε σε αυτή τη φοβερή τάξη, να είναι όλα προσεκτικά κι αυτά. Η καλλιέργεια όμως της ψυχής, αυτό τόνιζε ο Άγιος Παΐσιος, αυτό μετράει. Όσο πιο πολύ καλλιεργούμε το μέσα μας κόσμο, τόσο λιγότερο σου λέει άγχος άγιζε τα εξωτερικά. Κάποτε είχαμε πάει με τον πατέρα Γαβρίλη, το πνευματικό μας, είχαμε πάει στην Αγία Γαβριλία, στην Αίγινα, στο μετόχι εκεί που είχε. Είχε ένα πολύ μικρό μετοχάκι του Αγίου Νεκταρίου, Αγία Σκέπη. Πολύ απλό, δηλαδή είχε ένα πολύ μικρό χώρο, ένα αυλιδάκι, την εκκλησία θυμάμαι και ένα στεγαστράκι εκεί μπροστά. Όχι, δεν είχε καν στεγαστρό, μια σκαλίτσα ήταν. Είχαμε κάτι όπως εμείς τα παιδιά. Και γυρίζει ο πατήρ Γαβρίλη, σας λέω, του άρεσε και το ωραίο, αλλά και πρακτικό μυαλό και αυτά. Και της λέει, γερόντισα, εκεί στην Αίγινα είχε ζήσει γερόντισα 1,5 χρόνο. Να κάνετε εκείνο, να κάνετε τ' άλλο, να βάλετε το ένα, να βάλετε τ' άλλο, σαν της λέει τι να κάνει. Και τον σταματάει και του λέει, όχι, πατήρ Γαβρίλη, δεν θα κάνω τίποτα. Θέλω να έρχονται να βλέπουν το απλό μοναστηράκι. Και μετά έλεγε, πατήρ Γαβρίλη, πω πω, λέει, τι θέλα και τη το πω, ας πούμε. Δηλαδή, ένιωσε πραγματικά ότι είχε δίκιο η γερόντισσα, γιατί ήθελε να τη βοηθήσει, βέβαια, αλλά η γερόντισσα σου λέει όχι. Και θυμάμαι τον ντεκόρ που είχαν, είχε την υποτακτική τη, είχαν παντού γιασεμάκια, μάζευε τα γιασεμάκια, τα βάζε σε μπολάκια, τα αποξήρενε σιγά σιγά και τα βάζε εκεί στο τραπέζι. Αυτό ήταν. Το τραπέζο μάντιλο μπορεί να είχε μια τρύπα. Ας πούμε, δεν την ενδιαφέρε, απλά εντάξει, το φτιάχνει λίγο να μην πολύ φαίνεται, αλλά δεν καθόταν να ασχοληθεί με το τραπεζομάντιλο. Εμάς ο πατήρ Γαβρίλ μπορεί να σας είπα ότι του άρεσε το ωραίο, αλλά ήταν πάρα πολύ λιτός και το έκανε και επίτηδες σαν μάθημα και για τους νέους ιερείς. Δηλαδή, του λέγε από τους ιερείς, ας πούμε, να αλλάξουμε τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, να βάλουμε πιο πλουμιστά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Όχι. Η Αγία Τράπεζα είχε όμορφα, περιποιημένα, καθαρά, αλλά απλά. Οι στολές του που τους έχουμε στο μοναστήρι ήταν η στολή, είχε ας πούμε το ράσο της Ριζαρίου. Δηλαδή το 69 έγινε διάκος, το 67. Το 67. Το ράσο του 67 έχει. Τα παντελόνια ήταν χάλια, τα δίνει συνέχεια για μπάλωμα. Για να του φτιάξουμε ένα ράσο, φτύσαμε, μα δεν ήθελε με τίποτα. Δεν ήθελε. Ούτε παπούτσια, τίποτα καινούργια. Όλα χάλια ήταν. Και αυτό το έκανε επίτηδες, μπορούσε να τα κάνει, εννοείται. Αλλά ήθελε να είναι όλα απλά, ήθελε καθαρά, αλλά να είναι απλά. Γιατί σου λέει, αυτά προσθέτουν έγνοιες. Είχε έγνοιες, Έχει πολλές. Το μοναστήρι, τα συνέχεια κεντρινότητα, την κατασκήνωση, ιερείς πολλούς, τα ζευγάρια. Πολλά, πολλά, πολλά. Είχε πολλές έγνοιες. Τις δικές μας έγνοιες είχε βασικά. Αλλά δεν ήθελε να προσθέσει αυτά τα οποία θα τον έβαζε σε μια περιπέτεια και οικονομική, ενώ σου λέει αυτά τα χρήματα θα διαθέσω σε μια οικογένεια. Γιατί εγώ να κάνω. Αφού η Αγία Τράπεζα είναι όμορφη, απλή, καθαρή, περιποιημένη. Γιατί πρέπει να είναι και να έχει 500. Να έχει πάνω κάλυμα αξίες εκατομμυρίων. Τι θα το χαρεί η Παναγία ή ο Χριστός. Αυτό ας πούμε το σκεπτικό του. Και μας τόνιζε και εκείνος αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αφαιθείτε, να τα αφήνετε όλα στην αγκαλιά του Χριστού. Του λέγες υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, έχει ο Θεός κατευθείαν, να κάνουμε προσεφούλα. Και επίσης το έκανε και το μοιραζότανε. Και κάτι που μας έλεγε είναι και αυτό, ότι αν θέλετε να έχετε λιγότερο άγχος, να μοιράζεστε μεταξύ σας. Δηλαδή συνέβαινε κάτι, θα έλεγε και στον κόσμο, δεν θα έλεγε, θα τους διαγραφούσε, δεν θα έλεγε ο τάδε, ας πούμε, αν δεν μπορούσε, αλλά θα έλεγε μια δική μας οικογένεια έχει αυτό το πρόβλημα, κάντε προσεφούλα, ή ποιος μπορεί να βοηθήσει για δουλίτσα, για θέμα υγείας και εγώ και αυτά, να μοιραστεί, γιατί έτσι αμέσως έλεγε μια φράση, πες τον πόνο σου να βρεις το γιατρικό σου. Και λέγε, θυμάμαι το, ένα τα θυμάμαι. Λέει, εμείς στη γειτονιά εκεί, στη Μικρασιάτικη, δεν μπορούσες να πάθεις άγχος, δεν μπορούσες ούτε να πάθεις κατάθλιψη. Γιατί μοιραζόσουν. Είχες ένα καημό, ήταν οι δίπλα, όλες θείες ήταν, όλες οι γιαγιάδες εκεί της γειτονιάς, ήταν όλες θείες, τις λέγανε. Και πήγαινε, καταρχήν σε άκουγε. Αν είχες ένα καημό, σε άκουγε, γιατί τα σπιτάκια τα χώριζε μια κουρτινούλα, δεν είχαν. Οι τουαλέτες ήταν έξω, οπότε γίνονταν χαμός. Και μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Ήξερε ο ένας το πρόβλημα του άλλου. Και ο ένας έτρεχε να βοηθήσει τον άλλον. Μέχρι λίγο καιρό πριν κοιμηθεί, πριν καταπέσει μάλλον, τον πήγαινε ο Παπασταύρος στην παλιά του γειτονιά, στο Πολύγωνο. Και του έλεγε, σε αυτό το δρόμο ήταν αυτή η τάδε που το παιδί της ήταν φυσικό, η τάδε που είχε αυτό το παιδί. Έλεγε. Και λέει, Παπασταύρος, μα πού τα θυμάστε όλα αυτά. Μα λέει, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, σαν μια οικογένεια. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να πάθουν τίποτα. Μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Σημερινός άνθρωπος έχει άγχος και μεγάλο θέμα, γιατί δεν έχει πού να βγει, να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος, πού να μιλήσει. Εδώ καλημέρα λες και φοβάσαι, ας πούμε. Οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν. Ο Άγιος Πορφύριος, που πέρασε και αυτός πάρα πολλά με την υγεία του και παίρνοντας τα βάρη και των άλλων ανθρώπων, συμβούλευε ό,τι κι αν έχουμε. Έχεις, λέει, πρόβλημα, αρρώστια, δικό σου, κάποιον άλλο τεράστιο πρόβλημα. Ό,τι κι αν έχεις, λέει, άφησέ τα όλα και μην εστιάζεις σε αυτό. Άλλη μια φοβερή αιτία που κανείς αγχώνεται. Εστιάζουμε, κολλάμε και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν φεύγει το μυαλό μας από εκεί, δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Και κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε και στον δρόμο, γιατί είμαστε εκεί το μυαλό μας, απορροφημένο. Και λέει ο Άγιος, να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο έρωτας για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου σου και στην καρδιά σου το Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς το Χριστό, λαχτάρα, μνήμη Θεού να αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρία, από την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά. Έτσι λέει, θα είμαστε ειρηνικοί και ήσυχοι. Και επίσης κάτι άλλο που ευτυχώς έχουμε όλοι το μεγάλο δώρο, είδα και έχετε και κοίτα για λείψανα τώρα, και όλοι έχουμε και στους νεούς μας και στα μοναστήρια, πόση μεγάλη παρηγοριά νιώθουμε και πόσο νιώθουμε να φεύγει όλο το βάρος όταν ακουμπάμε σε έναν Άγιο. Εμάς μας έλεγε ο γέροντάς μας πάντα να διαβάζουμε συναξάρια Αγίων. Ωραία και τα βιβλία τα θεολογικά, αλλά κανείς όταν είναι κουρασμένος και έχει το πρόβλημά του, διαβάζει το βίο του Αγίου και παρηγοριέται, γιατί και οι Άγιοι περάσαν πολλά, αλλά και νιώθει αυτή τη γαλήνη. Τη γαλήνη που σου δίνει ο Άγιος. Και λέει κάτι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολύ ωραίο. Λέει, γι' αυτό ο Θεός μας άφησε τα σώματα των Αγίων, ώστε όταν ο όγκος των υποθέσεων και το πλήθος των βιωτικών φροντίδων σκοτήσουν τη διάνοιά μας εξαιτίας των ιδιωτικών ή δημοσίων πραγμάτων, και υπάρχουν πολλά τέτοια, αφού αφήσουμε το σπίτι μας, βγούμε έξω από την πόλη, εννοεί να πάνε να προσκυνήσουν το τάφος των μαρτύρων, κανείς έρχεται, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι, να πάνε να προσκυνήσει, τότε λέει, απομακρυνθούμε από τους θορύβους και επισκεφθούμε τον τάφο κάποιου μάρτυρα, να απολαύσουμε την άβρα εκείνη την πνευματική, να λησμονήσουμε τις πολλές ασχολίες, να χαρούμε την ησυχία, να επικοινωνήσουμε με τους Αγίους, να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία μας το Θεό που τους κάλεσε στους πνευματικούς αγώνες. να αναπέμψουμε πολλές θερμές οικεσίες και ανανεωμένοι και χαρούμενοι να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Η τάφη των μαρτύρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά λιμάνια ασφαλισμένα και πηγές πνευματικών διδαγμάτων και ανεξάντλητη θησαυρή πνευματικού πλούτου που κανείς δεν μπορεί να αχρηστεύσει. Και όπως τα λιμάνια, όταν υποδέχονται τα ταλαιπωρημένα από τα πολλά κύματα πλοία, τα ασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο, έτσι ακριβώς και η τάφη των μαρτύρων. Αφού υποδεχτούν τις βασανισμένες από τα προβλήματα της ζωής ψυχές, χαρίζουν σε αυτές μεγάλη γαλήνη και ασφάλεια. Και όπως οι πηγές με τα κρύα νερά αναζωογονούν τα κουρασμένα και φλογισμένα σώματα, έτσι ακριβώς και οι τάφοι των μαρτύρων δροσίζουν τις ψυχές που φλέγονται από τα δυσώδη πάθη και με μόνη τη θέα τους σβήνουν και τις αηδείς επιθυμίες και το φθόνο που λιώνει τον άνθρωπο και το θυμό που εξάπτει και οτιδήποτε άλλο μας κουράζει. Και με μόνο τη θέα τους. Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχα ακούσει όταν είχα πάει στη Θήβα, σε μια ομιλία που ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και είχαν κάνει, λέει, μια εκδήλωση εκεί τα παιδιά της Θήβας για τον Παπα Εφραίμ πριν αγιοκαταταχθεί. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Όποιοι ξέρετε τον Παπα Εφραίμ, ξέρετε πώς είναι το πρόσωπό του και η ματιά του. Και περνούσε, λέει, ένα παιδί, τα παιδιά περνούσαν τα άλλα της εκκλησίας και βλέπουν ένα νεαρό με στη μηχανή να σταματάει μπροστά στην αφίσα να έχει πέσει κάτω και να κλαίει. Τα χάσανε, λέει, κάτι θα έπαθε, θα χτύπησε. Τι είχε πάθει. Με οδηγούσε τη μηχανή του άσχετος. Και με το που είδε στην αφίσα το πρόσωπο του Παπα Εφραίμ, τη ματιά του, τον κέρδισε. Τέλειωσε. Άλλαξε η ζωή του. Έπεσε κάτω και έκλαιγε, έμαθε ποιος είναι μετά και άλλαξε η ζωή αυτού του ανθρώπου από μόνο τη θέα, από μία αφίσα. Αυτή είναι, γι' αυτό και είδατε, δεν είναι τυχαίο που στα τέλη του αιώνα μας, του 20ου αιώνα, του προηγούμενου, πόσοι Άγιοι είναι. Πόσοι Άγιοι φύγανε την ίδια εποχή, πόσους Αγίους έχουμε. Πορφύριος, Παΐς, που τους ξέρουμε και τους αγαπούμε. Πάρα πολλοί τους γνώριζαν από κοντά. Ο Ιάκωβος που γιορτάσαμε μόλις σήμερα, εχθές. Η Αγία Γαβριλία, ο Πατρίς Σοφρόνιος. Όλοι αυτοί και πόσοι άλλοι, ο Άγιος Ευμένιος. Πόσοι Άγιοι που παρόμοια εποχή, γιατί είναι μια εποχή που του πλέει και ο Απόστολος Παύλος, που όσο περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρη. Η πολλή αμαρτία, η πολλή τρέλα, η πολλή αγωνία, η πολλή άγχος, τα πολλά προβλήματα, μας στέλνει ο Θεός τέτοια δώρα. Να τους έχουμε τόσο κοντά μας και να τους αγαπάμε τόσο πολύ που μόνο και μόνο το όνομά τους να πεις γλυκένει την καρδιά σου. Και πρέπει να το αξιοποιούμε αυτό, να διαβάζουμε έτσι τα συναξάρια. Έλεγε ο Άγιος ο Πορφύριος, η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και, να πούμε, και στο ίντερνετ μπορείτε να ακούσετε τον Άγιο Πορφύριο να λέει την ευχή. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρω, πρέπει να διαβάσω. Απλά να τον ακούσεις. Πολλοί άνθρωποι οδηγούν και βάζουν τον Άγιο Πορφύριο και λέει την ευχή. Εγλυκένει την καρδιά τους. Για όλες τις έγνοιες, λέει, να το λέτε και για όλους. Μη κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αυτό το χαρακτηριστικό του Αγίου Πορφυρίου. Έλεγε, μη κοιτάς αυτό που σου συμβαίνει, μην εστιάζεις το κακό γιατί θα σε φάει, θα σε πνίξει. Θα σε πνίξει. Φύγε από αυτό. Στρέψε τη ματιά σου στο καλό. Στρέψε την προσοχή σου στο Χριστό. Δεν είναι συμβουλές καμιά φορά λέει κανείς, πολύ εύκολα. Ναι, να σκέφτεσαι το καλό, να σκέφτεσαι θετική ενέργεια και όλα αυτά. Όχι, συγκεκριμένα μιλάει. Να γυρίζεις στο πρόσωπο του Χριστού και να παρακαλάς τον Χριστό να είναι δίπλα σου και εκείνος θα είναι. Τότε λέει να τα βλέπετε, λέει, όλα χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Και το εξηγούσε και έλεγε, ξέρετε, το Άγιο σου έκανε ακτινογραφία και έλεγε ότι όταν δεν έχεις άγχος, τότε και οι λειτουργίες όλες, οι αδένες μας, πολύ βασικοί, δεν έχουν ένταση και λειτουργούν όλο το σώμα φυσιολογικά. Άρα, ούτε κινδυνεύεις από πίεση να ανεβεί, ούτε από εγκεφαλικό δηλαδή, να πάθεις, ούτε από καρδιά. Και επίσης λέει και καρκίνο να έχεις, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, αν λέει όλα ζεις με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να πιέζεσαι και να σφίγγεσαι, τότε λέει μπορεί ή να κοιμηθεί ή και να φύγει. Ο καρκίνος. Δεν σε απασχολεί. Να μην σε απασχολεί. Ουσιαστικά λέγει, μη σε νοιάζει. Στο έδωσε ο Χριστός κάτι ξέρει. Άστον σε εκείνο που στο έδωσε. Ακούγεται δύσκολο, αλλά ακούγεται και ωραίο. Είναι ελκυστικό. Και νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος πια πιάσει τόσο πολύ πάτο, που έχει πιεστεί τόσο πολύ, Έχει κάνει τα πάντα και δεν έχει βρει άκρη, εκεί πια παραδίδεται. Ή που θα τρελαθεί, ή που θα πει: Θεέ μου, τα αφήνω όλα στα χέρια. Και τότε γίνονται όλα. Είναι φοβερό, τότε βρίσκονται όλες οι λύσεις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος, μπορεί να γίνουν, να τα στρέψετε, λέει, να τα αλλάξετε. Μπορεί να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανα του. Η στεναχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Είναι αυτό που λέει και πιο κάτω, ότι έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά δεν τα αφήνουν να μας καταπιούνε. Όπως λέει επίσης και στους πενθούντες, πάλι ο Απόστολος Παύλος, να μην. Το πένθος είναι πολύ ανθρώπινο, είναι και πρέπει να πενθούμε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, άνθρωποι είμαστε, αλλά όχι, λέει, όχι οι μη έχοντες ελπίδα. Να μην είναι χωρίς ελπίδα. Γιατί αν είναι χωρίς ελπίδα, οδηγεί σε καταστροφή αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά δηλαδή να μετατρέπουμε αυτό που μας συμβαίνει, να το αλλάζουμε με τον καλό μας λογισμό και με τη στροφή μας στον Χριστό και με τη λατρεία. Γι' αυτό παίζει πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ρόλο η λατρεία. Να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λατρεία. Συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Η Θεία Κοινωνία, λέγει ο Γέροντάς μας, δεν είναι δώρο για τις αρετές που πανέχουμε και τα κατορθώματά μας, αλλά φάρμακο για τις αρρώστιές μας. Και η ένταση και το άγχος αρρώστια είναι. Αρρώστια είναι. Είναι φάρμακο η Θεία Κοινωνία. Το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τον Χριστό και μόλις διαβάσαν το Ευαγγέλιο άλλαξε όλη τους η ζωή. Είχαμε γνωρίσει τελευταία μια κοπέλα από άλλη χώρα και άλλη θρησκεία που έφυγε κρυφά από εκεί για να μην τη σκοτώσουν γιατί έγινε χριστιανή. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί έγινε χριστιανή, γιατί είναι μόνη η θρησκεία λέει, που διάβασα. Και είδα, λέει, ότι μιλάει για αγάπη και συγχώρηση. Και νιώσα, λέει, μέσα μου μια γλύκα. Για αγάπη και συγχώρηση. Όχι προς τους δικούς μου, προς όλους τους ανθρώπους. Επίσης, μια μεγάλη πηγή άγχους είναι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς, που είπαμε και πριν, ότι ο άνθρωπος πολλές φορές είναι μόνος του ή διαλέγει να είναι μόνος του, απομονώνεται στο καβούκι του, ακόμα και αν έχει ολόκληρη οικογένεια, και φοβάται τον άλλον. Έχει φόβο για τον άλλον. Και εδώ πάλι πρέπει κανείς να αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Φέρουμε πάλι το παράδειγμα της Αγίας Γαβριλίας που δεν φοβόταν τον άλλον. Ο άλλος ήταν, όταν τη ρωτήσανε κάποτε, λέει, είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Τους έβλεπε όλους καλούς. Και επίσης έβλεπε σε κάθε άνθρωπο, ό,τι κι αν ήταν, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, τον σπινθήρα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει τους αγαπάς, λέει τους αλόφρασκους, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους. Γιατί λέει εγώ βλέπω τον ίδιο Θεό σε αυτούς που αυτοί δεν τον ξέρουν. Απλά. Και έλεγε πάντοτε το πώς να τα αφήνουμε όλα σε εκείνον και αυτά που εννοείται και κυρίως και αυτά που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε και να τα αφήνουμε όλα στη χάρη του, στη Θεία Πρόνοια. Και είχε ένα παράδειγμα όταν τη ρωτήσανε. Είχε μεγαλώσει πια. Είχε μπει σε ένα λεωφορείο, κάπου πήγαινε και με μια φίλη της. Η φίλη της κατέβηκε πριν από εκείνη, είχε ένα θέμα με τα μάτια της βέβαια, γερόντισα, και είχε νυκτώσει. Και πήγαινε στον Άγιο Λουκά και στην Πατησίων. Σκεφτόμουν, λέει λοιπόν, πώς θα περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το σκεφτότανε. Ανθρώπινο είναι. Δεν είπε, αν θα τα αφήσω όλα στο Θεό. Γι' αυτό είναι αυτοί οι Άγιοι που λέμε που είναι πολύ κοντά μας. Αλλά αμέσως, λέει, ήρθε η σκέψη. Δεν βαριέσαι τώρα. Εγώ θα βρω τη λύση. Θα μου τη βρει ο Χριστός, θα μου τη βρει ο Αγγελός μου. Δεν πέρασαν, λέει, 5 λεπτά. Έρχεται μια κυρία, κάθεται δίπλα της. Της λέει, και μάλιστα άλλαξε θέση η κυρία, γιατί ήταν να κάτσει σε άλλη θέση. Και όταν την είδα, σκέφτηκα, λέει, τι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι αυτή η κυρία. Της λέει λοιπόν η Αγία, παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε η στάση του Αγίου Λουκά που είναι. Της λέει εκείνη, εγώ θα κατέβω μια στάση πριν από αυτήν. Θέλετε να σας πω εγώ, γιατί ρωτάτε όμως. Λέει, να γιατί λέει, έχω δυσκολία να περάσω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να περάσω απέναντι το δρόμο. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα κατέβω μαζί σας και θα πάμε παρέα. Και εκεί κατάλαβα, λέει, ότι αυτή η γυναίκα ήταν ο άγγελός μου εκείνη την ώρα. Πιάσαν την κουβέντα, η γυναίκα αυτή αγαπούσε την Ιεραποστολή, την ενδιέφερε πολύ να πάει στην Ιεραποστολή. Τέλος πάντων, λέει, αλλάξαμε τηλέφωνα, φύγαμε 2 φίλες. Και έτσι λέει, δόξα στον Θεό για άλλη μια φορά που η πρόνοιά του ενήργησε εκεί που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η ψυχική ταραχή, η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία που νιώθουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πει κάποιος, μωρέ καλά τα λες, αλλά άμα το σπίτι σου καίγεται, δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις όλα έτσι χωρίς άγχος και να τα αφήσεις όλα στην προνοιά του. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία δεν οφείλονται στη φορά των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από τι σου συμβαίνει. Αλλά στη σκέψη μας που είναι έτσι διατεθειμένη. Όπως ακριβώς και το μάτι που νοσεί βλέπει σκοτάδι ακόμα και στο ολόφωτο μεσημέρι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το νερό. Έχουμε ένα ποτήρι με νερό που έχει μισό νερό. Και ένας μπορεί να το βρει μισό γεμάτο και άλλος μπορεί να το δει μισό άγιο. Τι είναι δηλαδή τώρα. Το πρόβλημα είναι το ποτήρι, είναι το θέμα που το βλέπουμε εμείς. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα πράγματα. Αν δηλαδή εκπαιδευτούμε σε όλα τα πράγματα να το κάνουμε αυτό, θα έρθει και η ώρα που θα αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο το βουνό που θα έρθει. Και επίσης, το μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Είναι πράγματα που είναι. Δηλαδή, λες, μα η λύση είναι τόσο απλή, είναι αστεία. Και δεν μπορούν να τη δουν γιατί θολώνει αυτό που είπαμε και στην αρχή. Θολώνει το μυαλό. Άπαξ και θολώσει το μυαλό και η πιο απλή κίνηση γίνεται βουνό. Άμα το μυαλό είναι καθαρό και νυφάλιο και το πιο δύσκολο λύνεται. Δηλαδή το σημαντικότερο είναι όλα να ανατεθούν στο Θεό. Θυμάμαι μια επιστολή που είχα διαβάσει από έναν Άγιο, τον Άγιο Λαβρέντιο, που γράφει σε μια μοναχή, αυτή είχε μεγάλη αρρώστια, υπέφερε. Και της λέει ο Άγιος Λαβρέντιος, αναθέστε τα όλα στο Θεό. Μη του ζητάτε να σας κάνει καλά, αλλά να είναι, λέει, δίπλα σας. Γιατί αυτό έχει σημασία. Και γυρίζουμε βέβαια και στο παράδειγμα του Χριστού, που λέει ότι τη φοβερή στην επί του όρους ομιλία, εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ουσπήρουσε, ουδέ θερίζουσε, ουδέ συνάγουσης αποθήκας και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Και μετά μιλάει στους ανθρώπους και τους λένε, κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού, πόσο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι έτσι, και ούτε μια μέρα δεν κρατάνε, τόσο όμορφα τα λουλουδάκια που βγαίνουν. Και αν λέει, και ο Σολομό λέει με όλο τη μεγαλοπρέπεια και τα πλούτη, ήταν ντυμένο, δεν μπορεί να ντυθεί με τη χάρη αυτών των μικρών και ταπεινών λουλουδιών. Άρα λέει, ο Θεός λέει που νοιάζεται για τα λουλούδια, δεν θα νοιάζεται για εσάς. Απλό. Μείον μεριμνήστε λέγοντες τι φάγομε και τι πίωμε, τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ, τα αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτων απάντων. Αν λίγο δείτε και να παρατηρήσετε τη φύση, αν έχετε την ευκαιρία, ή να διαβάσετε λίγο πώς κινούνται, με τι θαυμαστό τρόπο και πώς είναι η πρόνοια του Θεού στη φύση, μετά νιώθουμε ανόητοι να μην αφήνουμε την καρδιά μας να νιώθει την πρόνοια του Θεού. Εγώ διάβασα κάτι που με συγκλώνησε, το βρήκα μετά και στον Μέγα Βασίλειο, που είναι, λέει, τα πουλιά, η πελαργή. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται αντιπελάργηση. Τι είναι αυτή η λέξη αντιπελάργηση, τι σημαίνει? Σημαίνει το παιδί που νοιάζεται για τους γονείς του. Και από πού βγαίνει αυτή η έκφραση? Από τους πελαργούς. Οι πελαργοί, όταν λέει το γονιός τους μεγαλώστε, το πετάνε το παλιό πουλί, το μεγάλο το πουλί, το συντροφεύουν, το ταΐζουν, πάνε το φροντίζουν, το κυκλώνουν να ζεσταθεί και αν χρειαστεί να πετάξουν, το παίρνουν και πάνω τους. Οι πελαργοί. Ή να πούμε το άλλο το παράδειγμα που το λέμε και τη μεγάλη Παρασκευή στα εγκόμια του επιταφείου. Αν θυμάστε, που είναι και το κάνουμε και σε εικόνα που λέει ως περπελεκάν, τρομένο στην πλευρά σου λόγη. Ναι. Και ζωγραφίζουμε συνήθως τον πελεκάνο που είναι από κάτω τα μικρά του και υπάρχει αυτή η παράδοση που λέει ότι όταν λέει έχει πελεκάνο στα μικρά του στη φωλίτσα και πάει να τους βρει τροφή και πάει το φίδι και τα τσιμπήσει και είναι έτοιμο θάνατα, τότε πάει ο πελεκάνος τσιμπιέται και αφήνει το αίμα να στάξει πάνω στα μωρά και αυτό το ζωγονεί, ξαναδίνει ζωή. Και αυτό το παίρνει η Εκκλησία, αυτό το γεγονός που κάνουν οι πελεκάνοι και το βάζει στα εγκόμια του Χριστού μας για να μας δείξει ότι ο Χριστός ακριβώς σαν τη μάνα, σαν την τροφό που έχει τα μικρά της και τους δίνει από το αίμα, μας αναζωογόνησε και μας ξαναγέννησε με το αίμα το δικό του. Το δικό του, το σταυρικό του αίμα, είναι αυτό που μας έφερε την Ανάσταση. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να φοβηθούμε? Θυμάμαι έναν κύριο που τον ξέρω και είναι ανάπηρος, τετραπληγικός, νομίζω ότι γενετής. Και ήταν έρθει μια μεγάλη παρέα, τον είχαν φέρει, Και λέγανε. Γύριζε και τον κοιτάω. Εσύ τι λες? Γυρισμένο, ένα χαμόγελο. Εδώ δεν μπορεί να κουνηθεί έτσι. Με αναπηρικό. Και ρίσκε μου λέει, τι να πω εγώ, λέει. Ζει Κύριος ο Θεός, τίποτα άλλο. Το μεγαλύτερο μάθημα. Ο γέροντας μας έλεγε όταν έβλεπε να τα χάνουμε και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και να πελαγώνουμε και να πελαγοδρομούμε και να τα κάνουμε σαλάτα, έλεγε, ξέρετε τι έλεγε, δεν έλεγε γιατί το κάνεις αυτό, γιατί κάνεις αμαρτία, έλεγε γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Αυτή την έκφραση μας έλεγε, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, για άλλα πράγματα είσαι φτιαγμένος. Είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας και εμείς χανόμαστε σε έναν μαγικό κόσμο πολλές φορές. Και βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ποιος παραμονεύει. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Έλεγε ένας μεγάλος θεολόγος, ακούστε έκφραση, ο διάβολος μας κλέβει το σήμερα, μας κλέβει το σήμερα και μας τάζει το αύριο. Μας τάζει, μας το τάζω. Μας κλέβει το σήμερα, δηλαδή, και τελικά ούτε το σήμερα χαιρόμαστε αφού μας το κλέβει και μας τάζει το αύριο, τίποτα, αέρας, κοπανιστός. Μέσα σε όλα και για όλα αξίζει να λέμε πάσαν, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, για να το κλείσουμε? Να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να κάνουμε τα σχέδιά μας, ωραία να κάνουμε σχέδια, αλλά να λειτουργούμε ταπεινά. Γι' αυτό λέγαμε, ό,τι και ένα σχέδιο να κάνουμε, πρώτα ο Θεός. Και έχει ο Θεός, ας πούμε. Ενώ το αντίθετο κρύβει μια διαφορετική στάση. Να έχουμε τελικά μία μέρημνα. Είχε πάει μια προσευχή του Παπά Εφραίμ, του Κατουνακιώτη που μνημονεύσαμε πριν, που έλεγε, και ακούγεται το ίδιο να τη λέει, και έλεγε, είχε μία έγνοια που είχε πέρασε πάρα πολλές αρρώστιες ο Παπά Εφραίμ και είχε ένα τρομερό έξεμα που τον βασάνισε πάρα πολύ. Αλλά δεν σταμάτησε να δοξολογεί το Θεό και η μόνη του έγνοια ήταν αυτή και την έλεγε σε μια αυτοσχέδια προσευχή. Πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα σε αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε. Αυτή ήταν η έγνοια του. Πώς θα αναπαύσει το Θεό, ποιος ο Παπά Εφραίμ. Πώς θα ευαρεστήσει το Θεό, πώς θα ευχαριστήσει το Θεό. Και λέμε ναι, ποιος ο Παπά Εφραίμ, αλλά και αυτός, επειδή ήταν άνθρωπος, είχε την έγνοια μην αγανακτήσει. Γιατί λέει τι είναι Άγιος. Είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος τα άφησε όλα, όλα, τα πάντα στο Θεό. Τα άφησε όλα σε εκείνον. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να λιποψυχήσει. Για όλοι μας υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ουσιαστικά να επαναλαμβάνουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Τα λόγια που έλεγε ένας άλλος μεγάλος ασκητής, πολύ αγαπημένος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που έλεγε «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». Αυτό αν προσπαθήσουμε έτσι να το κάνουμε, έστω και σαν πείραμα, σε μια μέρα, προσπαθήσουμε μια μέρα να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός», ό,τι και να συμβαίνει. Και στραβά, να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός». Και για τα πιο δύσκολα. Θα δούμε πόσο διαφορετική θα είναι, γιατί ξέρω τώρα είναι και συνήθεια γίνονται. Και συνήθεια. Θα γίνει η μέρα μας. Να σταματήσουμε εδώ, πατέρα μου, γιατί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γερόντισσα. Μας είπατε τόσα πολλά ωραία πράγματα, τα οποία πραγματικά αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, να το βιώσουμε και να πραγματικά να το, με τα παραδείγματα τα οποία μας είπατε, μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να το κατανοήσουμε πιο πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς η ομιλία αυτή απόψε μας έδωσε πάρα πολλές αφορμές να κοιτάξουμε λίγο μέσα, να μην χάνουμε το σήμερα για να κερδίσουμε το αύριο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπα, φτιάξαμε δύο σπίτια, αλλά πήραμε ένα διαζύγιο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ ωραία εδώ, τη συζήτηση, γερόντισσα, αν έχετε την καλοσύνη, να την κάνουμε εδώ. Θα θέλαμε να ρωτήσετε το μικρόφωνο για να ακούμε και θα δώσουμε αφορμές στην αγαπητή μας γερόντισσα να μας αναφέρει πιο πολλά πράγματα σε αυτό το όμορφο θέμα το οποίο απόψε ανέπτυξε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Χθες βράδυ και σήμερα, χριστιανοί, ετερόκλητα πλήθη, κατέκλυσαν τους ναούς του Αγίου Φανουρίου, που εορτάζει, αλλά και άλλους ναούς, για να πάνε να ακούσουν την ακολουθία του και να απολαύσουν και τη Φανουρία. Την πίτα αυτή της συγχώρησης της μητέρας του Αγίου Φανουρίου, που όντως είναι και εύγευστη και ευλογημένη. Και ο Άγιος ακούει των ανθρώπων τα αιτήματα και τις παρακλήσεις και τις βαΐσεις και προφθάνει πάρα αυτά. Και φανερώνει πράγματα, λύνει προβλήματα και δείχνει και το δρόμο του Θεού, το δρόμο της ψυχής μας, το δρόμο του παραδείσου. Και ήταν άγνωστος ο Άγιος μέχρι το 14ο αιώνα, μέχρι το 1350 περίπου. Τελείως άγνωστος. Η Ρόδος βέβαια και το Ροδονής είναι από τα ωραιότερα νησιά της Μεσογείου. Έχει καλονές φυσικές και τοπία ωραία και πανέμορφα. Είναι έφορη, έχει ποικιλία προϊόντων και αυθονία ρόδων, τριανταφύλων, εξού και το όνομά της. Είναι το τέταρτο νησί της Ελλάδος σε μέγεθος. Τα άλλα τρία στα βρουν οι ακροατές, βάλουμε και ένα quiz ποια είναι και ας απαντήσουν να γελάσουμε κιόλας. Τα άλλα τρία της Ελλάδος. Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε με Μεσόγειο, έχει κι άλλα. Λοιπόν, πέρασε από εκεί ο Απόστολος Παύλος. Κατά τρίτη περιοδία επιστρέφονται για την Ιερουσαλήμ. Εγκατέλειψε τη Μίλητο, όπου είχε καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, που τους είπε ότι δεν τον ξαναδούν και άρχισαν να τον φιλούν και να κρεμάγονται από το λαιμό και να μην τον αφήνουν να φύγει. Και εκείνος σε κάποια στιγμή αποσπαστής, λέει, αποσπάστηκε βία, βιαίως, και μπήκε στο καράβι και πέρασε την Κο και τη Ρόδο και ύστερα πήγε στα Πάταρα της Λυκίας ο Απόστολος Παύλος. Είναι λοιπόν ευλογημένο νησί. Ευδοκίμησε ο χριστιανισμός. Έχουμε δε αμέτρητες παλαιοχριστιανικές βασιλικές στο νησί της Ρόδου και στα άλλα δωδεκάνησα, που σημαίνει ότι άνθησε εγκαίρως ο χριστιανισμός. Και έχουμε και επίσκοπο τον Εφρόσινο που έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και σε άλλες Οικουμενικές Συνόδους έχουμε επισκόπους Ροδίτες. Αλλά τον 7ο αιώνα η Περσική Θύελλα σάρωσε και τη Ρόδο, την πανέμορφη Ρόδο. Στη συνέχεια ήρθαν οι Άραβες, σαρακινοί, πειρατές και δοκίμασε πλήστα κακά. Και μετά οι Σταυροφόροι, Βενετοί, Ιωαννίτες, επί δύο αιώνες και πλέον ταλαιπωρούσαν τη Ρόδο σε σημείο που είχαν διώξει τους Ορθόδοξους επισκόπους και οι πληθυσμοί οι Ορθόδοξοι είχαν έλθει σε πολύ δύσκολη και δεινή θέση. Και ακριβώς τότε έφερε ο Θεός εις φως τον Άγιο Φανουρίο. Ευρέθη λοιπόν η εικόνα του Αγίου 27 Αυγούστου 1350 πιθανώς, γιατί οι Ιωαννίτες και οι υπόλοιποι Φράγκοι και Βενετοί και Γενοάτες που είχαν καταλάβει τη Ρόδο θέλησαν να οχυρώσουν και πάλι το όμορφο νησί για να ξαναφτιάξουν τα τείχη της πόλης. Και άρχισαν λοιπόν τις εργασίες προς το νότιο μέρος του φρουρίου της πόλης, που το κατεστραμμένο υπήρχαν πολλά μισοκρεπισμένα σπίτια και προς τα εκεί εστράφησαν οι κατακτητές να πάρουν πέτρες για τις ανάγκες του φρουρίου. Πήραν λοιπόν μαζί τους και πολλούς χριστιανούς ανεργάτες και άρχισαν να σκάβουν τα ερείπια. Εκεί μέσα ανεκάλυψαν καταπλακωμένη μια ωραιότητη εκκλησία και πλήθος εικόνων, που ήσαν όμως πολύ κατεστραμμένες και δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει λεπτομέρειες, παραστάσεις ή γράμματα. Ξαφνικά όμως, καθώς σκάλιζαν οι εργάτες μέσα στο ναό, βρήκαν μια θαυμάσια, ολοκάθαρη και άφθαρτη εικόνα που έμεινε σαν να είχε αγιογραφηθεί την ίδια μέρα. Και αυτό είναι μια πρόσθετη απόδειξη ότι η ανέβρεση ήταν τυχαία, αλλά ήταν δωρεά του Θεού. Η χαρά των χριστιανών εργατών ήταν μεγάλη. Σε λίγο μαθεύτηκε σε όλη την πόλη η ανέβρεση της εικόνας και του ναού και αμέσως ο Μητροπολίτης του νησιού που λεγόταν Νείλος και ήταν πολύ μορφωμένος και πολύ πιστός, έτρεξε στην κρεμισμένη εκκλησία και πήρε την εικόνα που έγραφε καθαρά «Άγιος Φανούριος». Ήταν σωστή Αγία Φανέρωση. Και η εικόνα έδειχνε τον Άγιο Φανούριο ντυμένο στρατιωτικά. Νέο στην ηλικία και στο χέρι του κρατούσε ένα σταυρό και πάνω από το σταυρό υπήρχε μια λαμπάδα αναμένη. Ολόγυρα στην εικόνα κατά την πανάρχια συνήθεια των αγιογράφων που ζωγράφιζαν την πίστη τους και δίδασκαν με εικόνες τους αγράμματους υπήρχαν 12 παραστάσεις από τα μαρτύρια του Αγίου. Τίποτα άλλο δεν έχουμε από τον Άγιο, αλλά ισχύει αυτό που λένε οι Κινέζοι. Μια εικόνα λέει όσο χίλια λόγια. Τα είπε όλα η εικόνα αυτή του Αγίου. Και ας δούμε λοιπόν έτσι με δύο λογάκια τις 12 παραστάσεις. Στην εικόνα την πρώτη, στην πρώτη παράσταση, εμφανίζεται ο Άγιος Φανούριος όρθιος μπροστά στο Ρωμαίο Άρχοντα και φαίνεται σαν να απολογείται με παρησία και να ομολογεί την Αγία Πίστη στο Χριστό. Στη δεύτερη, βρίσκεται ο Άγιος ανάμεσα στους στρατιώτες που τον βασανίζουν και τον χτυπούν με πέτρες στο κεφάλι και στο στόμα. Είναι μια πρώτη μορφή των μαρτυρίων που υπέστη για να μην αρνηθεί τον Κύριο. Η τρίτη παράσταση δείχνει και αυτή τη συνέχιση των βασανιστήριων που γίνονται τώρα πιο σκληρά. Οι στρατιώτες έχουν ρίξει το έδαφος τον Άγιο και τον χτυπούν μανιασμένα με ρόπαλα και ξύλα, ενώ ο Άγιος σωπαίνει και προσεύχεται. Στην τέταρτη παράσταση, ο Άγιος Φανούριος είναι χωρίς στολή, αιματωμένος και γυμνός, έχει ρυφθεί στη φυλακή και οι δήμοι του τον δέρουν με σιδερένια εργαλεία. Εκείνος υπομένει ατάραχος στα μαρτύρια, ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο στον ουρανό. Στην πέμπτη παράσταση φαίνεται ο Άγιος και πάλι μπροστά στο σκληρό τύρανο και απολογείται μετά τους βασανισμούς. Η έκφρασή του φανερώνει ότι ο πόνος και το μαρτύριο δεν τον λύγησαν. Αντίθετα στέκει αποφασιστικά και αδιαφορεί για τις απειλές και τις φοβέρες των δημίων του. Στην έκτη παράσταση παρουσιάζει τον Άγιο να προσεύχεται μόνος του μέσα στη φυλακή. Έχει ψώσει τα χέρια προς τον ουρανό και ζητεί κατανυκτικά τη Θεία Βοήθεια για να αντέξει τους πόνους ως το τέλος. Ξέρει ότι ο αγώνας δεν τελείωσε και χρειάζεται ακόμη πολύ πίστη και υπομονή. Στην 7η παράσταση ο Άγιος περνά σε νέα και πιο οδυγυρά βασανιστήρια. Ευρίσκεται και πάλι στη φυλακή γυμνός και καταματωμένος, ενώ γύρω του οι δήμοι καίνε το σώμα του με αναμένες λαμπάδες. Είναι αλήθεια μια φοβερή σκηνή ζωντανής θυσίας προς τον Κύριο. Ένα θαύμα ορατό και ανυπέρβλητο. Στην 8η παράσταση ο Άγιος εμφανίζεται καταπλακωμένος κάτω από μια μεγάλη πέτρα και ολόγυρά του βρίσκονται άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν. Η Αγιώτης όμως και η χάρη του Θεού τα έχει εξημερώσει και μοιάζουν καθώς τον περιτριγυρίζουν σαν να του προσφέρουν προστασία. Στην 9η παράσταση ο Άγιος παρουσιάζεται στην αρχή του θριάμβου του. Δεν αρνήθηκε το Χριστό και ο Κύριος δυναμώνει τον πιστό στρατιώτη του. Στέκει μπροστά στα είδωλα με αναμένα κάρβουνα στα χέρια, αλλά αρνείται να θυσιάσει τους ψεύτικους θεούς. Γι' αυτό ένας δαίμονας που φαίνεται να πετά στον αέρα θρηνεί για την αποτυχία του να νικήσει τον νεαρό αλλά πιστό Φανούριο. Στη 10η παράσταση βρίσκεται και πάλι ο Άγιος όρθιος, που σημαίνει ότι δεν λύγησε στα μαρτύρια. Έχει ψώσει τα χέρια προς τον ουρανό και στο πρόσωπο του ζωγραφισμένη η γαλήνη και το φως του Θείου Ελέους. Την κορύφωση του μαρτυρίου εικονίζει η 11η παράσταση. Είναι ολόγυρα οι εξαγριωμένοι βασανιστές του Αγίου που τον έχουν στη μέση πάνω σε ένα μεγάλο μάγκανο και του τσακίζουν τα κόκαλα. Εκείνος ενισχυόμενος από τον Κύριο παραμένει με ήρεμο πρόσωπο και υπομένει με καρτερία το φρικτό μαρτύριο. Έτσι ο Άγιος Φανούριος αναδεικνύεται ως ένας από τους εκλεκτούς μάρτυρες της Εκκλησίας μας, αληθής μεγαλομάρτυρας, όπως φανερώνουν τα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια που υπέστη. Και πάμε τώρα και στη 12η παράσταση και τελειώνουμε. Εδώ η τελευταία σκηνή βασάνων δείχνει και το τέλος, το φοβερό αλήθεια τέλος των μαρτυρίων του, να καεί ζωντανός από τους δημίους του, αφού μέχρι τέλους άχρη θανάτου έμεινε πιστός εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμφανίζει λοιπόν η τελευταία παράσταση τον Άγιο Φανούριο όρθιο και πάλι, αλλά μέσα σε ένα λάκκο, πάνω σαν αναμένα ξύλα και περιτριγυρισμένο από φλόγες και καπνούς. Και πάλι όμως είναι ήρεμος και ατάραχος νικητής. Διότι ενώ οι βασανιστές του τον ψήνουν ζωντανό, Εκείνος αντί να παραπονείται και να διαμαρτύρεται, αντί να φωνάζει έντρομος, προσεύχεται με ακλόνητη πίστη εις τον μέγιστον αρχιμάρτυρα Ιησού Χριστό και τον ευχαριστεί για τη μεγάλη αυτή δωρεά του μαρτυρίου και τον δοξολογεί. Και εδώ τελειώνει ο Άγιος. Τελειώνουν οι απεικονίσεις. Το όνομα του Αγίου Φανουρίου δείχνει ότι ο Άγιος πρέπει να ήταν ελληνικής καταγωγής. Φανούρης από το ρήμα φαίνω. Φαν, η ρίζα φαν και φα και φάω στα πρωτοαρχαία, στα αρχαία ελληνικά. Φάω σημαίνει φωτίζω. Και φάω φως. Και το φως. Δηλαδή εκείνος ο οποίος φωτίζει και φανερώνει. Και δείχνει. Δεύτερον, ότι οι γονείς του θα έπρεπε να ήταν ευσεβείς και ανέθεψαν χριστιανικά το παιδί τους. Τρίτον, ότι πρέπει να ήταν μορφωμένος για να είναι στρατιωτικός. Τέταρτον, ότι πρέπει να μαρτύρησε κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, δεύτερον ή τρίτο αιώνα, όπως δείχνουν τα μαρτύρια που του έκαναν. Και στους άλλους μάρτυρες που ξέρουμε από γνωστά μαρτύρια και συναξάρια, τέτοια έκαναν. Πέμπτον, μαθαίνουμε ότι υπήρξε μεγαλομάρτυρας από τα πολλά και μεγάλα μαρτύρια που του έκαναν. Και έκτον, ετοιμάτω, ήδη ως Άγιος στους Ορθοδόξους ναούς. Και έβδομον, ότι θυσιάστης νεαράν ηλικίαν και όχι εις προχωρημένη. Αυτός είναι ο Άγιος Φανούριος. Γνωστός άγνωστος και άγνωστος γνωστός. Και τότε ο Μητροπολίτης Ρόδου Νήλος μελέτησε προσεκτικά την ιερή εικόνα και διαπίστωσε ότι πρόκειται για Άγιο και μάλιστα μεγαλομάρτυρα. Έκανε πανηγυρική δοξολογία και λειτουργία προς τιμήν του Αγίου. Ύστερα πήρε την απόφαση να ανακαινήσει τον ναό που βρέθηκε η εικόνα και έστειλε αντιπροσωπεία στον ηγεμόνα του νησιού για να λάβει σχετική άδεια. Ο ηγεμόνας όμως αρνήθηκε. Τότε ο καλός επίσκοπος έκαμε προσευχή και στη δεύτερη κρούση είπε το ναι. Η προσευχή έχει τέτοια δύναμη που ανατρέπει πολλά. Και αναστήλωσε λοιπόν το ναό που διασώζεται μέχρι σήμερα και πολλοί πηγαίνουν να προσκυνήσουν τη Ρόδο θαυματουργή εικόνα. Είναι έξω στην παλιά πόλη. Εκεί ο ναός του Αγίου Φανουρίου και διάβαζα και ένα θαύμα που γράφει κάποιος στρατιωτικός ιεροκήρυξης, λαϊκός. Είχε πάει εκεί πριν αρκετά χρόνια, πήγε στα στρατόπεδα, μίλησε και γύρισε το βράδυ και κοιμήθηκε. Σε κάποια στιγμή τη νύχτα ένας ευγενέστατος νέος τον εξύπνησε. Και του λέει, κοιμάσαι, δεν ξέρεις ότι απόψε γιορτάζει ο ποιμένας της νήσου, ο προστάτης και φρουρός της. Ξύπνησα, λέει, ανοίγω, κοιτάζω, ήταν 26 προς 27 Αυγούστου. Άγιος Φανούριος, λέει, σηκώνουμε, βγαίνω, πάω έξω στο ναό του και τι έκανε, αγρυπνία. Πλήθη λαού και μέσα και έξω, ολόγυρα. Αγρυπνούσαν και έκαναν λειτουργία και δοξολογούσαν τον Θεό και ευχαριστούσαν τον Άγιο. Πήγε λοιπόν ο Άγιος και τον εξύπνησε. Πολύ σημαντικό αυτό. Και έχει κάνει ο Άγιος Φανούριος αμέτρητα θαύματα, μεγάλα θαύματα. Και τότε, αλλά και μέχρι σήμερα, χάνομαι κάτι. Και λέμε, Άγιε Φανούριε, φανέρωσέ το. Και αμέσως είναι μπροστά μας, είναι κάποιοι, πάει το χέρι μας μόνο του. Ή κάνουμε μια κίνηση μέσα στο σπίτι, οπουδήποτε. Και τι γίνεται, φανερώνεται. Φανερώνεται. Και αυτό μας κάνει να είμαι θα ευγνώμονες, να έχουμε καλή σχέση, σχέση αγάπης και σχέση επίστεως, δηλαδή εμπιστοσύνης με τον Άγιο και να το θεωρούμε δικό μας. Και είναι φανερωτής. Φανερώνει τα απολεσθέντα αντικείμενα, φανερώνει πολλές φορές τις άγαμες κοπέλες το σύντροφό τους, γι' αυτό κάνουν και φανερόπτες και γι' αυτό το λόγο. Φανερώνει ακόμα και το δρόμο του Θεού που το σπουδαιότερο. Βέβαια, μας βάζει σε καλό δρόμο, στο δρόμο του Χριστού. Ξυπνάει ψυχές, αφυπνίζει συνειδήσεις, φωτίζει το δρόμο της ζωής μας. Μας εμπνέει δε με το υπέροχό του παράδειγμα, με το φοβερό και μεγάλο μαρτύριο και μας διδάσκει και κάτι άλλο, γιατί στις ημέρες μας αυτό δυστυχώς έχει σχεδόν εκλείψει. Την αντίσταση κατά παντός κακού και αλωτρίου. Αντές τη γενναία στον τύρανο. Και είπε το μεγάλο όχι σε εκείνον και το μεγάλο ναι στο Χριστό. Και ενίκησε.

τον καιρό και να αλλαξοπιστήσουν. Λοιπόν, και τι να κάνουν οι καημένοι κριτικοί, πηγαίνανε σε άλλες επισκοπές να χειροτονηθούν, διάκοι και παπάδες. Κάποτε λοιπόν ξεκίνησαν από την Κρήτη τρεις διάκονοι και πήγαν στον Μητροπολίτη των Κυθύρων για να τους χειροτονήσει ιερείς. Ο αρχιερέας τους εδέχτηκε με χαρά και αφού τους έδωσε τη μεγάλη χάρη της ιεροσύνης, το μέγαθο προνόμιο της χάρητος, τους έστειλε με τις ευχές του να υπηρετήσουν τον δυναστευόμενο τότε κριτικό λαό. Όταν όμως επέστρεφαν οι τρεις ιερείς στην Κρήτη, τους εχμαλώτησαν οι αγαρινοί στο Πέλαγος και τους μετέφεραν στη Ρόδο, όπου και τους πούλησαν σκλάβους σε άλλους αγαρινούς. Οι τρεις ιερείς θρηνούσαν για το κακό που τους βρήκε και ζούσαν τη σκληρή ζωή του σκλάβου κοντά στους αλόθρησκους αφέντες τους. Κάποια μέρα όμως άκουσαν από τους Ροδίτες για τη θαυματουργική εικόνα του Αγίου Φανουρίου που βρέθηκε στη Ρόδο και άρχισαν με την πίστη και με αληθινά δάκρυα να παρακαλούν τον νεοφανέντα Άγιο να τους ελευθερώσει από τα δεσμά της αιχμαλωσίας και της απάνθρωπης δουλείας. Ζήτησαν μάλιστα και οι τρεις, αλλά ο καθής ξεχωριστά και χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ενέργεια του άλλου, την άδεια από τους αφέντες τους να μεταβούν στο ναό και να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου. Και κατά παραχώρηση του Παναγάθου Θεού πήραν και οι τρεις την άδεια να πάνε να προσκυνήσουν. Όταν έφτασαν στο ναό, ξεχωριστά ο καθένας πάντοτε, παρεκάλεσαν με δάκρυα τον Άγιο Φανούριο να τους ελευθερώσει από τα χέρια των αγαρινών για να μπορέσει να υπηρετήσει τον Κύριο. Πράγματι ο Άγιος με θαυματουργική του δύναμη εσπλαχνίσκε τους ιερείς και την ίδια νύχτα παρουσιάστηκε στο όνειρο των τριών αγαρινών που είχαν σαν δούλους τους ιερείς και τους διένταξε να ελευθερώσουν τους παπάδες. Οι αγαρινοί αφέντες όμως αντί να υπακούσουν στο θέλημα του Αγίου έκαναν το αντίθετο. Τους αλυσόδεσαν και τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Την επόμενη νύχτα ο μεγαλομάρτυρας Φανούριος εμφανίστηκε στους τρεις ιερείς και τους έλυσε από τα δεσμά και τους είπε ότι την άλλη μέρα θα τους ελευθερώσει και από τους αγαρινούς αφέντες τους. Επίσης την ίδια νύχτα φανερώθηκε στους τρεις αγαρινούς και αφού τους έλεγξε αυστηρά για την υπακοή τους είπε «Εάν δεν ελευθερώσετε αύριο το πρωί τους τρεις ιερείς που έχετε ως δούλους θα δείτε τη δύναμη του Κυρίου». Το πρωί μόλις ξύπνησαν οι αγαρινοί και οι οικογένειές τους έχασαν το φως τους και μια γενική παράλυση με φρικτούς πόνους σκέπασε το κορμί τους. Τότε κάλεσαν τους συγγενείς τους και έκαναν συμβούλιο πώς θα αντιμετωπίσουν τη φοβερή αυτή τραγωδία. «Να καλέσουμε τους τρεις ιερείς, μήπως μπορέσουν να μας βοηθήσουν», είπαν. «Αυτοί θα ξέρουν». Αμέσως έστειλαν και τους έφεραν και ζήτησαν τη βοήθειά τους. «Εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε», είπαν. «Θα παρακαλέσουμε τον Θεό και εκείνος θα κάνει αυτό που είναι σωστό». Την άλλη νύχτα ο Άγιος Φανούριος εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο των αγαρινών και τους είπε «Εάν δεν ελευθερώσει τους τρεις ιερείς που σας είπα και αν δεν στείλετε γραπτό στον ναό μου την απελευθέρωσή τους, δεν θα ξαναβρει την υγειά σας». Τρομοκρατημένοι οι τρεις αφέντες έστειλαν ο καθένας από ένα γράμμα στο ναό του Αγίου Φανουρίου και δήλωσαν ότι χαρίζουν την ελευθερία στους τρεις δούλους ιερείς. Οι απεσταλμένοι τοποθέτησαν στις τρεις επιστολές στην εικόνα του Αγίου και ότου θαύματος. Πριν ακόμα επιστρέψουν οι απεσταλμένοι στους κυρίους τους, οι τρεις αγαρίνοι και οι οικογένειές τους έγιναν τελείως καλά στην υγεία τους και ξαναείδαν το φως του ηλίου. Κατασκηνημένοι από το θαύμα, ελευθέρωσαν τους τρεις ιερείς και τους έδωσαν μάλιστα και τα έξοδα για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην Κρήτη. Αστείευεται ο Άγιος Φανούριος, όχι. Οι πρώην δούλοι και τώρα ελεύθεροι ιερείς έτρεξαν μέσα στο ναό και με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησαν τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο για το θαύμα. Ύστερα αντέγραψαν πιστά την εικόνα του και την πήραν μαζί του στην Κρήτη, όπου και τιμούσαν κάθε χρόνο με λειτουργίες και δοξολογίες και όπου ο Άγιος εορτάζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη ευλάβεια. Πραγματικά οι κριτικοί τον αγαπούν τον Άγιο ιδιαίτερα και τον αγαπούν πάρα πολύ και τους ανήκει κάθε έπαινος. Και ακόμη ο Άγιος Φανούριος, κατά την παράδοση βέβαια, είχε μητέρα αμαρτωλή, ίσως και ήτο κενόθων τέκνο της, η οποία όμως είχε τόση κακία και τόση φιλαργυρία που πέθανε αμετανόητη. Αυτό τον πόνεσε τον Άγιο και μας συγκινεί ιδιαίτερα η αγάπη προς τη μητέρα του, η στοργή του, το ενδιαφέρον του. Και παρακαλούσε λοιπόν το Θεό να συγχωρήσει τη μητέρα του. Και σε κάποια στιγμή, όπως λέει η παράδοση, παρουσιάζεται μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του λέει «Φανούριε, πάμε κάτω στην κόλαση να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε αυτό που ζητάς». Και πράγματι πήγε εκείνος περιχαρής και λέει «Τι να κάνουμε τώρα, πώς να βγάλουμε τη μητέρα σου, είχε κάνει κανένα καλό στη ζωή της». Και φωνάζει λοιπόν το φύλακα αγγελό της ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του λέει «Τι καλά έχει κάνει αυτή». Μια φορά λέει έδωσε ένα κρεμμυδόφυλλο σε μια φτωχή. «Για φέρετε ρε παιδιά το κρεμμυδόφυλλο
να το βάλω.

να δούμε πως κάνουμε τίποτα, λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και το φέρανε, το έριξαν στην κόλαση, πιάστηκε από εκεί η μάνα του Άγιου Φανουρίου και βγήκε πάνω. Αλλά πίσω της είχαν πιαστεί και άλλες 3 γριές. Ταλέπορες κι αυτές. Τρόφιμη της κολάσεως. Και μόλις τις είδε κι αυτές, γυρίζει πίσω και τις ξαναρίχνει με κακία στην κόλαση. Να χαθείτε, λέει. Και του λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέπεις, λέει, ούτε στην κόλαση δεν άλλαξε. Τι να σου κάνω, του λέει, άτυχος είσαι. Και την έβαλε πάλι στην κόλαση. Αλλά του Αγίου Φανουρίου ήταν μάνα. Του Αρχαγγέλου Μιχαήλ δεν ήταν μάνα. Και τον πόναγε λοιπόν τον Άγιο Φανούριο η μητέρα του που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και έλεγε στους ανθρώπους να μην κάνετε για μένα τίποτα. Αλλά να κάνετε φανουρόπιτες και ό,τι άλλο μπορείτε και να παρακαλείτε τον Χριστό να συγχωρήσει τη μάνα μου. Τι ωραίο είναι αυτό. Πραγματικά συγκινητικό. Και έχει περάσει λοιπόν και στην παράδοση της Εκκλησίας και κάνουμε αυτή την πίτα της συγχώρησης, όπως τη λένε στα λαϊκά. Και συγχωρούν οι άνθρωποι, τρώγοντας από την όμορφη αυτή πίτα, συγχωρούν οι άνθρωποι τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Και γίνεται μέχρι σήμερα και θα γίνεται. Και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί δημιουργεί σχέση. Το τάμα, η προσφορά στον Άγιο, στο Θεό, δημιουργεί σχέση. Σχέση αγάπη, σχέση επικοινωνίας. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα. Γιατί τι είναι ακριβώς η ζωή στην Εκκλησία, είναι σχέσεις. Όπως και όλη η ζωή μας γενικότερα. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση στη ζωή του με το Θεό, με τον συνάνθρωπο, καλή σχέση με τον εαυτό του, τότε είναι κολλασμένος. Αυτό είναι η κόλαση. Αυτό είναι η απομόνωση, η ανάσχεση σχέσεων, ας επιτραπεί αυτή η παλιλογία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ κακό. Ενώ άμα έχει κανείς σχέση με το Θεό του, με τον αδελφό του, ζει, υπάρχει, αισθάνεται, έχει νόημα, έχει ουσία η ζωή του. Και μπορεί να ζήσει τότε και να υπάρξει. Βγαίνει από τον ατομισμό του, από την εγωλατρία. Βεβαίως, βγαίνει, ανοίγεται, προσωπήν. Αυτό σημαίνει πρόσωπο, ο ψωπός είναι η οποία. Και η θέα, η όψη. Δηλαδή βλέπω τον απέναντί μου. Και απέναντί μας είναι και ο Θεός μας και ο αδελφός μας. Που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού μας.

Η λατρεία, λέει, του Αγίου απλώθηκε γρήγορα στο Αιγαίο, Δωδεκάνησος, Κρήτη, Κύπρος, Χίος, Λέσβος και ύστερα ήλθε και στην άλλη Ελλάδα. Το όνομά του έδινε εύκολα αφορμή σε παραιτημολογική θαυματουργία. Ήταν ο Άγιος που μπορούσε όλα να τα φανερώνει, τα χαμένα και τα τυχερά. Και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες. Στην περιφέρεια των Αθηνών έχουμε τρεις μεγάλες, στη Θεσσαλονίκη μία μεγάλη και πάρα πολλές μικρές. Άκουγα σήμερα εδώ σε όλες τις γειτονίες της Αθήνας, του Πειραιά και της Αττικής γενικότερα και μια εκκλησία, ένα παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη τους Αγίους και μάλιστα από την αγάπη τους και από την προσφορά τους. Τι να κάνουμε, φτωχοί είμαστε, ζητιάνοι είμαστε, ζήτουλες είμαστε οι καημένοι. Ζητάμε τη χάρη του Θεού, τη μεστία των Αγίων, την προσφορά τους, τη βοήθειά τους, τη συμπαράστασή τους. Αφού χάνοντας το Θεό τα χάσαμε όλο και είμαστε θεόφτωχοι. Και ζητάμε, ζητάμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και ο Άγιος πραγματικά δεν αφήνει. Και κάτι άλλο ωραίο, στα χρόνια των διωγμών, των πρώτων και μεγάλων διωγμών της Εκκλησίας, ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι ήταν η Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε νεαρούς Αγίους, όπως και ο Άγιος Φανουρίου, που ήταν και στρατιωτικός και θα έπρεπε να είναι αγέροχος και υπερόπτης και λοιπά και αντίθετος προς την θρησκεία του Χριστού, την Ορθοδοξία μας. Και παρά τ' αυτό βλέπετε να κλείνει γόνη ψυχής και σώματος ενώπιον του εσταυρωμένου και αναστημένου Ιησού. Γιατί οι Άγιοι ξέρουν πού να πάνε και δείχνουν και σε εμάς το δρόμο. Οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέει εδώ η Οικουμενική επόμενη της Αγίας Πατράς. Ακολουθούμε επόμεθα των Αγίων Πατέρων. Γιατί η Ορθοδοξία δείχνει το δρόμο. Αφού είναι η κεφαλή της ο Ιησούς που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε γεμίζουν οι εκκλησίες. Είναι δημοψήφισμα αυτό το πράγμα. Γεμίζουν οι εκκλησίες. Οι άνθρωποι διαλέγουν τον Ιησού. Ποιον να διαλέξουν. Ποιον να διαλέξουν. Και τι να διαλέξουν. Τη φθορά, την απάτη, το θάνατο. Και ταλέπορε εκείνοι που πολεμάνε τον Ιησού. Εμείς τι να κάνουμε. Τους πλαχνιζόμαστε. Τους βάλουμε κεράκι. Παρακαλούμε τον Άγιο Φανουρίου να τους φωτίζει. Ή να τους κρατεί να μην κάνουν μεγαλύτερο κακό. Τι να πούμε, δυστυχώς γίνονται και αυτά τα πράγματα, αλλά έτσι ξυπνάει περισσότερο η ψυχή και μάλιστα των Ελλήνων που βλέπουν την εκκλησία τους να χτυπιέται, την πατρίδα τους να χάνεται, τη γλώσσα να καταστρέφεται, την οικονομία να αφανίζεται και τόσα άλλα πράγματα να γίνονται κακά. Και αρχινάει ο Έλληνας και ξυπνάει. Και αν δεν ξυπνήσουμε θα τη χάσουμε την Ελλαδίτσα. Και μετά θα είναι αργά. Ας μας φωτίσει ο Χριστός και ας μας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει για να κρατήσουμε την ευλογημένη μας πατρίδα. Στην Ευρώπη μόνο 3% μιλούν ελληνικά. Μόνο οι Έλληνες. Και ενώ παλιά η γλώσσα ελληνική το διεθνής δύο φορές και με τους απικισμούς και με τον Μεγαλέξανδρο. Και είναι και η γλώσσα της επιστήμης, η γλώσσα της φιλοσοφίας, η γλώσσα της ιατρικής, η γλώσσα που έχουν πάρει και έχουν δανειστεί από αυτήν όλες οι γλώσσες. Και βλέπετε τα παιδιά μας μαθαίνουν ξένες γλώσσες, μαθαίνουν μέσα των ξένων γλωσσών αρχαία ελληνικά. Καλό και αυτό. Δεν χάνεται η ελληνική γλώσσα, αλλά ταλαιπωρείται και μας ταλαιπωρούν, μας δυσκολεύουν χωρίς λόγο, βρε παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ακόμη λίγα λεπτά, βλέπω. Θα ήθελα να πω κάτι. Τη θέση του Αγίου Φανουρίου, πριν τη φανέρωση εκείνη το 14ο αιώνα, είχε ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων, ο οποίος ήταν και φανερωτής. Και λέει εδώ ένα ωραίο τροπάριο, ιδιόμελο του Εσπερινού που διαβάζεται το Σάββατο, Παρασκευή δηλαδή, προς το Σάββατο της πρώτης κύριε εβδομάδας των νηστιών, που έχουμε το διακολύβον θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Και λέει λοιπόν εδώ ο συνθέτης, ο συγγραφεύς του ιδιομέλου που είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τι του λέει του Αγίου. Μεταξύ των άλλων, εχμαλώτους λυτρούσε, ελευθερώνεις εχμαλώτους, θεραπεύεις νοσούντας, δεν το εξηγούμε, πενωμένους πλουτίζεις και διασώζεις πλέοντας, μάταιων δρασμών επέχεις οικετών, δρασμός από το δράτομε. Ό,τι χωράει χούφτα λέγεται δραχμή και ό,τι χωράει χούφτα όταν θερίζουμε λέγεται δράγμα ή χερόβολο. Λοιπόν, τι είχαν κάνει λοιπόν οι υπηρέτες, είχαν κλέψει το αφεντικό τους που δεν τους αδίκησε
Και τι κάνει, τους πιάνει και λέει, άτε εδώ, επέχω σημαίνει σταματάω. Σταμάτησε τους κλέφτες και λέει, θα τα πάτε πίσω. Και ζημίες φανέρωσιν ποιείς. Και φανερώνει τη ζημιά, το κακό που έγινε, την κλοπή, οτιδήποτε έγινε. Φανερώνει. Τη συλληθήσιν αθλητά. Σε αυτούς οι οποίοι συλλήθησαν, σε αυτούς τους οποίους έκλεψαν. Υπέσαν τη ζημιά της κλοπής. Στα θύματα δηλαδή. Και στρατιώτας παιδεύεις της αρπαγής απέχεστε. Και παιδεύεις τους στρατιώτες, τους μαλώνεις δηλαδή, τους συμβουλεύεις έντονα, να απέχουν από την αρπαγή, να μην αρπάζουν. Τους κλέφτες, τους ληστές. Νηπίεις, χαρίζεις, συμπαθώς τα αιτήματα. Και στα νήπια χαρίζεις με συμπάθεια τα αιτήματα. Ό,τι σου ζητά να το κάνεις. Θερμός ευρίσκει προστάτης, σε επιτελούσι σου το ιερό μνημόσυνο. Λοιπόν, ο Άγιος Φανούριος μέχρι το 1400 ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Και πάει σε μερικές εικόνες και φανερωτής. Μετά όμως έπιασε δουλειά, ας το πούμε αστεϊζόμενοι, παραξήθηκε ένας χριστιανός, ορθόδοξος, καθολικός, διαμαρτυρόμενος. Λοιπόν, έπιασε δουλειά ο Άγιος Φανούριος. Σε κούρασε τον Άγιο Θεόδωρο. Τύρων σημαίνει νεοσύλλεκτος. Μάλιστα, στρατιωτικός ο Άγιος, νεοσύλλεκτος, μη στρατιώτης, φαντάρος νεοσύλλεκτος βέβαια. Ήταν πάνω από τα ευχάητα του Πόντου. Μεγαλομάρτης κι αυτός. Και 4ο αιώνα, στους πρώτους διωγμούς, μαρτύρης 305, κάπου εκεί πέρα 304, επί Μαξιμιανού και επί Βρύγκα του ηγεμόνος εκεί, ο Άγιος Θεόδωρος. Και πράγματι παρουσιαζόταν όπως και στον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο τότε Κωνσταντινούπολος, παρουσιάστηκε και είπε ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης είχε μιάνει τις τροφές με ειδωλολατρικά υλικά από τις θυσίες πρόσφανα στα είδωλα. Είχε μιάνει τις τροφές τις νηστίσιμες. Και του λέει λοιπόν του Πατριάρχου, Ευδοξίου Αδαναπατώμε, του λέει θα βάλεις τους ανθρώπους να φάνε την καθαρά εβδομάδα κόλυβα και όχι από τα μολυσμένα τρόφιμα. Και του λέει τι εστί κόλυβα. Εμείς τα ευχάριτα κόλυβα λέμε το βρασμένο σιτάρι. Θα βράσει σιτάρι και θα δώσει να φάνε όλοι. Και θα νηστέψουν και θα καθαριστούν ψυχήτε και σώματι. Και έχουμε την όμορφη αυτή και καθαρά εβδομάδα. Που κάνουμε και σιλουέτα και καθαρίζουμε και την ψυχή μας. Και γλιτώνουμε και από χοληστερίνες και γλιτώνουμε από τόνα και γλιτώνουμε και από τ' άλλο. Και είμαστε και όμορφοι να παρέχει. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Έκαμε δουλειά όπως σήμερα ξεκουράζει τον Άγιο Νικόλα που ήταν θαυματουργότατος. Ποιος Άγιος πήρε τα έννοια, ο Άγιος Νεκτάριος. Άγιος Νικόλας πια μνημονεύεται ελάχιστα ας πούμε. Ο Άγιος Νεκτάριος έγινε γιατρός χωρίς σύνορα. Θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νεκτάριο, έρχεται και η σειρά του βέβαια. Λοιπόν, και είναι σημαντικό αυτό. Και οι Άγιοι είναι ταπεινοί. Και ο ένας θέλει να τιμά τον άλλον. Τη τιμή αλλήλους προηγούμενη που λέει Απόστολος Παύλος, ξεσυνηρίζονται οι Άγιοι ποιος θα τιμήσει τον άλλον περισσότερο. Εμείς κάνουμε το αντίστροφο πολλές φορές, γι' αυτό έχουμε τόσες γκρίνιες και τόσες ταλαιπωρίες. Ενώ αν προσπαθούσαμε να τιμήσουμε τον άλλον και να ξεσυνοριστούμε πώς θα τιμήσουμε παραπάνω και όχι να τον ετοιμάσουμε, τον προσβάλλουμε, θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα δίνουν οι Άγιοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Άγιος Νικόλαος σταμάτησε να θαυματουργεί απέναντίας. Όχι. Θαυματουργεί όπως και ο Άγιος Θεόδωρος κλπ. Αλλά έτσι γίνονται αυτά μέσα στην Εκκλησία να φαίνονται όλοι. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε η μέρα φωτάει για όλους. Ξημερώνει για όλους και όχι για λίγους. Και όλοι πρέπει λοιπόν να φάνε και όλοι να δοξαστούν και όλοι να τιμηθούν και όλοι να προσφέρουν και όλοι να φανούν. Γιατί θέλουμε να φαινόμαστε. Εδώ μας παίρνει τηλεόραση, προσπαθούμε οι καμία να φανούμε. Γιατί αυτό είναι πολύ βαθύ. Είναι πάρα πολύ βαθύ. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τη δόξα του παραδείσου. Η φιλοδοξία όταν είναι θετική είναι ό,τι καλύτερο. Όταν πάει στην άρνηση όμως είναι ό,τι χειρότερο. Και βασανίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό προσπαθούμε να φανούμε, να μιλήσουν για μας, να πούν καλή κουβέντα για μας. Τόσο την έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και πολλοί αιρετικοί κλπ. Χτυπούν τους Αγίους. Χτυπούν τους Αγίους. Οι Άγιοι δεν υπάρχουν, οι Άγιοι τόνα, οι Άγιοι τ' άλλο. Γιατί τους χτυπούν, γιατί θέλουν να βάλουν τους εαυτούς τον στη θέση των Αγίων. Ας γίνουν Άγιοι. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Μίλησαμε για την Ρόδο απόψε. Και η Ρόδος λοιπόν είναι και η νήσος του ηλίου. Ο κολοσσός της Ρόδος ήταν άγαλμα στον ήλιο που έπεσε με το σεισμό. Βέβαια, η νήσος του ηλίου είναι ο ηλιόλουστος και είναι η νήσος του ηλίου της δικαιοσύνης, του Χριστού. Τόσες παλαιοχριστιανικές βασιλικές, τόσα καλά και μέχρι σήμερα ακόμη.
Γι' αυτό και την επιβουλεύονται. Την πήρανε μετά από τους Τούρκους το 1912 οι Ιταλοί. Και την είχαν μέχρι το 1945. Και τράβηξαν πάλι οι χριστιανοί εκεί, τη σκόθηκαν στη Λέρο, στην Κάλυμνο, σε όλα αυτά, ξέρετε. Έκαναν φοβερή αντίσταση τότε. Γιατί οι Τούρκοι, Τούρκοι που πήραν την Ίσο 24 Ιουνίου 1522, ο Σουλεϊμάνο III ο Μεγαλοπρεπής, είπε λοιπόν στους δυνάστες, στους δυτικούς, στους Φράγκους κλπ, όταν θα πάρω την Ίσο, θα επιβάλλω τρεις όρους. Πρώτον, θα μείνει ελεύθερη θρησκεία. Και έμεινε ελεύθερη η Ορθοδοξία. Έμεινε ελεύθερη η Ορθοδοξία. Γι' αυτό λέει ο Άης Κοσμάς, ο Τούρκος είναι ο σκύλος του Θεού. Βέβαια, έμεινε ελεύθερη η Ορθοδοξία. Μετά είπε, δεν θα γκρεμίσετε τους ναούς. Και τρίτον, όποιος θέλει είναι ελεύθερος να φύγει. Και νοούσε τους Φράγκους και τους άλλους. Ας φωτίζει όλος μας ο Θεός. Και ας μας φάει όλος ο παράδεισος, μην έχουμε τίποτα με κανέναν. Και αν κάνει κάτι κακό ο καθένας, το βρίσκει. Και ευχόμεθα να μετανιώσει. Και εκείνος και εμείς και όλοι. Και με την ευχή του Αγίου Φανουρίου, να τραβήξουμε και εμείς το δρόμο του Θεού. Και άμα θέλει, τότε ο Θεός, αφού κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια και κάνουμε κάτι, μπορεί να μας ελεήσει. Του λύνουμε τα χέρια τουλάχιστον να κάνει το καλό να μας ελεήσει.

0: Πατέρα Αρτέμιε, χαιρόμαστε πολύ που έρχεστε συχνά στα Δημήτρια και ευχόμαστε να συνεχίζετε να έρχεστε. Επειδή αναφέρατε αρκετές φορές για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο ότι πολύ αγάπησε να μιλάει για τη θέωση, ως μνημόσυνο μπορείτε να μοιραστείτε λίγο περισσότερα σχετικά με τη θέωση μεταξύ μας.
1: Η ερώτηση είναι για το διαδίκτυο, επαναλαμβάνω, ότι ο Γέροντας Άγιος, τέλος πάντων Γεώργιος Καψάνης, έκανε μεγάλη αναφορά στο κεφάλαιο της Ορθόδοξης Θεολογίας «Θέωση του ανθρώπου». Περί αυτού, αν μπορεί, αν θέλει ο πατήρ Αρτέμιος να μας πει κάτι περισσότερο.
2: Η Ορθοδοξία είναι θεανθρωποκεντρική. Ενώ ο παπισμός και ο προτεσταντισμός είναι ανθρωποκεντρικοί, γιατί έχουν κέντρο ανθρώπους, όπως είναι ο Πάπας ή όπως είναι ένας ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως λένε. Και βλέποντας λοιπόν το θέμα αυτό, εφόσον είναι θεανθρωποκεντρική, κέντρο μας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και προς εκείνο πρέπει να αποβλέπουμε. Η πρώτη εντολή που δίδει ο Θεός για τον άνθρωπο είναι «Ποιήσομεν», λέει η Αγία Τριάδα, «Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνα η μετέρα και καθομοίωση». Το «η θέωση» είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το καθομοίωση, δηλαδή να τίνουμε να πλησιάσουμε προς τον Θεό μας. Πρέπει να διακρίνουμε τη θέωση από τη θεοποίηση και την ανθρώπινη θεοποίηση. Το λέω αυτό διότι πολλές θεματολογικές θρησκείες αναφέρονται στη θεοποίηση του ανθρώπου, αλλά δεν έχουν σχέση με τη θέωση. Θέωση σημαίνει ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό με τη χάρη του Θεού. Να αγιαστεί, να φωτιστεί, να φτάσει στο Θεό. Αυτό λέγεται θέωση. Να γίνει με τη χάρη του Θεού πάντα και όχι χωρίς τη χάρη του Θεού. Ξέρουμε ότι ο διάβολος στον παράδεισο είπε στον άνθρωπο «θα γίνεις Θεός». Και ο Θεός του είπε «θα γίνεις Θεός, θα θεωθείς με τη χάρη». Πού είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ο διάβολος του είπε «θα γίνεις Θεός αυτονομημένος». Δεν έχεις ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού, από μόνος σου θα θεωθείς, θα φτάσεις. Δηλαδή θα θεοποιηθείς. Ενώ ο Θεός του είχε πει ότι θα γίνεις Θεός με τη χάρη τη δική μου, με τη δική του χάρη. Και γι' αυτό ο Αδάμ απέτυχε και έχασε τον παράδεισο, γιατί νόμισε ότι μπορεί να θεωθεί από μόνος του. Η θέωση όμως είναι αυτό που πετυχαίνουν οι Άγιοι, να πλησιάσουν το Θεό και μετά να μιλούν με το στόμα του Θεού, να είναι όλοι αγιοπνευματικοί, να είναι όλοι θεωμένοι και να μπορούν να μας λένε το θέλημα του Θεού και να μπορούν να βλέπουν και την ψυχή του ανθρώπου που τον πλησιάζει, του κάθε ανθρώπου, δηλαδή να έχουν το διορατικό χάρισμα και το προορατικό, φωτισμένοι από το Θεό. Αυτοί λοιπόν είναι οι θεωμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι αγιάστηκαν με τη χάρη του Θεού και φυσικά γι' αυτό χρειάζεται αγάπη, ταπείνωση κυρίως και οπωσδήποτε και διάκριση. Διάκριση σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τον εαυτό του καθαρά. Διάκριση σημαίνει να μπορεί να βλέπει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου και να βλέπει το μέλλον του, το λεγόμενο διορατικό χάρισμα, και κάπως να βλέπει και το μέλλον, οπότε έχει το προορατικό χάρισμα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της θεώσεως. Θεωμένοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγιαστεί. Καταλάβατε. Και βέβαια δεν χρειάζεται καμία, όπως είπα, ψευτοταπείνωση ή ταπεινολογία ή ταπεινοσχημία να λέει κάποιος «εγώ αμαρτωλός, εγώ τυποτένιος». Όχι. Άμα είσαι αμαρτωλός και τυποτένιος, μην το λες. Δεν χρειάζεται. Γιατί αυτό μπορεί να είναι κάφηση. Γι' αυτό το καλύτερο είναι ταπεινά να ζητάμε το έλεος του Θεού να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτησή σας. Θέωση λοιπόν σημαίνει να γίνει ο άνθρωπος άγιος με τη χάρη του Θεού.
1: Άλλο η θέωση που δίνει η Εκκλησία και άλλο η αποθέωση που δίνει ο κόσμος. Διαλέξτε και εγώ μαζί και προχωράμε. Ελάτε.
0: Ευλογητοί γέροντες, όσον αφορά την διακονική προσβολή της Εκκλησίας από θεοανθρωποκεντρική σε ανθρωποκεντρική, υπάρχει συγκεκριμένο ιστορικό έρισμα ή συγκεκριμένα γεγονότα. γιατί μέχρι το 354, ας πούμε, όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, δεν έχουμε αυτή, έχουμε μια ανωδική πορεία. Πότε συμβαίνει αυτή η καθοδική πορεία και τίνουμε προς τον δυτικό εγωκεντρισμό?
1: Η ερώτηση είναι πώς από χριστοκεντρική εκκλησία πολλές φορές δείχνει ότι γίνεται ανθρωποκεντρική και αν υπάρχει ένα ιστορικό σημείο αφετηρίας αυτής της λεγόμενης καθόδου που δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά περί αυτού θα μας πει ο πατήρ Αρτέμιος.
2: Θα πρέπει βέβαια να δούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίστηκε από τον παπισμό το 1054, που έγινε το σχίσμα οριστικό. Ο παπισμός έπεσε σε πολλά λάθη, όπως ήταν το Φιλιόκβε, όπως ήταν το ότι κάνανε ράντισμα αντί για βάπτισμα, όπως ήταν και άλλα. Και γενικά ο καθολικισμός, είπαμε, όπως είπαμε, είναι ανθρωποκεντρικός, διότι πιστεύουμε ότι ο Πάπας είναι το κέντρο της Εκκλησίας, ως αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης, ως πρώτος και αλάθητος. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα δεχτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά και τα μυστήριά τους, και αυτά είναι ανθρωποκεντρικά. Για μας τα μυστήρια είναι ότι τα μυστήρια τα επιτελεί ο ίδιος ο Θεός με τα ανάξια χέρια τα δικά μας. Αλλά οι παπικοί νομίζουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν το μυστήριο. Γι' αυτό λένε, με το λάβετε φάγει το πίετε εξ αυτού πάντες, με τον καθαγιασμό το δικό τους, όπως πιστεύουν, νομίζουν ότι με μαγικό τρόπο γίνονται τα μυστήρια σε αυτούς με τις φράσεις. Εμείς όμως επικαλούμεθα τον Πατέρα να στείλει το Αγίο του Πνεύμα και να κάνει εκείνος σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Βλέπετε, πάλι είναι συνανθρωποκεντρικά τα δικά μας τα μυστήρια. Νομίζω ότι αφότου είχε έρθει η τουρκοκρατία, ότι ο Ορθόδοξος λαός μας παρέμεινε Ορθόδοξος, και βέβαια έχουμε ότι πριν την εισβολή των Τούρκων έχουμε το μεγάλο μυστήριο του ησυχασμού και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όλο αυτό το μυστήριο το οποίο μας στήριξε στην πίστη προτού έρθουν οι Τούρκοι και μας αλωτριώσουν. Ακόμα και κατά την περίοδο της Επαναστάσεως, να μην ξεχνάμε ότι πριν από την Επανάσταση υπήρχαν οι νεομάρτυρες. Σε όλη την περίοδο βέβαια της τουρκοκρατίας υπήρχαν νεομάρτυρες, αλλά παραμονές της Επαναστάσεως πύκνωσαν. Όσοι νεομάρτυρες υπάρχουν μέχρι το 1770, από την αρχή της αλώσεως 1353 μέχρι το 1770, άλλοι τόσοι υπάρχουν από το 1770, που μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς ο Θολός, μέχρι το 1821. Μέσα σε 50 χρόνια, δηλαδή, ήταν οι Άγιοι νεομάρτυρες πύκνωσαν. Άρα ετοίμασαν το έδαφος. Και οι Κολυβάδες. Οι γεροντάδες Κολυβάδες, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πρωτεργάτες, αυτοί επιτέλεσαν ένα μεγάλο έργο για να βοηθήσουν πάρα πολύ πνευματικά, κυρίως τα νησιά μας. Κυρίως τα νησιά μας. Να σκεφτείτε το 1804, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς έβγαζε κήρυγμα μέσα στην πλατεία της Ίδρας, που οι αγωνιστές του 21 τότε, οι ιδραίοι αγωνιστές, ήταν παιδάκια και ακούγανε το λόγο του. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι η αλωτρίωση δυστυχώς άρχισε μετά την Επανάσταση. Βέβαια έγινε απελευθέρωση, αλλά απελευθέρωση σήμαινε ότι φύγανε μεν οι Τούρκοι, αλλά ήρθε το δυτικό ρεύμα από την Αγγλία, τη Γαλλία, όλο αυτό το δυτικό ρεύμα, το οποίο επηρέασε την Ορθόδοξη συνείδηση και δυστυχώς οι θεολόγοι μας πήγαιναν στη Γερμανία να σπουδάσουν. Όπως έλεγα σε ένα ποίημα, με τα απόβλητα Ρήνου, με τα απόβλητα του Ρήνου σπουδάσανε αυτοί οι θεολόγοι. Και έγινε αυτή η εισβολή του δυτικού πολιτισμού και στην θεολογία μας, που επηρεαστήκαμε και νομίζαμε ότι εκείνη είναι σωστή θεολογία. Αυτό όμως ξέφυγε, δηλαδή ξεπεράστηκε, γιατί νομίζω ότι μετά το 1950, όπου υπήρξαν πολλοί Άγιοι και στην Ορθοδοξία, αλλά και ένας πολύ σημαντικός Άγιος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος ήταν Σέρβος, και αυτοί οι Άγιοι όλοι, όπως ξέρουμε και οι νεότεροι Άγιοι μας, αυτοί αναβίωσαν το Ορθόδοξο φρόνημα. και νομίζω ότι αν τους ακολουθήσουμε, σίγουρα θα ωφεληθούμε και θα αγιαστούμε, να ακούσουμε τους λόγους τους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μετά το 50-60, υπάρχει και μια στροφή προς την Ορθοδοξία, προς την Ορθόδοξη εικονογραφία, προς την εκκλησιαστική ζωή και νομίζω ότι με τα βιβλία που διαβάσαμε και με τις εντολές και τις συμβουλές των Αγίων που ήσαν οι ζώντες και οι τιμηθέντες Άγιοι Πατέρες μας, μπορέσαμε και είδαμε ποιος είναι ο αληθινός εν Χριστώ άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αγωνιστεί γι' αυτό. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα ακόμη. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, έστω και λίγοι, που παραμένουν σαφώς Ορθόδοξοι.
1: Μας έλεγε ο μακαριστός, αμέσως κύριε Παπαδόπουλο, ο μακαριστός Παπαγιώργιος, ο μεταλλινός πατέρα Αρτέμιε, ότι η μεγαλύτερη αντιστασιακή του ελληνικού έθνους είναι οι νεομάρτυρες. Αυτοί έγιναν το ανάγχωμα και για την πίστη και για την εθνική μας ταυτότητα. Αυτοί ήτανε που θυσιάστηκαν και έμειναν στον τόπο μας. Η λέξη αντιστασιακός, όσο περάσαν τα χρόνια, έγινε πολύ φτηνός. Επομένως, ας το έχουμε στο νου μας και ότι η ακροπόλης της Ορθοδοξίας είναι τα μοναστήρια. Αυτά κρατάνε ατόφια την Ορθόδοξη παράδοσή μας. Είναι σοφές απόψεις ενός πολύ φωτισμένου αείμνηστου, αλλά πολύ φωτισμένου καθηγητού μας. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο.
2: Επιτρέψτε με συγχωρείτε, μια προσθήκη σε αυτό που είπε. Πολλοί ιστορικοί μας που γράψανε για τον αγώνα του 21 στηρίχθηκαν, νομίζω ήταν και ο Φιλίμων, ιστορικός, αλλά και ο Πουκεβίλ, είπαν ότι η Επανάσταση στηρίχθηκε στο αίμα των νεομαρτύρων.
1: Παρακαλώ.
3: Ευλογείτε πατέρες, πατέρα Αρτέμι και πατέρα Ματθαίο. Ευχαριστούμε για τόσα ωραία που ακούσαμε. Εγώ επειδή με αφορμή που είπατε για τις εκτρώσεις και πώς συμπεριφέρθηκε ο Άγιος για μας, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, θυμήθηκε γιατί και εγώ είμαι πολύτεκνος πατέρας, την αγάπη που είχε για την οικογένεια, για τους πολυτέκνους και δεδομένου ότι το τελευταίο ίσως προπύργιο του έθνους μας, η οικογένεια που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από τα άθεα καθεστώτα που περνούν, δηλαδή προσφάτως ο Σοδομονόμος που ψηφίστηκε, οι εκτρώσεις που όχι απλώς νομιμοποιήθηκαν, αλλά εξαίρονται μάλιστα μέσω της χειραφέτησης των γειτονικών, αλλά και άλλα, όπως πάνε να γίνει υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος και η βάπτιση που θέλουν να δίνουν και το όνομα ακόμα από τα μευτήριο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δίνουν αλλεπάλληλα χτυπήματα στην οικογένεια και πατέρες σαν τον πατέρα Γεώργιο, θα ήθελα έτσι να μας σχολιάσετε και να πείτε δύο πράγματα, για την αγάπη που είχε για τα παιδιά και τους πολυτέκνους και εμείς τότε, γιατί εγώ σαν φοιτητής ξεκίνησα την οικογένειά μου και μας ενέπνευσε και η αγάπη που είχε στους πολυτέκνους ο Άγιος Πατήρ.
2: Όντως, ευχαριστώ.
1: Η αγάπη του μακαριστού πατρός Γεωργίου για την πολύτεκνη οικογένεια και γενικά για το θεσμό της οικογένειας είναι η ερώτηση.
2: Ευχαριστώ για τη συμπλήρωση, γιατί όντως ο Γέροντας είχε μεγάλη ευλάβεια στην πολύτεκνη οικογένεια και πολύ χαιρόταν, έβλεπε ανθρώπους που ήσαν πολύτεκνοι και τους ευλογούσε και τους έδινε πολλές ευχές για να προχωρήσουν στον αγώνα τους. Πραγματικά. Να πω ένα περιστατικό το οποίο το γράφει ο Παπαλουκάς στις ομιλίες του για το πόσο ο Γέροντας όχι μόνο αγαπούσε πολύ και τα παιδιά. Ενώ είχε κοιμηθεί ο Γέροντας, το κάδρο της μορφής του, της φωτογραφίας του, ήταν στο αρχονταρίκι μέσα. Και πέρασε. Ένα μικρό παιδί πέρασε, είδε το κάδρο του Γέροντα και λέει «Αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε πολύ τα παιδιά». Και το είπε ένα παιδί. «Αυτός ο άνθρωπος αγαπούσε πολύ τα παιδιά». Και όντως ο Γέροντάς μας αγαπούσε πολύ και τα παιδιά και τις πολυτεκνές οικογένειες και τις ενθάρρυνε. Και σε αυτά τα θέματα. Και σε αυτά τα θέματα. Όντως. Απλώς δεν το συμπεριέλαβα γιατί αυτό ετώνησα. Γιατί η αγάπη του και για την οικογένεια και για τον μοναχισμό και για όλα αυτά ήταν περισσότερο να τονίσει, ήθελα να τονίσει τη θέωση, ότι καλό είναι να είμαστε πολύτεκνοι, αλλά και καλοί τεκνοί, λέγανε. Δηλαδή να κάνουμε και παιδιά σωστά και να είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ασφαλώς έφτανε στο σημείο να σκεφτείτε να πει ο γέροντάς μας ότι αυτό το να ξενυχτάει μία μάνα πάνω από το παιδί της και να το φροντίζει είναι το ίδιο με την αγρυπνία ενός μοναχού. Τόσο πολύ. Αυτή την αξία έδειξε στην οικογένεια και στους γονείς. Και πάντα αγαπούσε, γι' αυτό είπε και ο ίδιος ότι στεναχωριότανε που οι νέοι μας δεν παντρεύονται ή που υπάρχει ο πολιτικός γάμος και όλα αυτά και η συμβίωση και όλα αυτά. Ήθελε πάντα, και κάποια στιγμή είπα και εγώ για κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο ότι ξέρω εγώ, ήθελε να κάνει συμβίωση, όχι εδώ στην Ελλάδα, ήταν στο εξωτερικό, να κάνει συμβίωση. Ο γέροντας στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και λέει τι κρίμα, λέει, τα παιδιά τα δικά μας που μεγάλωσαν στην Εκκλησία να θέλουν λέει, συμβίωση. Στεναχωρέθηκε. Βέβαια παντρεύτηκαν μετά, αλλά αυτό κυρίως ετώνιζε. Στεναχωριόταν γιατί σήμερα οι νέοι είναι διστακτικοί να προχωρήσουν στο γάμο τον Ορθόδοξο.
4: Ευχαριστώ. Ευλογείτε, πατέρες. Πατέρα Αρτέμιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είπατε, μας θυμήσατε τον Άγιο Γέροντα Γεώργιο, που θα έλεγα από τη λίγη εμπειρία που είχα ότι είχε πατρική αγάπη και μητρική στοργή. Σε μένα την εξέφρασε μία φορά που έτυχε με έστειλο πατυρονομία να τον δω για ένα δικό μου πρόβλημα. Μία παρατήρηση.
2: Λίγο πιο καθαρά.
4: Πιο μακριά, ίσως. Πιο μακριά. Ναι. Συγγνώμη. Γι' αυτό δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Ναι. Πατέρα Αρτέμια, θα ήθελα, αν μπορείτε, επιγραμματικά, να μας εντοπίσετε μερικές μορφές του οικουμενισμού, σύγχρονες. Αν γίνεται, γιατί, ό,τι είπε και ο πατήρ Ματθαίος πριν, έχω ακούσει από άνθρωπο που σήμερα είναι δυστυχώς ιερέας με πάρα πολύ κόσμο γύρω του, πριν 15 χρόνια περίπου και κάτι παραπάνω, να λέει ας σταματήσει πλέον αυτός ο μύθος των νεομαρτύρων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Περί οικουμενισμού να μας

0: Έπαιρνε τηλέφωνο και του μιλούσε και του έλεγε ότι αυτά που γράφτηκαν δεν είναι σωστά, δεν είναι ορθόδοξα. Εάν τον άκουγε, μπορούσε να τα αναιρέσει ο επίσκοπος. Εάν δεν τα αναιρούσε ο επίσκοπος, αυτός ο γέροντας δημοσίευε σε εφημερίδες όπως στη Χριστιανική Δημοκρατία και, στον Ορθόδοξο Τύπο, δημοσίευε και έλεγε ο γέροντας και έλεγε το εξής. Δεν έλεγε ονόματα, ούτε μητροπολίτες, ποιοι ας πούμε μητροπολίτες είναι οικουμενιστές, αλλά έλεγε ο οικουμενισμός λέει αυτά τα πράγματα. Η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη η σκέψη είναι αυτή. Και μιλάγε το τι λέει η Ορθοδοξία. Ναι. Και μάλιστα, ας σας πω και κάτι άλλο, όταν γινόταν ο διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, που τέλος πάντων πολλά υπόθησαν εκεί και πολλά και υπέρ και κατά αυτού του διαλόγου, κάποια στιγμή ένας καρδινάλιος που συμμετείχε στο διάλογο είπε το εξής: αν δεν υπήρχε στην Ορθοδοξία ο πατήρ Γιώργιος ο Μεταλλινός, ο πατήρ Γιώργιος Καψάνης και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, λέει, θα είχε γίνει ένωση. Αυτοί οι τρεις είναι το εμπόδιο και το ανάχωμα κατά της ενώσεως. Άρα αυτό σημαίνει τι αγώνα είχε κάνει ο γέροντας και ο πατήρ Γιώργιος ο Μεταλλινός και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, αυτόν τον αγώνα που έκαναν για να κρατήσουν την Ορθοδοξία ανώθευτη. Και δόξα τω Θεώ μπορώ να πω ότι τουλάχιστον το Ορθόδοξο φρόνημα παραμένει και οι κεραίες των Ορθοδόξων Χριστιανών συλλαμβάνουν αυτά τα μηνύματα και ξέρουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το Ορθόδοξο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μια, όπως είχε πει και ο πατήρ Λουκάς παλαιότερα, σε ένα βιβλίο του και το γράφτηκε και στο ίντερνετ, γράφτηκε στο διαδίκτυο αυτό, ότι θα πρέπει να γίνει μια πανορθόδοξη σύνοδος σύντομα, γιατί μήπως αν δεν έχει γίνει ακόμα, μήπως γίνει σχίσμα μέσα στην Ορθοδοξία.
1: Πάντως, επιτρέψουν, πατέρα Αρτέμι, να πούμε πολύ επιγραμματικά ότι είναι καλύτερο από το να διαμαρτυρόμαστε για τον οικουμενισμό και ποιοι είναι οι οικουμενιστές, να προτιμούμε αντί της διαμαρτυρίας τη μαρτυρία με τη δική μας ζωή. Προσοχή, γιατί ο πονηρός μας κάνει να βλέπουμε το τι γίνεται έξω από μας και να έχουμε και λόγο καυστικό πολλές φορές και ξεχνάμε το μέσα μας. Η μεγαλύτερη αντίσταση στον οικουμενισμό είναι η αγιότητα. Δεν είναι η διαμαρτυρία. Όταν εμείς ζούμε κατά Χριστόν, δεν φοβόμαστε τίποτε. Όταν ξεχνάμε την αποστολή μας, τότε γινόμαστε κι εμείς οι άνθρωποι που φωνάζουμε, αλλά θυμόσαστε ποιο κάνει πολύ θόρυβο, το βαρέλι το άδειο ή το γεμάτο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ερώτηση άλλη.
2: Ναι, καλησπέρα. Ευλογία σας, πατέρα. Θέλω να ρωτήσω για την ευχή για το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Έχει αξία για κάποιο λαϊκό να τη λέει εντός της ημέρας πολλές φορές? Είναι θέμα χρόνου ή είναι θέμα πόνου, δηλαδή να τη λέει με την καρδιά του, με συνέστημα, με κλάμα? Τι αποδίδει περισσότερο?
1: Η νοερά προσευχή από έναν λαϊκό μέσα στον κόσμο είναι θέμα χρόνου ή θέμα πόνου καρδιακού?
0: Ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι και στην Καινή Αγία Γραφή, προτιμώ τρία λόγια από την καρδιά σου παρά χίλια λόγια από το στόμα σου. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάθε φορά που προσευχόμαστε να συμμετέχει πρώτα η καρδιά. Βέβαια, κάποιοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιώργης και άλλοι Άγιοι, έχουν μια διαφοροποίηση σε αυτό. Λένε, εσύ λέγε την ευχή, προσευχή σου, και έστω και αν δεν την αισθάνεσαι, πες την ευχή. Αυτό το ακούγει ο διάβολος και φεύγει. Και ο Άγιος Νικόδημος έχει το ωραίο παράδειγμα με έναν παπαγάλο σε ένα μοναστήρι, που έτρεχε ένας αετός να τον αρπάξει και ο παπαγάλος είπε «Κύριε ελέησον» και ο αετός έφυγε. Ο παπαγάλος δεν το σκέφτηκε. Ο παπαγάλος μίλησε όπως ενστικτοδός, όπως τα ζώα. Έτσι. Και όμως και με την ευχή αυτή έφυγε.

0: Έτσι λέει, πες την ευχή, μπορεί να μην την νιώθεις, αλλά ο διάβολος το ακούει και φεύγει. Και είναι καλό σε καθημερινή βάση να λέμε την ευχή, έστω και αν δεν την αισθανόμαστε, και νομίζω σιγά σιγά θα μπορούμε και να την αισθανόμαστε και σε καθημερινή βάση. Πάντα. Και να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε.
1: Είμαστε ευγνώμων στον Πατέρα Αρτέμιο για όσα μας είπε για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο, μία μεγάλη προσωπικότητα της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας, ένα κόσμημα της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, και νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι γίνονται αληθινοί οδηγοί αυθεντικής πνευματικής ζωής και ορθόδοξου ήθους. Ευχόμαστε με τις προσευχές των Πατέρων και του Πατρός Αρτεμίου να ακολουθήσουμε ως επόμενη της Πατράσιν τα χνάρια αυτών των μεγάλων ορφών και, όπως είπαμε, να γίνουμε μαρτυρία Χριστού χωρίς να χάσουμε το δικαίωμα να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και όποτε πρέπει και όπως πρέπει να καταθέτουμε με πολύ ορθόδοξο τρόπο τις απόψεις μας έναντι της αθεΐας, της διαφθοράς και στο τέλος της διαστροφής.
2: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη σπουδή μας και τη μαθητεία μας στα μεγαλεία και τα θαυμάσια της Κυρίας Θεοτόκου. Συνεχίζουμε να μένουμε έκπληκτοι και εκστατικοί, πληροφορούμενοι την μεγάλη αγάπη που έχει η Μητέρα του Θεού για όλους τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο, μέσα από αυτές τις ιστορίες, τα πραγματικά γεγονότα που αφηγούμαστε στην αγάπη σας κάθε φορά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας. Ένας μοναχός, ο οποίος είχε εγκαταβιώσει έξω από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος, πρόκειται για το ρωσικό μοναστήρι, έτσι το ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι, ζούσε έμπρακτα την κακοπάθεια. Φώνευε καθημερινά το σώμα του με σκληρή δουλειά για να μην τον φωνεύσει αυτό. Περνούσε τη ζωή του με πολλή βία, γι' αυτό και είχε αναδειχθεί σκληρός και αδυσόπιτος παλεστής των πνευματικών παλεσμάτων. Άσαρκος κάτοικος του Αγίου Όρους, στεφιφόρος αθλητής της Εγκράτειας, αναζητώντας μία άλλη βιωτή. Το πολύαθλο σώμα του το κατέστησε σκεύος του πνεύματος, γι' αυτό και μισήθηκε πάρα πολύ από τον δόλιο δράκοντα, το διάβολο, ο οποίος προσπαθούσε να γκρεμίσει το ατσάλινο και γρανιτένιο αυτό φρούριο. Με πεπειρωμένα βέλη έβαλε εναντίον του νου του, ώστε με τη δυσοδεία των πονηρών σαρκικών λογισμών να μολύνει το σώμα και την ψυχή του ασκητή. Ο πόλεμος, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν σκληρός, αδυσόπιτος και ατέλειωτος. Ο εσωτερικός του κόσμος ήταν μια εσωτερική προσευχή και υποταγή προς τον Θεό. Πένθος, μετάνοια, λυπημένη ψυχή. Έλειωνε σαν κερί από τον ασκητικό τρόπο πολέμησης των σαρκικών λογισμών, χωρίς να σταματά βέβαια ο πόλεμος. Όσο τον πολεμούσε ο διάβολος, τόσο πρόσθετε πόλεμος τον πόλεμο εναντίον του σώματός του. Είχε επιδοθεί ολόψυχα στην νηστεία, στην εγκράτεια και στην αγρυπνία. Νήστευε 2 ή 3 μέρες συνέχεια και μετά έπαιρνε λίγη τροφή. Μερικές φορές νήστευε και ολόκληρη εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό μάραινε το σώμα του τόσο πολύ, ώστε φαίνονταν καθαρά όλα του τα κόκαλα, τα μετρούσε κανείς τα κόκαλά του. Από την υπέρμετρη σκληραγωγία οι σάρκες του είχαν εξαφανιστεί. Τα δεωστά του σκεπάζονταν μόνο με το δέρμα, που παρουσίαζαν την εικόνα ακριβώς όπως τον έπλασε ο Δημιουργός. Μια καρδιά μόνο του είχε μείνει, που και αυτή χτυπούσε για τον Κύριο, μόνο για τον Θεό, από θείο έρωτα. Όμως και πάλι ο πόλεμος δεν σταμάτησε. Οι βρώμικες σκέψεις συνέχιζαν κατά παραχώρηση του Κυρίου για να τον αμύψει για την υπομονή του και την εγκαρτέρησή του με ουράνιο στεφάνι μαρτυρίου. Ενώ βρισκόταν σε αυτή τη δυσχερή θέση και είχε φτάσει η 6η εβδομάδα των νηστειών, ενώ έκανε προσευχή και βρισκόταν με τη διανοητική του αυτή προσευχή σε θείες αναβάσεις κυριεύεται από ουράνια οπτασία. Βλέπει ότι βρίσκεται μέσα στο Άγιο Βήμα του Καθολικού της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Εξεπλάγει για την παρουσία του όχι στο ναό, αλλά σε αυτό το Άγιο Βήμα, αφού και στη Μονή σπάνια πήγαινε και σπάνια έμπαινε στο Άγιο Βήμα. Από το Άγιο Βήμα βλέπει τους πατέρες ότι βρίσκονται σε αναμονή. Στο ναό επικρατεί άκρα σιγή, χωρίς ανάγνωσμα ή ψαλμωδία. Όλοι κάτι περιμένουν, με τη δέουσα βέβαια προσοχή και ησυχία. Κάποια στιγμή βλέπει να μπαίνει στο Άγιο Βήμα ένας νέος λευκοντημένος και περιζωσμένος με ωράριο σταυροειδός. Πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, βάζει εδαφιαία μετάνοια και την προσκυνά. Ύστερα πήγε και στάθηκε παράμερα σε έναν τόπο. Ο αδελφός απορούσε για την παρουσία του νέου στο Ιερό Βήμα και αναρωτιόταν τι να ζητούσε. Δεν συγκρατήθηκε και ρώτησε το νέο: «Ποιος είσαι, τι ζητάς σε αυτό το χώρο, δεν ξέρεις πως είναι μόνο για τους ιερείς?» Ο νέος του είπε με όλη την ουράνια γλυκύτητα: «Είμαι ο άγγελος αυτής της εκκλησίας. Κάθε ναός, να πούμε εδώ, κατά την ημέρα που εγγενιάζεται, λαμβάνει έναν φύλακα άγγελο, όπως έχει και κάθε άνθρωπος». «Είμαι ο άγγελος της εκκλησίας», είπε ο άγγελος εκείνος στο μοναχό, «και ο κύριος Παντοκράτορ μου εμπιστεύτηκε αυτό το ναό να τον φυλάγω». Ύστερα άνοιξε η ωραία πύλη και μπήκε κι άλλος άγγελος, ο οποίος αφού προσκύνησε και αυτό στην Αγία Τράπεζα φώναξε: «Ιδού η Βασίλισσα των Ουρανών έρχεται εδώ». Όταν άκουσε αυτό το άγγελμα, ο αδελφός μοναχός, κάτω από τις τύψεις της συνείδησής του, φοβήθηκε την άφιξη της Παναγίας και ζητούσε τόπο να κρυφτεί, φοβούμενος μήπως τον τιμωρήσει, γιατί μπήκε στο Άγιο Βήμα με τέτοιους ακάθαρτους λογισμούς. Ενώ σκεπτόταν όλα αυτά, μπήκε η Παναγία στο Άγιο Βήμα περιβεβλημένη με ένα ανέκφραστο φως γαλάζιου χρώματος, το οποίο δεν μπορούσε κανένα ανθρώπινο μάτι να το ατενίσει. Η Παναγία πλησίασε και προσκύνησε την Αγία Τράπεζα, τιμώντας το Θεό, ο οποίος βρισκόταν εκεί, στο αρτοφόριο, με τη μορφή των τιμίων δώρων. Κάθισε πίσω από το Άγιο Βήμα, στον αρχιερατικό θρόνο του συνθρόνου, οι δε άγγελοι κάθισαν εκατέρωθεν της Βασίλισσας του κόσμου, δεξιά και αριστερά της. Το φως που την περιέβαλε άρχισε να λιγοστεύει και έτσι μπόρεσαν να την δουν, να την ατενίσουν ελεύθερα. Τότε ένας-ένας οι πατέρες πλησίαζαν, έβαζαν μετάνοια και έπαιρναν την ευλογία της Παναγίας. Όταν πήραν όλη η ευλογία, ο μοναχός σκεπτόταν πώς μπορεί να πάρει και αυτός ευλογία με τόση αμαρτωλότητα με την οποία ήταν φορτωμένος. Σκέφτηκε να φύγει κρυφά, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, να τρέξει όσο μπορούσε πιο μακριά, αλλά τα πόδια του σαν νεκρά αρνούνταν να τον υπακούσουν. Έμοιαζε σαν να είχε κολλήσει στη γη. Ο φόβος του ήταν απερίγραπτος εξαιτίας της αόρατης καταδίκης να παραμείνει εκεί. Ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση του φόβου και των ερωτηματικών, βλέπει την Παναγία να του κάνει νόημα να πλησιάσει. Κάθιδρος από αγωνία πήγε στην Παναγία τρέμοντας, σαν το ζώο που του έχουν το μαχαίρι στο λαιμό. Η Παναγία τον κοίταξε με εκείνο το γαλήνιο, ουράνιο, ζεστό, μητρικό, ηλαρό της βλέμμα και του μίλησε όλο πραότητα, αγάπη και συγκατάβαση. Σε αυτόν το μοναχό που ήταν μαχητής των δαιμόνων, λέγοντας το όνομά του, του είπε: «Γιατί δεν έρχεσαι να πάρεις ευλογία?» Τότε ο μοναχός καταλήφθηκε από δάκρυα που τον περιέλουσαν και από στεναγμούς αλαλήτους. Έβαλε μετάνοια στην Παναγία, ενώ την ίδια στιγμή σκεφτόταν να την ευχαριστήσει, αλλά δεν ήξερε για ποιο από τα δύο πράγματα να την ευχαριστήσει. Για τη μεγάλη της αγάπη και το έλεος της προς αυτόν ή για τη συγκατάβασή της στους ακάθαρτους λογισμούς του και τις αμφιβολίες του. Η Παναγία τότε έβαλε το μητρικό της χέρι και απαλό σαν βελούδο πάνω στο κεφάλι του και του είπε σιγά αλλά με μια σταθερότητα: «Έχε θάρρος, μην απελπίζεσαι». Τότε συνήλθε από την οπτασία. Κοίταξε γύρω του και έκπληκτος είδε πως δεν υπήρχε κανείς. Ήταν στο κελί του και πάλι μόνος, χωρίς τον σαρκικό πόλεμο. Η Παναγία είχε εκδιώξει τον πειρασμό των ακάθαρτων λογισμών. Αμέσως η καρδιά του γέμισε χαρά. Γονάτισε και πάλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που είχε στο κελί του, την πολυφιλημένη, και της απίφθινε λόγια ευχαριστίας. Την οπτασία αυτή αργότερα τη διηγήθηκε στους πατέρες της Μονής και όλοι δόξασαν την Παναγία που δοξάζει αυτούς που την σκέπτονται και την τιμούν. Ο μοναχός αυτός μπορεί να πειράχθηκε από τον εχθρό στη σάρκα, αλλά και ο ίδιος έγινε πικρός τύραννος της σάρκας του. Γι' αυτό και η Παναγία τον τίμησε με τη θεοειδή οπτασία και έτρεξε συνεργός και αντιλήπτορας του κατά του διαβόλου. Κατά ένα παρόμοιο τρόπο μιλάει και σε μας η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Στη δυσκολία μας, στην αρρώστιά μας, στο πρόβλημά μας ή στον πειρασμό μας, έρχεται και διακριτικά μας λέει: «Έχε θάρρος, μην απελπίζεσαι». Και πραγματικά έχουμε ανάγκη από αυτή τη φωνή της Παναγιάς μας, αδελφοί μου. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή της Μητέρας του Θεού να μας λέει να έχουμε θάρρος και να μην απελπιζόμαστε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, σε αυτές τις πονηρές και επικίνδυνες εποχές. Έχουμε ανάγκη να μας δίνει θάρρος η Παναγία μας. Μας χρειάζεται θάρρος και ελπίδα, αγαπητοί μου αδελφοί. Να είμαστε βέβαιοι πως αυτά μας τα παρέχει η Μητέρα του Θεού μας, η Κυρία Θεοτόκος. Ο μεγάλος νηστευτής και απράγμων, αμέριμνος δηλαδή, άνθρωπος, ο άνθρωπος της προσευχής και της αγρυπνίας, ο μεγάλος στάρετς πάσης Ρωσίας, Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, έκανε τον πνευματικό του αγώνα με κάθε ακρίβεια και θείο ζήλο, με σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Για να επιβραβεύσει η Παναγία αυτή την αφιερωμένη ζωή στον Υιόν της, του Στάρετς Σεραφείμ, πολλές φορές του παρουσιάστηκε σε διάφορες οπτασίες. Περίπου 2 χρόνια πριν από την οσία κοίμησή του, νωρίς το πρωί της μεγάλης και κοσμοσωτήριας εορτής του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου του 1831, η μοναχή Ευπραξία της Μονής του Ντιβέγεβο διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό, στο οποίο υπήρξε και η ίδια μάρτης. 2 μέρες νωρίτερα, ο πατερούλης πρόσταξε να πάω κοντά του. Όταν έφτασα, μου ανακοίνωσε το εξής εξαίρετο μήνυμα. «Θα δούμε τη μητέρα του Θεού». Αμέσως εγώ έπεσα στο δάπεδο. Εκείνος με κάλυψε με το μανδύα του και διάβασε ορισμένες ευχές. Ύστερα με σήκωσε και μου είπε «Λοιπόν, κρατήσου τώρα από μένα και μη φοβάσαι». Την ίδια στιγμή ακούστηκε θόρυβος παρόμοιος με αυτόν του δάσους όταν φυσά δυνατός άνεμος. Ο πατερούλης ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Εγώ φοβήθηκα αφάνταστα, αλλά εκείνος σηκώθηκε και είπε «Μη φοβάσαι, παιδί μου, εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Θεός μας στέλνει το έλεος Του. Να, η υπερένδοξη και άχραντη δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος έρχεται προς εμάς». Μπροστά βάδιζαν 2 άγγελοι, κρατώντας ο ένας το δεξί και ο άλλος το αριστερό χέρι από ένα κλαδάκι με άνθη που μόλις είχαν ανθίσει. Τα μαλλιά τους ήταν χρυσόξανθα και έπεφταν στους ώμους τους. Τα ενδύματά τους ήταν λευκά και έλαμπαν. Μετά από αυτούς ερχόταν η Θεοτόκος και ακολουθούσαν 12 παρθένες. Δεξιά και αριστερά της Παναγίας παράστεκαν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Το κελί τότε κατά θαυμαστό τρόπο έγινε πολύ ευρύχωρο και η οροφή του γέμισε ολόκληρη από φλόγες, σαν από αναμένα κεριά. Το φως ήταν άλλου είδους και λαμπρότερο του ηλιακού. Ήταν ιδιαίτερης φύσης και καθόλου δεν έμοιαζε με το φως της ημέρας. Εγώ φοβήθηκα φόβον μέγαν και έπεσα κατά γης. Η ουράνια βασίλισσα με πλησίασε και αφού με άγγιξε με το δεξί της χέρι, ευδόκησε να μου πει «Σήκω, Παρθένε, και μη μας φοβάσαι. Παρθένε σαν και σένα ήρθαν εδώ μαζί μου». Ο πατήρ Σεραφείμ δεν ήταν πια γονατιστός, αλλά όρθιος μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία μιλούσε μαζί του στοργικά, όπως μιλάει κανείς με πολύ οικείο πρόσωπο. Εγώ έπλεα σε πελάγι χαράς και ρώτησα τον πατέρα Σεραφείμ «Πού βρισκόμαστε?» Νόμιζα ότι πλέον δεν ζούσα. Η οπτασία κράτησε περισσότερο από 1 ώρα. Ο πατερούλης απευθύνθηκε στη συνέχεια σε μένα και μου είπε «Να, μητερούλα, τι χάρη έδωσε σε εμάς τους ανθρώπους ο Κύριος. Εγώ αξιώθηκα να δω 12 οπτασίες όμοιες με αυτήν εδώ. Ο Κύριος σε αξίωσε και σένα να δεις αυτό. Είδες τι μεγάλη χαρά ζήσαμε. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και πρέπει να ελπίζουμε στον Κύριο». αυτό το λόγο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, θα σας πω κι εγώ, αγαπητοί ακροατές, έχουμε λόγους πολλούς να πιστεύουμε αλλά και να ελπίζουμε στον Κύριό μας, αλλά και να περιμένουμε από την Παναγία Μητέρα Του. Μη φοβόμαστε και μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Άλλη μια όμορφη ιστορία. Ο Άγιος Ιλαρίων ο Ίβυρ γεννήθηκε το 822 κοντά στην Τυφλίδα της Γεωργίας, από γονείς ευγενείς, οι οποίοι τον ανέστησαν και τον μεγάλωσαν μέσα από πλούσια αισθήματα της πιο φλογερής ευσέβειας. Σε ηλικία 6 ετών τον εμπιστεύθηκαν σε έναν άνθρωπο με πλούσια μόρφωση και πιο πλούσια ευσέβεια, ο οποίος καλλιέργησε τις φυσικές κλίσεις του παιδιού για τη μοναχική ζωή. Και ο πατέρας του, αντί να εναντιωθεί στις επιθυμίες του, ικανοποιημένος από τις προόδους του παιδιού του, έκτισε για τον παιδαγωγό και τον μαθητή, το παιδί του δηλαδή, ένα είδος μοναστηριού θα λέγαμε, όπου σε λίγο 16 νέοι ήλθαν να προστεθούν σε αυτούς για να ζήσουν την κοινοβιακή ζωή. Ο Ιλαρίων πάντα επιζητούσε την ησυχία, η οποία ενώνει πιο γρήγορα τον άνθρωπο με τον Θεό και ανυψώνεται ο ασκητής πνευματικά μέσα στη γαλήνη μιας τέλειας μοναξιάς. Σε ηλικία 15 ετών γίνεται αναχωρητής και αποσύρεται μόνος σε ένα σπήλαιο της ερήμου Καρετζά. Η φήμη των αρετών του προσελκύει γύρω του περίπου μια δεκάδα μαθητών, οι οποίοι σχηματίζουν μια μικρή κοινότητα ευσέβειας με ηγούμενο τον 15χρονο τότε Ιλαρίωνα. Ο επίσκοπος της περιοχής, όταν πήγε να επισκεφθεί αυτό το θαύμα, καταλήφθηκε από έκπληξη στην αρχή και ύστερα από θαυμασμό στη θέα του ταπεινού απλού νέου με το ισχνό πρόσωπο και το φτωχικό παρουσιαστικό. Όταν ο Άγιος Ιλαρίων έγινε 25 ετών, δίχως να λάβει υπόψη του την αντίδραση της ταπεινότητος του Αγίου, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Κατά το έτος 847 περίπου τον βρίσκουμε προσκυνητή των Αγίων Τόπων, όπου κατέληξε στην περίφημη λαύρα του Αγίου Σάβα για να συμπληρώσει εντός εισαγωγικών τα κενά της μοναστικής του μορφώσεως, γιατί οι πνευματικές του ατέλειες, όπως εκείνος θεωρούσε, από ταπεινότητα βεβαίως, ήσαν αρκετές. Τότε παρέμεινε στη Μονή 7 χρόνια, μέχρι το 854, γιατί η Παναγία τον προόριζε για μεγαλύτερα έργα. Όταν έμαθε όλα τα μυστικά της ασκητικής τέχνης και έγινε ένας ολοκληρωμένος πνευματικά ασκητής και δάσκαλος των ασκουμένων, τότε δέχθηκε το θεομητορικό ουράνιο μήνυμα. Είδε την Παναγία να του παρουσιάζεται σε οπτασία και να τον διατάζει να επιστρέψει στη χώρα του, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά πρόβατα που διψούν και έχουν ανάγκη να ξεδιψάσουν με τα νάματα της δικής του πνευματικής ζωής και διδασκαλίας και από τον ωκεανό της δικής του καρδιάς. Πράγματι, με την προσταγή της Παναγίας γύρισε στη χώρα του, όπου έκτισε πολλά μοναστήρια, τα οργάνωσε σύμφωνα με τις αληθινές κοινοβιακές παραδόσεις και σχημάτισε μια πρώτη γενεά μοναχών. Και άλλη μια τελευταία χαριτωμένη ιστορία, θα αφηγηθούμε στην αγάπη σας σήμερα σε τούτη την εκπομπή, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Όσιος Διόδωρος και μεγάλος Στάρετς, ο Στάρετς είναι ο γέροντας, να διευκρινίσουμε εδώ, ο αναχωρητής της λίμνης Ζαμποντλή, ο άνθρωπος των ησυχαστικών αγώνων, του καμάτου και της προσευχής, ο άνδρας των θείων επιθυμιών, των οραμάτων και των οπτασιών, κάποτε πικράθηκε πολύ από τους συνασκητές του. Όταν έγινε αισθητή η έλλειψη ψωμιού και άλλων τροφών στη μονή του, τη μονή της Αγίας Τριάδος. Πλησίον τους δεν υπήρχε μέρος από όπου η μονή θα μπορούσε να προμηθευθεί σιτάρι και διάφορα τρόφιμα. Στο μοναστήρι έπεσε πείνα και οι αδελφοί γόγγιζαν εναντίον του Οσίου. Ο γέροντας τους παρηγορούσε με τέτοια λόγια πίστεως. «Κάνετε υπομονή, αδελφοί. Ο Θεός είναι δυνατός. Μπορεί να μας διαθρέψει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Κάνετε υπομονή σας, παρακαλώ, αδελφοί. Έχετε πίστη. Έχει ο Θεός. Κάτι θα κάνει. Είμαστε το τελειότερο δημιούργημά Του. Δεν θα μας αφήσει έτσι. Εδώ φροντίζει για τα άλογα ζώα και για εμάς δεν θα φροντίσει». Τέτοια λόγια έλεγε ο Όσιος Διόδωρος, προσπαθώντας να ενισχύσει τους αδελφούς, όμως οι αδελφοί συνέχιζαν να γογγίζουν. Ο Όσιος έπεσε σε προσευχή τότε και παρακάλεσε τον Κύριο να μην διαψεύσει την ελπίδα τους που είχαν αναθέσει σε Αυτόν. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικό. Ένας λαμπρός άνδρας, την ώρα που προσευχόταν ο Όσιος Διόδωρος, παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: «Μη λιποψυχείς, αλλά στήριζε τους αδελφούς και θυμήσου πόσες ψυχές έθρεψε ο Κύριος στην έρημο, τότε που ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από την Αίγυπτο κατευθυνόμενος στη γη της επαγγελίας. Μήπως νομίζεις πραγματικά ότι δεν μπορεί να διαθρέψει εσάς τους λίγους?» Η οπτασία αυτή επαναλήφθηκε ακόμη δύο φορές για να στηρίξει τον Όσιο. Ο Όσιος φοβόταν τις οπτασίες, μήπως ήταν δαιμονική προσβολή, γιατί ο διάβολος κάνει τέτοια τερτύπια και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφώνεται μέχρι και σε άγγελο φωτός. Όταν όμως είδε το λαμπρό γέροντα για τρίτη φορά, τον δοκίμασε. Του λέει ο Όσιος Διόδωρος: «Έλα να κάνουμε μία προσευχή, κάνε μία προσευχή». Τότε ο ξένος γέροντας άρχισε να λέει τον αγγελόψαλτο ύμνο «Άξιον εστί», τον ύμνο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Το πρόσωπό του έλαμψε με ένα άειλο και ανέκφραστο φως που δεν ήταν αυτού του κόσμου και παρουσίασε μια ουρανόμορφη αλίωση πλημμυρισμένη από θείο φως. Όταν άκουσε ο Όσιος τον ύμνο της Θεοτόκου, σκύρτησε η θεοτοκόφιλη καρδιά του, στηρίχτηκε η πίστη του στην Παναγία και επιδόθηκε σε νέους πνευματικούς αγώνες. Το έβλεπε, η Παναγία ήταν μαζί του και τον έσκεπε. Αλλά και ο συνασκητής του Οσίου Πρόχωρος, ενώ προσευχόταν εμπρός στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, άκουσε μια φωνή από την Αγία εικόνα να του λέει: «Μη λυπάστε, αλλά έχετε αγάπη μεταξύ σας και αγωνίζεστε. Ο Θεός δεν θα σας εγκαταλείψει, αλλά θα σας διαθρέψει σε αυτόν τον τόπο. Έτσι μας δίνει κουράγιο και σε όλους εμάς, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας, όταν η δυσκολία και η ανάγκη μας επισκέπτονται. Την ευλογία της να έχουμε όλοι μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Φίλοι μας, γεια σας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε στην Ελλάδα μας ή εκτός από αυτήν, αλλά μέσα στις καρδιές μας πάντοτε. Εδώ είμαστε με την ραδιοπαραμυθία. Στη ζωή μας, φίλοι μας, η λύπη εναλλάσσεται με τη χαρά. Όλα περνούν, και τα δύσκολα και τα εύκολα. Και εμείς ανάμεσα στα εύκολα, στις πίκρες και στις χαρές, στις λύπες και, και στους ενθουσιασμούς, μπερδευόμαστε με κάποιες αγάπες. Μπερδευόμαστε με την αγάπη του Θεού, που είναι μία και μοναδική, και την μπερδεύουμε με άλλες αγάπες που μπορεί να αφορούν σε πράγματα, σε ιδέες, σε πρόσωπα, που δεν βάζουν ψυχή μέσα στην αγάπη. Πώς όμως αυτό θα ξεμπερδευτεί, πώς αυτό θα βρει το δρόμο του, θα έρθει στα ίσια του και θα καταλάβουμε για ποιες αγάπες πρέπει να δώσουμε την καρδιά μας, και μάλιστα είναι και ένας ωραίος στίχος ενός τραγουδιού, και έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κώστα Γανωτή σε πολύ λίγο, για να του θέσουμε ερωτήματα πάνω στο πώς, με ποιο τρόπο ο Θεός μας δείχνει την αγάπη του και με ποιο τρόπο εμείς πρέπει να την εκλάβουμε και να την κατανοήσουμε, και τον τρόπο και την αγάπη του. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μας έρχονται κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε, δεν αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι της εποχής μας, είναι αυτά. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι είναι μια ιστορία από το Χριστό μας, μια ιστορία αγάπης. Αλλά εμείς οι άνθρωποι συνήθως μπερδευόμαστε με τις αγάπες και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και από τις άλλες αγάπες, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά των καταστάσεων, των πραγμάτων, των ψευδεστήσεων. Και έτσι θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό σήμερα.
1: Ευχαρίστως.
0: Πώς να ξεχωρίσουμε λοιπόν την αγάπη του Χριστού από τις άλλες πολλές αγάπες, έτσι να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ξέρετε, μπορεί να αγαπάει η ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να αγαπάει και το κορμί του. Και το κορμί του ανθρώπου, όταν χάσει την επαφή με το Θεό, όπως έγινε μετά την